0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

the time is right to enjoy yourself and do it.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Παλιό λόγο.
3: Το παλιό λόγο της πεζό.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
3: Ο Μάικ χτυπάει από Γερμανία. Σε νόμο, λέει, σε δήλωση του κόμματος κυρίου Τσίπρα, πως την περίοδο του καήκαν μόνο λίγα στρέμματα. Χωρίς ντροπή, ξέχασε το μάτι. Ναι, μωρέ, το ξέχασε και ο Αλέξης και εσύ. Τόσα είχε να κάνει ο Αλέξης. Πού να θυμάται τώρι ότι είχε 103 νεκρούς.
2: Δεν θυμίζονται οι πολιτικοί μας για τη μνήμη τους γενικότερα σε όλο.
3: Στον ντοσιέ του, τα ξέχασα. Λέει εδώ για τον νόμο Πλεύρη. Δεν το ξέρω τον νόμο Πλεύρη.
2: Θες να δούμε κανένα κασελάκι στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, τώρα μου ήρθε. Στην Δημοκρατία το δούμε.
2: Είσαι σίγουρος.
3: 100%.
2: Έτσι πως πάνε αυτοί, έτσι πως φεύγουν. Μην πει ο Κασελάκης, παιδιά, ξέρετε κάτι. Εμένα έχετε εκλεγμένο πρόεδρο. Το έχετε ξεχάσει.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ έμεινε κόσμος. Μην το έχουμε ζητήσει.
2: Αυτό σου λέω ότι.
3: Σήμερα το πρωί στο Sky είχε 6 φωτογραφίες.
2: Κάτι, ναι.
3: Και λέει αυτοί αποχωρούν τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω είχε 6 ήδη. Το κόμμα του Τσίπρα είναι αυτό, έτσι.
2: Είχε 6, λέει, κοίτα.
3: Ναι, μην το ξεχνάτε όμως είναι το κόμμα του Τσίπρα.
2: Ναι, μισοαστία, μισοσοβαρά, εγώ στο λέω. Μπορεί να βγει ο Κασελάκης από τη γωνία
3: ο
2: και
3: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να πει, παιδιά,
3: ναι,
2: είμαι νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο Κασελάκης.
2: Βέβαια, αφού βγήκε από τα όργανα, βγήκε από το.
3: Ναι, και τι θα τον κάνει το ΣΥΡΙΖΑ τώρα με 1%.
2: Τι να σε πω, γιατί αυτό που έχει τώρα πόσο έχει.
3: Δεν έχει.
2: Καλύτερα πρώτο στο χωριό.
3: Παρά τελευταίος στην πόλη. Άντε, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τα λέμε αύριο στις 6. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πού πας?
13: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
16: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
15: Της Βέχρο φυσικά.
16: Μπερδεύτηκα.
15: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
16: Φύγαμε.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε, περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Μπαίνεις τσουλώντας.
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
37: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
38: Παπά.
37: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
38: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
37: Είστε έτοιμοι?
38: Άντε, μπράβο.
37: Rap and

0: Πάμε λίγο να ξυπνάμε. Έλα λίγο σαλούκα στο φόδι. Τι έγινε την άρα μου?
1: Δεν σου πάλα αυτά.
0: Τι, τα γαλάζια?
1: Όχι. Επειδή είσαι κοντός.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν είμαι καλύτερος.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν είμαι, επειδή είναι μπλε.
1: Όχι. Όταν φοράς σορτσάκι, να φοράς ψηλό.
0: Ψηλό είναι.
1: Μέχρι το γόνατο είναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο. Γάμπα δεν μιλάς όμως που είναι γυμνασμένοι.
1: Τι είναι το κανόνα που είναι γυμνασμένοι και του Μαραντόνα ήταν γυμνασμένοι.
0: Μαραντόνα, γάμπα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν έχει τα παιδιά.
0: Την φορά τη φανέλα τη εθνική τώρα θα μου την έλεγε.
1: Φανέλα τη εθνική, σα έδειξε.
0: Ελαδάρα.
1: Κομμουνιστή στον δρόμο, σε πάρει στο κυνήγι.
0: Λε, ε.
1: Αφού είναι, αν θέλει.
0: Έλα τώρα που να θέλει. Έλα, ρε, τίνο που να θέλει. Για πάμε λίγο να ξυπνάμε. Έλα λίγο μποτζόνα τούτη. Λοιπόν, ο άλλο ο νονό μα έκλεισε. Βέβαια θα χάσουμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Δεν παρατυχάζουμε.
0: Ναι, γιατί θα φύγουμε 20 με 23, θα πάμε Γερμανία τώρα, δεν ξέρω πού ακριβώς. Θα δούμε το Super Cup.
1: Όπου έχει, καλύτερο σεξο τουρισμό.
0: Άντε πάλι. Παιχνίδι δεν έκλεισε.
1: Για παιχνίδι για το
0: Super Cup Γερμανία, Dortmund Bayern. Δηλαδή θα παίζει εδώ η Παοκάρα με την Καλαμάτα και θα βλέπουμε Dortmund Bayern.
1: Και εσύ τι σε νοιάζει δηλαδή. Α κάνουν άλλο κάνει τον boxing.
0: Έλα ρε φίλε τώρα, θα χάσουμε την πρεμιέρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Έτσι κι αλλιώς στην Τούμπα δεν μπαίνει να φωνάξει γκολ γκολ γκολ.
0: Πώς δεν μπαίνω ρε φίλε, ποιος είπε δεν μπαίνω.
1: Τι μπαίνει
0: αυτά.
1: Δεν φωνάζει γκολ γκολ γκολ.
0: Πώς δεν φωνάζω.
1: Φωνάζεις.
0: Ναι, για το κανάλι μου. Καταρχάς έχεις βάλει την μπλούζα ανάποδα. Τράβο το ένα βιντεάκι. Εσύ τόση ώρα σε μαζί δεν το.
1: Αφού είναι στοιχηματική που δεν κάνει αφορά όλα.
0: Και την έχεις βάλει ανάποδα.
1: Αφού εδώ έχει άλλη στοιχηματική και εγώ έχω άλλη στο κανάλι.
0: Πώς αυτά πρέπει να τα προσέξετε.
1: Είναι μεταφυντικό πρόσχερα μου.
0: Καλά σε είπε τότε. Όχι, ξέρουμε.
1: Πήγα το πρωί, πήρα καφέ, με κοιτούσε μία. Και εγώ λέω σε αγαπάω. Επίτηδες ότι την έχω φορέσει από τα ανάποδα την μπλούζα.
0: Λέω κι εγώ. Ναι, θα γυρίσουμε μέσω Ντίσσελντορφ 10 η ώρα. Άρα χάνουμε την πρώτη αγωνιστική, φίλε.
1: Τι 10 η ώρα?
0: Το βράδυ τη Κυριακή. Δευτέρα θα είμαστε απίκο εδώ.
1: Εσύ. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε το λάπτοπ μας, δηλαδή για όνομα του Θεού, και να δούμε τα μάτσα και να τα κάνουμε κιόλας.
0: Εντάξει, τι να τα κάνουμε.
1: Πότε είναι το
0: check-up?
1: Το check-up πότε είναι?
0: Ποιο check-up?
1: Το check-up.
0: Το Super Cup. Το Σάββατο 21.
1: Ναι, Κυριακή να κάνουμε όλα τα μάτσα.
0: Πού ρε τα κάνουμε, τρελώσει, θα τρέχουμε.
1: Βέβαια, από τα πουρνούζια θα.
0: Τρελώσει, ρε φίλε. Ο άλλος αυτός νομίζει ότι όπου κάθεσαι και που δεν ανεβάζω το λαπτόπ να βγω κιόλας να κάνω stream. Δεν είναι έτσι. Δεν κοιτάς ο άλλος που κάνει τέτοια. Δεν είναι έτσι. Τρέχουμε εμείς στο εξωτερικό, κουβαλάμε εξοπλισμούς, μικρόφωνα και τέτοια. Όχι, ρε, όταν βγαίνει.
1: Βαριέσαι.
0: Όχι, δεν είναι βαριέμαι. Όταν κάνω κάτι, κάνω κάτι.
1: Θα κουραστούμε, γεια.
0: Ναι. Όταν δεν κάνω κάτι, δεν το κάνω.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Θα κουραστούμε.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί είχαμε πολλή δουλειά χθες.
1: Ναι.
0: Είχαμε όλες τις κατάρες του πλανήτη τις ποδοσφαιρικές να πιάνουν και το Βέλγιο να γίνεται Μπαρτσελώνα. Να ρίχνει ένα ντόρτι στην Αμερική.
1: Ο Πόκολοκ έβαλε γκολ.
0: Έβαλε.
1: Μπράβο.
0: Έβαλε. Το τέταρτο. Τη διέλυσε την Αμερική, η οποία έκανε το μέγα σκάνδαλο. Δηλαδή, επενεύει ο Τραμπ. Εγώ το ξαναλέω, αυτό είναι σύψη τώρα, έτσι. Ποδοσφαιρική σύψη.
1: Καθόλου.
0: Ακόμα και εγώ που υποστήριζα Αμερική λόγω στοιχήματος.
1: Καθόλου.
0: Χάρηκα που έφαγε τα
1: τόπια. Καθόλου.
0: Ε?
1: Εδώ φάγατε λάχανο.
0: Σύψη.
1: Φάγατε λάχανο την ΑΕΚ εδώ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εκεί. Οι γκαγκάτσιδες.
0: Τι έγινε την ομάδα σου, την φάγαμε. Ποια ομάδα?
1: Την ΑΕΚ. Τότε με τον Βάλτερ δεν τη φάγατε. Δεν επενέβη,
0: α, βάλω μπαμπάς ο καθένα. Ναι, σύψη. Εδώ εμένα με στέρισαν πρωτάθλημα.
1: Με
0: βάρ χωρίς βάρ και με αφαίρεσαν. Γκόλερ, φίλε.
1: Όταν στείλατε το καγκάτσι 100-0 εδώ, το Κατερινιόν, το διαιτή να φάει τον Άρη για να σωθεί ο Μπάκ, καλά ήταν, ε. Τότε
0: αυτά είναι μέσα στο χώρο. Στο κύκλωμα τώρα επενεύει
1: με τον Παμπορίδη.
0: Καλά, Νιτάρχη. Εσύ μόνο του Πάουκ θυμάσαι, τον άλλο δεν θυμάσαι.
1: Όταν ο Κόκαλης.
0: Καλά σε κάνω και σε ξεπατώνουν τότε. Καλά σε κάνω. Ανέβρε τρία παραδείγματα, τρία μόνο για τον Πάουκ.
1: Άντρα, πάει για τον Άρη.
0: Ευτυχώ είναι Άγιο Ολυμπιακό, ο Παναγιώ και ΑΕΚ. Έτσι αυτέ οι άγιε ομάδε. Από σε ακούνε, μια χαρά ακούνε.
1: Φέρε μου να παραδείγματα.
0: Κύριε Σαξίδη, εγώ είδα στι αίρε είχε χίλια άτομα, 2.000 κόσμο εδώ προχθέ. Μια χαρά ακούνε. Δεν είδες που το Σέρες γινότανε.
1: Από τους χωριάτες εκεί που πήγανε.
0: Ναι, ναι, Σέρες, είχε κόσμο, ναι. Εμείς ακατεύουμε από τον Ντόρτμουντ για να δούμε την Παοκάρα και εσείς αρχίτε εδώ, είσαι τρελή ο σύνδεσμος, πάθος της Παοκάρας μας σαν ανεκτός ο Ντόρτμουντ, λέει ο Γιωργάρας. Έτσι. Παιδιά, έτσι μας τα άκλεισε τώρα.
1: Να σας κάνουμε καμιά επίσκεψη, να μας κεράσετε.
0: Το Super Cup του είπε τσεκάπ, τι ζούμε. Άστο φίλε, τώρα και εμείς προσπαθώ τώρα να τον καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα.
1: Όταν ο Κατσουράνης έβαλε γκολ 3 μέτρα πίσω και έδινε ο Γκαγκάτσης στις εντολές, καλά ήταν ο παπάς του. Ο Πλανητάκης επείραξε.
0: Εσύ, εδώ είχαμε ομή παρέμβαση, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά έκανε.
0: Αυτά μπορεί να γινόντουσαν. Από πίσω, από έτσι, χωρίς το πάρει κανένας τώρα εδώ.
1: Καλύτερα, εμείς.
0: Κράκ, τηλέφωνο.
1: Εμείς οι Αμερικανόφιλοι.
0: Εσύ είσαι Αμερικανόφιλο. Πότε με έγινε Αμερικανόφιλο.
1: Από τότε που ψηφίζετε τους Αμερικάνους για να έχουμε
0: από
1: εδώ.
0: Από πότε με έγινε βρε Αμερικανάκι. Για να πηγαίνει εσύ.
1: Για να πηγαίνει εσύ να είσαι ελεύθερο στα πουρνούζια και τα αυτά δεξιά-αριστερά.
0: Α, οι Αμερικανοί είναι.
1: Φαίνεται να έχει πάει στον πόλεμο εδώ πέρα εξαιτία των Αμερικανών.
0: Πάμε πόλεμο.
1: Τι πόλεμο να πάει.
0: Είχε πάει εσύ στα Ήμια. Πάμε πόλεμο.
1: Πήγα στο σεισμίκ εγώ.
0: Σεισμίκ. Είχαμε σεισμίκ και ήμια. Αυτά ήταν.
1: Άμα γινόταν
0: πόλεμο, που έχουμε ζήσει ναι. αυτή η γενιά είναι σεισμίκ και ήμια. Λίγο που ξεσηκωθήκαμε, λίγο που κουνηθήκαμε. Άντε να πάμε και μετά μας γύρισαν πίσω. Λοιπόν.
1: Τι να πάτε, ρε.
0: Πάμε λίγο. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σουαχίλη.
1: Ποιο είναι ο Σουαχίλης?
0: Παγκόσμια Μέρα Σουαχίλη. Είναι αυτή.
1: Τι είναι το Σουαχίλη?
0: Γλώσσα.
1: Τι γλώσσα?
0: Γλώσσα, ρε φίλε. Παγκόσμια Μέρα Σουαχίλη. Είναι μια αφρικανική. Τι είναι?
1: Αυτή εδώ μετά
0: μέρος και είναι παγκόσμια γλώσσα Σουαχίλη, ναι.
1: ναι.
0: Είναι, έχει ποικιλομορφία στη γλώσσα η Σουαχίλη. Σουαχίλη Language Day. Κάθε χρόνο 7 Ιουλίου μια πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει τη σημασία της γλώσσας.
1: Τίμια η UNESCO.
0: Τίμια η UNESCO, όχι σαν τον το τραπ. Έτσι. Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού της
1: Σουαχίλη. Καλά, μην κολλάς πολύ και τον τραπ, μην υπάρχει καμιά βάση
0: από εδώ. Κοκοκό έχει, δεν έχει βάση εδώ. Δεν έχει σούδα, μούδα, δεν έχει.
1: Κοκοκό, σα πέσανε 5 χουλιγκάνοι, εσείς κάνατε κοκοκό. Εγώ κάνω κοκοκό στα πλανητάρια.
0: Εσύ κάνεις γενικός κοκοκό, άσε τώρα. Άσε με τώρα. Σα πέσα στην κάναμε, στεράνανε.
1: Επαναστάτε.
0: Ο πλανητάρχης πολύ ασχολείται με την Ελλάδα, νομίζει τώρα ατομικά με τον καθένα.
1: Έστειλε την. Τη φιλινάδα του γιού του.
0: Α, πώς λένε, αυτή που πάει στα γήπεδα και τρώει σαν αστεία τώρα.
1: Ναι, δεν πες κακή κουβέντα. Μπορεί να πεις.
0: Μια χαρά λέμε. Α. Άμα είναι κάτι καλό, το λέμε. Άμα είναι κάτι στραβό, θα το ξαναπούμε.
1: Τι καλό έχει δηλαδή.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Οδυσσεύς. Πάμε το φιλαράκι μας από την Καβάλα. Χρόνια πολλά, Οδυσσέα. Διάβαζες Ομήρου Οδύσσια, διάβαζες.
1: Όχι την Ιλιάδα διάβαζες.
0: Α, Ιλιάδα σ' άρεσε.
1: Ξέρεις, μετάφρασε τίποτα. Με το πατάκι.
0: Πατάκι από κάτω.
1: Το λισάρι από κάτω, ναι.
0: Το λισάρι, πατάκι και έγινε ο Θεός. Ήταν ο Θεούλης εποχής μας ο πατάκι. Έτσι.
1: Γι' αυτό δεν μάθατε αρχαία ελληνικά.
0: Ενώ εσύ ξεσκίσκεις να μάθεις.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Εγώ, 18 στα τρίμηνα είχα.
0: Καμιά δασκάλα που σε γούσταρε ή πήγαινε ο Μηταράς και καθάρισε.
1: Ποιο ήταν το τριφτούδι μας έδρανε.
0: Α, τριφτούδι. Καλά σας έκανε να στρώσει χαρακτήρα. Εγώ με τριφτούδι είμαι. Γιατί
1: έτσι. Παοξή είσαι ή τι βία θέσει.
0: Παοξή δεν ήταν τριφτούδι.
1: Αριανό ήταν.
0: Α, εντάξει.
1: Του Καρκαμάνι δύο ήταν.
0: Άντε ρε. Γιορτάζει και ο Κυριάκος και η Κυριακή, αλλά τώρα αυτό γιορτάζει ο Κυριάκος που γιορτάζει 5-6 φορές το χρόνο τώρα. Δεν ξέρω τι λέει.
1: Ποιο Κυριάκος είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω.
1: Τάσος Κυριάκος.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κυριάκος Κυριάκος.
0: Κρατάμε ότι γιορτάζει ο Οδυσσέας.
1: Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Ναι. Φιλαράκης ο Βελόπουλος.
1: Ποιος?
0: Ο Βελόπουλος.
1: Εσένα τα έφαγε τα λεφτά, εμένα τη φιλαράκη μου.
0: Έλα και εσένα, αφού και εσύ σου τσατισμένος μαζί του. Δεν τον μάλωσε στο σασέρ. Πώ μάλωσα εγώ στην Ουγγαρία, εσύ μάλωσε με τον Βελόπουλο στο σασέρ.
1: Μαζί του τα πάρει.
0: Τώρα τι έχουμε. Σαν σήμερα το 1928 για πρώτη φορά λανσάρεται. Από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικο του Μιζούρι το ψωμί κομμένο σε φέτες. Κάποιον του έκατσε η φλασιά.
1: Καρκίνος, δηλαδή, λευκό.
0: Είμαστε άτυχοι.
1: Λευκό, όπως λένε, αλεύρι. Καρκίνος.
0: Αλεύρι, είπαμε, όλα τα άσπρα είναι. Ναι.
1: Καρκινογόνα.
0: Κάποιος του κάθισε η φλασιά. Είμαστε άτυχοι, να ξέρεις.
1: Γιατί είμαστε άτυχοι.
0: Τώρα τα έχουμε βρει όλα. Δηλαδή, ο άλλος τώρα δες τι ανακάλυψε. Ναι. Να κόψει το ψωμί σε φέτες και μείνει στην ιστορία. Σιγά τα ΟΑ. Πλάταν ο πρώτος. Τώρα εδώ πρέπει για να μείνει στην ιστορία να ανακαλύψει πώς θα πας στο φεγγάρι σε χρόνο τετέσου.
1: Τι να κάνει, δεν τα ανακάλυψε και ο Σαουρίδης με τον Νικόλα.
0: Εντάξει, πάντα
1: ανακάλυψε αυτό.
0: Έκοψε το ψωμί σε φέτες και έχει μείνει στην ιστορία εκεί στο Μιζούρι ναι. τώρα. Σαν σήμερα το 1974 έχουμε τελικό στο Μουντιάλ με τη Δυτική Γερμανία να κερδίζει την Ολλανδία 2-1.
1: Βρωμοπαίχνιδο.
0: Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι. Το θυμάμαι. Δεν το είδα. Πιτσιρίκος ήμουν μωρό.
0: 2-1 πάντως.
1: Προηγήθηκαν οι loser, να πούμε.
0: Οι Ολλανδοί. Loser, Ολλανδοί, loser.
1: Το μεταξύ μας είχαν πρίξει. Μέχρι που.
0: Πάμε οι Ολλανδοί και τέτοια.
1: Πάμε οι Ολλανδοί.
0: Μετούσαν.
1: Τον ένα τον έβαλε η γυναίκα του να μην πάει μετά στο άλλο το Μουντιάλ. Πάρτι κάνανε με χασίς και η Ολλανδία εκεί πέρα.
0: Εντάξει, είναι η πόλη τους και η χώρα τους είναι τέτοια. Έχει, εκεί μυρίζει όλοι.
1: Με στο χασίς είναι να πούμε.
0: Θα πάω, το Σάββατο θα είμαι εκεί.
1: Τι να αγαπήσει την Ολλανδία, ρε.
0: Γιατί είναι μια χαρά.
1: Με στα χασίσια και με στα αυτά.
0: Πλούσια χώρα, όλα λειτουργούν ρολόι, πειθαρχία, μα πα Ολλανδία.
1: Ένα επίπεδο, ούτε ένα βουνό δεν
0: τι
1: έχει.
0: Τι επίπεδο, το φτιάξει μισή χώρα μέσα στη θάλασσα. Δεν θα το φτιάξει.
1: Σ' αρέσει η Ολλανδία.
0: Εντάξει, έχει πλούσια χώρα. Μπορεί να βγάλει
1: σιγά ένα. Ποιο είναι η πρωτεύουσα εκεί, με στο ποταμό εκεί, με τη Βρωμιά να πούμε.
0: Δεν σ' αρέσει η Ολλανδία.
1: Με στη Βρώμα.
0: Πάσε να πάψει να μεγεί βιτρίνε, θα μπει μέσα, θα τρέξει τι βιτρίνε.
1: Με στη Σούρα, όλε τι
0: Κρίστι Γουάιτ εκεί, στι βιτρίνε, σε περιμένει και ποδηλατάδε.
1: Ποδηλατάδε.
0: Κωστή! Ποδηλατάδε που είναι επίπεδο όλο το έδαφο. Μια χαρά είναι τα ποδήλατα εκεί. Μια χαρά είναι. Δηλαδή Άμστερνταμ, Κοπεχάγη, ιστορίε, κεντρική Ευρώπη, Βιέννη, αφού είναι επίπεδο το έδαφο.
1: Δεν μ' αρέσει η Ολλανδία.
0: Τι σ' αρέσει.
1: Με Γερμανία μου αρέσει.
0: Α, εντάξει, γι' αυτό θα σε πάμε στη Γερμανία. Αλλά χάρουμε την πρώτη αγωνιστική την Παοκάρα, ρε φίλε.
1: Ναι, πολύ.
0: Τώρα το συνειδητοποιήσω.
1: Εδώ πάω Ολυμπιακός δεν είναι. Θα έκανε, σε πείραξε τώρα. Άσε μας μόνο τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Σιγά την Παοκάρα. Αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους.
0: Καλημέρα σήμερα.
1: Μέχρι που θα πάμε.
0: Θα πάμε στο ξεκατίνιασμα. Θα πάμε, ναι, ξεκατίνιασμα. Αυτά τα οποία λίγο πολύ ξέραμε, χθες επισημοποιήθηκαν. και με γραπτό λόγο. Έτσι, αυτά που γράφτηκαν, λίγο πολύ τα ξέραμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί του τα μαθαίναμε από δεξιά-αριστερά. Τελικά είναι επιβεβαιωμένα 100%.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα ξεκατίνεσμα ολκής. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι σαν παοξή με αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι ξεκατίνεσμα.
1: Γιατί...
0: Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο, αντί να είμαστε όλοι κουκλεντέν, ωραίοι, μια χαρά, έτσι που ήρθε ένα δισεκατομμυριούχο ακόμα στον ΠΑΟ.
1: Τι
0: να πάει να αναλάβει τον μπάσκετ. Βέβαια δεν ήρθε για τον μπάσκετ.
1: Πήρε κανένα λιμάνι.
0: Δεν πήρε κανένα λιμάνι.
1: Πήρε κανένα γήπεδο.
0: Οκ. Okay. Σκοτωνόμαστε, μαλώνουμε μεταξύ μα.
1: Πήρε κανένα γήπεδο.
0: Μύρλα, εσωστρέφεια. Δεν πήρε λιμάνι. Όχι, δεν πήρε. Το λιμάνι αφού ανήκει σε άλλον. Πώ θα το πάρει, ρε φίλε.
1: Πήρε γήπεδο.
0: Αφού ανήκει σε άλλον, πώ θα το πάρει.
1: Γιατί να δώσει.
0: Πουλάει ο άλλο. Όλα τα πράγματα τη ζωή έχουν μια απλή αρχή. Πάνε να πάρει. Όλα τα πράγματα τη ζωή έχουν μια αρχή. Για να πάρει κάτι πρέπει ο άλλο να το δίνει. Αν δεν το δίνει, δηλαδή έχω εγώ ένα σπίτι. Πώ θα θέλει ο άλλο να μου το πάρει, άμα εγώ δεν έχω διάθεση να το πουλήσω ή να το δώσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνω ράνο ότι γουστάει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Πόσο μάλλον όταν και ο άλλο είναι τεράστιο μέγεθο. Λοιπόν, τι άλλο μέσα σήμερα. Θα πάμε στο θέμα το οποίο με στεναχωρεί εδώ και ένα χρόνο και δυστυχώς βλέπω συνοπαδούς μου, ένας να παίρνει το ένα μέρος, ο άλλος το άλλο μέρος. Παιδιά, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει, εκτός αν είστε πρόσωπα. Εάν είστε πρόσωπα και έχετε συμφέρον δεξιά και αριστερά, πείτε το να ξέρω, παιδιά, εγώ είμαι έτσι, γιατί θα καβαζωθώ, θα πάρω, θα κάνω. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να τελειώσουμε, θα πάμε και στο θέμα με ερασιτέχνη ΠΑΕ, ΚΑΕ, με αλλαγή προέδρου στην. Ερασιτέχνη, έφυγε ο Ισαϊάδης, ανέλαβε άλλος τώρα. Δηλαδή είναι ξεκατίνεσμα ολκής εκεί, εδώ και για ένα χρόνο.
1: Όλα έχουν μια λογική.
0: Τι
1: γιατί,
0: λογική.
1: Γιατί βάζεις το συνέστημα τώρα και φωνάζεις.
0: Εγώ βάζω συνέστημα γιατί με πάω και στεναχωριέμαι όταν βλέπω όλη αυτή η ιστορία. Εδώ και ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ γίνεται ανάκατα. Έχει γίνει, μην πω τι έχει γίνει. Να μην το πω γιατί είναι πρωί. Ναι.
1: Ήρθε ο Μιστακίδης.
0: Ωραία.
1: Γιατί ήρθε.
0: Τι γιατί ήρθε.
1: Για ποιο λόγο ήρθε. Τι ήρθε να πάρει.
0: Το γήπεδο, αρχικά, το λιμάνι, αυτά τα ξέρουν όλοι.
1: Τι πήρε από αυτά.
0: Τίποτα. Πώς θα τα πάρεις όμως, ρε φίλε. Αυτό είπα και πριν. Για να πάρεις κάτι, πρέπει ο άλλος είτε να το δίνει, έτσι. Να το δίνω. Ναι,
1: έχασε ένα, για να μπω τον ερασιτέχνη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Το γήπεδο το κάνει πάει.
0: Φυσικά.
1: Γιατί να μείνει εδώ.
0: Ωραία. Τότε να μην γίνουμε κουλουβάχατο όπως έχουμε γίνει.
1: Γιατί να
0: ξεφτιλιζόμαστε.
1: Γιατί να δώσει λεφτά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Δεν μπορούσα να τα πάρω, πέρασε τον μπάσκετ. Τελείωσε. Ασχολήσουμε τον μπάσκετ. Κάνει γήπεδα, κάνει εκτάσεις, κάνει προπονητικά όπως θα κάνει. Για ποιο λόγο
1: τι
0: πρέπει να διασυνόμαστε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Δεν υπάρχει.
1: Κέρδος έχει ο άνθρωπος.
0: Μπορεί να βρει κέρδος. Πώς, να κάνει τώρα προπονητικά γήπεδα, εγκαταστάσεις, μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Σαφώς και να έχει κέρδος. Όλα για το κέρδος γίνεται. Αλλά για να πας να πάρεις κάτι, το ξαναλέω. Ο άλλος πρέπει να το δίνει.
1: Δεν καταλαβαίνω. Απλά είναι τα πράγματα. Λιμάνι. Πάει
0: ναι.
1: Γήπεδο, δεν τα παίρνει.
0: Πώς θα τα πάρει, το ξαναλέω. Αυτή ήταν και η πρώτη μου σκέψη.
1: Γιατί
0: για να τα πάρει, πρέπει να σου τα δίνουν.
1: Γιατί να έρθει,
0: να μπορεί να τα πουλήσει.
1: Να πει τα βρώμια και τα μούτρα σου, να πει τα δικά μου.
0: Μάλιστα. Άρα, εγώ βλέπω, έχουμε μόνο ανακατοσούρα, μπελά, φασαρία. Τα 100 χρόνια σκοτωθήκαμε, μαλώσαν. Βλέπω social, ο ένα παίρνει μία πλευρά του ενό, ο άλλο του άλλου. Λε και δεν είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε πρόσωπα.
1: Πρόσωπα είστε.
0: Όχι, δεν είμαστε. Εγώ προσωπικά δεν. Με ενδιαφέρει μόνο ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρει το καλό του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, του μπασκετικού.
1: Ναι. Κοίταξε ότι ο άνθρωπος δεν παίρνει τίποτα. Του χρόνου, άμα γκρεμιστεί το γήπεδο,
0: ναι.
1: Λέμε, μπορεί να σηκωθεί να φύγει κιόλας.
0: Πού να φύγει, αφού από εδώ είναι.
1: Εδώ.
0: Ρε, ο Τέλης ο Μιστακίδης, ναι. Έχει πάρει κτίρια μέσα στην πόλη. Έχει πάρει, δεν είναι όπως το λες.
1: Δεν το γλυκάνατε, ρε, τον άνθρωπο.
0: Τι να το κάνουμε, μα το ξαναλέω. Να το γλυκάνουμε πώς. Όταν υπάρχει ένα άλλο αντίπαλο δέος, το οποίο σου λέει, φιλέ. Και που έρχεσαι εσύ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν τα θέλω αυτά.
1: Κατόρθωσε να χάσει ο άνθρωπος τον ερασιτέχνη για το γήπεδο.
0: Αυτό έπρεπε από την αρχή να το λοκάρει. Λες και αυτό γίνεται όλη η ιστορία.
1: Νομίζω και αυτό γίνεται όλη
0: η ιστορία. Μπορεί. Ναι, αλλά από τη στιγμή που είδε ότι δεν έχει, δεν μπορεί να το
1: κάνει. Μπορεί να περιμένει, μην πας και ο δικός σου. Τη πάει πιο ο Σαββίδης. Δεν μπορεί να το κάνει το γήπεδο γιατί μπορεί να κολώσει. Εγώ έμαθα μπορεί να βρει.
0: Εσύ αυτοί τώρα είναι τέρατα. Είναι τέρατα. Δεν μπορούμε να του πιάσουμε εμεί από τη μία μέρα.
1: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρει και ο ένα και ο άλλο ότι ανά πάσα στιγμή αυτοί μπορούν να βρουν άκρη ανά πάσα στιγμή. Αυτοί είναι τέρατα τώρα. Τι συζητάμε εμεί. Εδώ είμαστε απλοί δυνητοί. Οι άλλοι τώρα παίζουν με τα δισεκατομμύρια και με τα εκατομμύρια. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει ότι ο άλλο είναι τόσο δυνατό μέγεθο που μπορεί να αλλάξει
1: τη
0: ρότα ανά πάσα στιγμή.
1: Εγώ ξέρω, είμαι επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Έρχομαι να επενδύσω.
0: Ωραία.
1: Μου λένε θα πάρουμε το γήπεδο. Εντάξει, βλέπει, χάνει στις εκλογές του ερασιτέχνη για ένα πόντο. Ο άλλος έκανε το λιπόθυμο, να πούμε, για να μην.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά όμως.
1: Έκανε το πεθαμένο.
0: Αυτά όμως. Ναι. Στην αρχική σου υπόθεση εργασίας θα υπολογίζεις όλα. Τα υπολογίζει, ρε φίλε, δεν είναι κάτι δεδομένο.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα, ήμουν ο Μιστακίδης.
0: Άρα λες εσύ δεν ότι όλοι αυτοί οι διαδηλωτέ. Τώρα ξεκινήσαμε ένα θέμα το οποίο το ξαναλέμε με θλίβη.
1: Θα μοιράζει εκατομμύρια, ναι. Επειδή η ιστορία, η τύπη στι υπαοξίδε δεν είναι.
0: Εσύ, δεν, κανένας επιχειρηματίας, κανένας δισεκατομμυριούχος δεν έρχεται για την καλή καρδιά και για αχ, αγαπάω. Κανένας.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Μπράβο.
0: Όλοι έχουν έρθει, βέβαια, όλοι έχουν μια διαδρομή. Δεν υπάρχει ούτε ένας που. Γιατί ο Μαρινάκης και αυτός, γιατί. Για, Ολυμπιακός, δηλωμένος. Αλλά σου λέει, εδώ έχουμε και μπίζνα. Ολυμπιακός, δηλωμένος.
1: Όταν έχεις τον Ολυμπιακό, που για να είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν δύο ρε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ήμουν Μιστακίδης, θα ήμουν δυσαρεστημένος και από τον κόσμο. Δεν αγαπήθηκα όπως έπρεπε.
0: Κάτσε, δε αυτό. Ναι. Ρε φίλε, η αγάπη και η εμπιστοσύνη δεν γίνονται. Πατάς ένα κουμπί. Δεν πατάς κουμπί. Αυτή την κερδίζεις. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη δεν πατάς κουμπί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι, τέλος πάντων. Για το Σαββίδι που μου λέει. Ναι, ναι. Ο Σαββίδι έχει αγαπηθεί, είναι λογικό.
1: Έχει αγαπηθεί γιατί έχει 400.000 πεϊρόλ.
0: Δεν ξέρω αν έχει 400.000. Ποιο άλλο μπορεί να έχει.
1: Δεν έχει.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Αλλά εγώ σου λέω για αυτού που δεν είναι στα πεϊρόλ. Άσου, γιατί δεν γίνεται να είναι όλοι στα πεϊρόλ όπως λες. Δεν γίνεται να είναι νομοτελειακά. Ο απλός, ναι. ο παδάκος, ο οποίος δεν είναι κανένα συμφέρον τίποτα. Που πάει, βγάζει το εστέρημά του και πάει στο γήπεδο για τον απλό, λέω.
1: Συμφεροντολόγος είναι κι αυτός.
0: Ναι, σου λέει, έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ, στηρίζει, άλλαξε το ρου της ιστορίας του. Αυτό κερδίθηκε στην πορεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ωραία, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Ναι.
0: Και εσύ τη γυναίκα σου παλιά παντρευόντουσαν με συνοικέσιο. Παντρευόντουσαν, σε έβραναν γαμπρό, λέει παντρέψουν.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι λέγανε.
1: Τι λέγανε.
0: Θα τον αγαπήσω στην πορεία, λέγανε.
1: Ναι. Ενώ αυτές που παίρνουν από έρωτα τον αγάπησαν.
0: Μετά μάλλον σκοτωνόντουσαν.
1: Α, σε με μωρέ τώρα, καλύτερα συνοικέσιο.
0: Καλύτερα έλα, συνοικέσιο. Πάνεις μπαστούνι, σε φέρνω αυτόν, θα παντρευτείς.
1: Ενώ λάκα, παίρνεις, την παίρνει την άλλη 50 κιλά, είναι 70
0: κιλά. Καλά, όλες έτσι γίνονται.
1: 90 κιλά.
0: Ενώ εμείς καλύτερα γινόμαστε.
1: Πούμε, το ίδιο είναι.
0: Και εμείς τι, χάνουμε μαλλιά, φουσκώνουμε κοιλιές, φριζόμαστε προστάτες. Δηλαδή, κράτη μόνο τις γυναίκες, δεν κοιτάς τα δικά μας τα χάλια, γιατί εμείς καλύτερα γινόμαστε.
1: Λύκος κι εσύ.
0: Ναι, αυτό σε λέω, άρα μην κράτη μόνο τις γυναίκες.
1: Το παίζει μάνα μου. Α,
0: ναι.
1: Ναι, η μάνα μου, ναι, να μην πω τη λέξη και δεν κάνει. Και στο τέλος γίνεται λύκος.
0: Έχω μια απορία, λέει. Αν ο κύριος Μιστακίδης πάρει την απόφαση να πάει να φτιάξει δικό του γήπεδο, ο κόσμος πιστεύει ότι θα τον αγαπήσει.
1: Ποιο?
0: Όχι, δεν, η αγάπη
1: στο
0: δεν κερδίζει.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι. Δεν κερδίζεται έτσι η αγάπη, παιδιά. Η αγάπη δεν κερδίζεται έτσι. Θέλει χρόνο, θέλει μάχη, θέλει υδρότα, θέλει συμπόρευση, λοιπόν, θέλει χιλιαδιό.
1: Ωραίος εμφύλιος.
0: Να σας πω κάτι που λέω.
1: Καλός εμφύλιος.
0: Τον κύριο Μιστακίδη, γιατί εγώ τους σέβομαι και τους αγαπάω πραγματικά, γιατί βοηθάνε τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί είναι πλούσιοι γι' αυτό.
0: Όχι, γιατί βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί είναι πλούσιοι. Εγώ δεν έχω κανένα κέρδος. Είμαι εντελώς ο.
1: Όχι,
0: γιατί βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Να σου πω, ο κύριος Μιστακίδης ένα πράγμα πληρώνει. Ένα πράγμα. Την επικοινωνία του. Είναι άθλια. Με αυτούς που επέλεξαν την κάρτα.
1: Μητέλες.
0: Όχι να πεις που είναι άθλια.
1: Μη.
0: Και ο τρόπος που εμφανίστηκε και μπήκε ήταν επίσης άθλιος. Όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν μπαίνεις σε ένα σπίτι χτυπώντας την πόρτα γκρακ με τις λάσπες και μπαίνοντας μέσα. Α, ήρθα εγώ να το πάρω. Πας, το κάνεις ωραίο, το
1: χτυπάει. Μη βρε.
0: Τι μη βρε, ρε φίλε.
1: Μη βρε.
0: Εγώ σου λέω τα απλά πράγματα, τι κάνει ένα και ένα
1: το
0: δύο.
1: Ξέρω, βρε,
0: ο τρόπος λοιπόν. Παίζει τον ρόλο του.
1: Μη
0: τους
1: λες άνθρωπους, βρε, μη βρε.
0: Αφού είναι, τι από ψέματα. Μη, τι μη. Λοιπόν, πριν φύγει, περίμενε. Να τελειώνουμε. Έλα, έφυγες κιόλας.
4: Έφυγε. Δεν θες να τα συζητήσουμε λίγο τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε σαν σήμερα Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Αυτός είναι συνάδελφός σου, Ρώσος.
1: Ναι.
4: Ποιητής. Παφάρας.
1: Κομμουνιστής, παρακάτω.
4: Νίκος Ξυλούρης, για να τελειώσουμε αυτό, να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Πέθανε το 80,
4: μεγάλη φωνάρα.
1: Δεν πήγε στο γιατρό κι αυτό.
4: Δεν πήγε στο γιατρό, από τι πέθανε.
1: Καρκίνο στο πνευμόνι.
4: Κάπνιζε.
1: Ναι, κάπνιζε.
4: Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles. Σαν σήμερα γεννήθηκε
1: ποιος
4: το 40.
1: Ποιος πέθανε.
4: Σαν σήμερα ποιος πέθανε. Δεν είναι κανένας. Ο Νεσλέ πέθανε.
1: Ποιος είναι ο Νεσλέ.
4: Ο Αρίν Νεσλέ. Αυτός που έχει φτιάξει τη βιομηχανία. Δεν έχουμε τη βιομηχανία με κακάο, σοκολάτες, αυτά. Με τα...
1: Δεν πληρώνει, δεν λέω τίποτα.
4: Δεν ξέρω αν είναι εδώ στην Ελλάδα. Ο Βικέλας.
1: Πώς δεν είναι, εδώ είναι. Έχω ένα
4: ποιητής, πεζογράφος.
1: Ναι. Κάρα ο σπουδαίος πέθανε.
4: Δεν έχουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε το σαν σήμερα. Θα επιστρέψουμε με Μουντιάλ.
1: Τι Μουντιάλ. Θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Ερεστέχνη.
4: Θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Ερεστέχνη. Θα πάμε στην Ολλανδία. Θα δούμε τα μεταγραφικά, γιατί ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ψιλοτελειώνουμε τις μεταγραφές τους.
1: Εσείς.
4: Εμείς ψιλοαρχίζουμε.
1: Χατζηδιάκο έμαθα σήμερα.
4: Ναι, Χατζηδιάκο. Λογικά και όχι μόνο και Σάντα Μαρία. Εμείς τώρα ψιλοαρχίζουμε. Είναι. Πάμε λίγο με άλλους χρόνους, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα δούμε όλα τα ρεπορταζιακά παρεούλα μέχρι και τις 11. Rap and cool με DJ Digi σήμερα στα Dex. Επιστρέφουμε και με Gallop με Χάρη Εμμανουλίδη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Με δύο τέρματα και μία assist του Γκετελάρε, το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1, τον είπα, και πέρασε τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ισπανία ανοίξε την Πορτογαλία 1-0 με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο φινάλι, βάζοντας τέλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα θα γίνουν τα Αργεντινή-Αιγυπτός στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Την παρέτησή του από την Προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ υπέβαλε ο Άλκης Σαϊάδης, επικαλούμενος επαγγελματικούς λόγους, έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Νέος επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει μέχρι πρώτη ο έφορος του τμήματος κολύβησης και πρώην πρωταθλητής του Συλλόγου, Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος υπερψηφίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη σέντρα της αυριανής φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας απειλανδικού εδάφους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους τραυματίες Δεσπότο, Παυλένκα, Σορετήρη και Θημιάνη, ενώ ενσωματώνεται ο Τάισον. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γκιόργη Κατσορασβίλη από τη Sporting Λισαβόνας. Με την Ιταλική Μόντσα θα αναμετρηθεί ο Άρης στις 30 Ιουλίου στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του επί Ιταλικού εδάφους. Η αποστολή ξεκινά σήμερα τις εργομετρικές στη Θεσσαλονίκη πριν αναχωρήσει την Τετάρτη για την Πτολεμαϊδα. Σε μια νέα επένδυση για το μέλλον προχώρησε ΠΑΕ Άρης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου αμυντικού Ματάρ Τιάμ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα της Τετάρτης ο Βάλτερ Ματσάρη, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα Λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στην βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της 4.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Μετροπόλης!

0: Αν δεν έχεις ακόμα γραφτεί στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και το καζίνο. Στα 49 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε Rap & Cool. Πριν πάμε Μουντιάλ, πριν πάμε ανακοινώσεις που είναι το ξεκατίνημα δυστυχώς και το ξαναλέω με στεναχωρεί, με θλίβει πάρα πολύ.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Εσένα σ' αρέσει, αλλά εμένα με θλίβει γιατί με πάω. Εσένα εντάξει. Αυτό το ξεκατίνημα εδώ και ένα χρόνο με έχει.
1: Με δικαιώνει για τον εμφύλιο.
0: Ναι. Έχουμε τις καταγγελίες και επίθεση του Αριστέχνη κατά της ΚΑΕ. Θα διαβάσουμε κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος τι λέει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος τα ξέρουν όλοι.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, ωραία για σένα. Για μένα δεν είναι ωραίο, είναι ντροπή.
1: Γιατί?
0: Ντροπή.
1: Τι ντροπή.
0: Αλλά πρώτα πάμε στο Χάρη μας, είναι εδώ. Καλημέρες Χάρη, έχουμε
2: καλημέρα.
0: Κίνηση, έχουμε
2: γκάλωπ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση, πάμε να δώσουμε και τον γκάλωπ για να σας δώσει και την όθηση για να μπείτε και στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Πάμε να δώσουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Δείτε, καλά είμαστε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου στον περιφερειακό όσοι κινούν θα δουν χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, αλλά όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα έχουν προβλήματα με την αρχή να γίνεται από το ύψος Ευκαρπίας εκεί από την εξωτερική περιφερειακή και να εκτείνεται μέχρι και το Επταπύργιο. Γενικότερα υπάρχει μποτιλιάρισμα στην πόλη. Η κάθοδος των Πεύκων έχει έτσι καθυστερήσεις. Ενώ όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κατεβούν από τη Μίκη Θεοδωράκη προς το κέντρο, επίσης με χαμηλές ταχύτητες. Η Τζιμισκή αρχίζει και τσιμπάει λίγο στο ύψος εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Ενώ όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δρόμους όπως η Κατσιμίδη, η Γρηγορίου Λαμπράκη, θα δουν έτσι λίγο κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Ενώ το ίδιο ισχύει και για Γεωργίου Παπανδρέου. Πάμε γκάλωπ.
0: Πάμε και στον γκάλωπ, βεβαίως, για να ξέρουμε τι.
2: Έχει φτιάξει πάνω στα όσα έλαβαν χώρα από χτες το απόγευμα.
1: Έχει πολύ πάω τον γκάλωπ.
0: Έχει πολύ πάω, ναι.
2: Με
0: πολύ
2: την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ για την ΚΑΕ ΠΑΟ.
1: Ευχαριστώ τον ΑΣΥΓΜΑ που καλοκαίρι μας δίνει στο τέλος του Μουντιάλ.
0: Φτάνει, βρε, φτάνει, βρε, φτάνει, βρε. Ευχαριστά,
1: ευχαριστώ.
0: Φτάνει, βρε, ανακατόστρα. Φτάνει.
2: Στο ψωμάκι του.
1: Που καλοκαίρι μας δίνει στο τέλος του Μουντιάλ.
0: Φτάνει, βρε, φτάνει, βρε, φτάνει.

0: Το σημερινό μας ερώτημα αφορά το, κατά τη γνώμη του κοινού, ποιος έχει δίκιο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Α, βέβαια, αυτό πρέπει να το πούνε οι παοξίδες.
0: Η πρώτη επιλογή.
1: Αρκετό κόσμο.
2: Ναι, γιατί εδώ τώρα διαβάζουμε πράγματα τα οποία εμείς λίγο πολύ εδώ τα ξέραμε, βέβαια.
1: Ναι, ο κόσμος δεν τα ξέρει.
2: Ο κόσμος δεν τα ήξερε και έβγαινε ο καθένας, έλεγε το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με τον ότι έχει δίκιο ο ερασιτέχνης. Η δεύτερη επιλογή το ότι έχει δίκιο η ΚΑΕ. Η τρίτη επιλογή που έχουμε βάλει είναι ότι είναι θέμα ασυνονοησίας, ότι όλο αυτό γίνεται.
2: Το βάλαμε και αυτό, ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια λάθος συνεννόηση.
1: Κανείς δεν το πιστεύει.
2: Τέλος πάντων, εμείς το βάλαμε, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Ενώ τέταρτη επιλογή, ότι και όλο αυτό συμβαίνει λόγω της.
1: Δεν πήρε ο άνθρωπος τίποτα.
0: Λόγω
2: της ότι τούμπας. Ο Ερεστέχνης δεν έδωσε το
0: γήπεδο. Οπότε
2: αυτό από την αρχή πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Το deal είναι 100%. Είναι σίγουρο, γιατί όταν κάνει μια τέτοια κίνηση.
1: Δεν μου λες. Του χρόνου Μάιο.
2: Ναι.
1: Υποτίθεται.
2: Ναι.
1: Έχει λεφτά ο Σαββίδης, βρίσκει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά που λένε είμαι στα δικαίωμα, σπον, δεν έχει, βρίσκει, λέμε.
2: Καλά, αυτό είναι από την αρχή ένα αφήγημα. Okay, δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά, δεν του ψεύει κανένα αυτό.
1: Δεν ξέρω τι λέει.
2: Ρευστότητα σαφώς λόγω του πολέμου μπορεί να μην υπάρχει, αλλά
1: δεν
2: λεφτά,
1: ξέρω τι λέει.
2: Πώς, αφού υπάρχει λίστα Forbes, υπάρχουν επιχειρήσεις.
1: Δεν ξέρω, ρε, βρίσκει λεφτά. Εντάξει,
2: φανταστικά σενάρια επομένως.
1: Έχει λεφτά και κάνει το γήπεδο, ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Τι να μην νομίζετε, κύριε, θα κάνει.
2: Για να λάβει το μπάσκετ.
1: Του φορτώσαν τον κόκορα πάνω, όχι.
2: Τι όχι.
1: Εγώ θα έφευγα.
2: Λοιπόν,
1: εγώ θα έφευγα.
2: Εσύ θα έφευγες. Ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά. Εσύ το τι θα κάνεις είναι ένα άλλο θέμα. Άσε τι κάνεις.
1: Μα σαν οικογένεια δεν του δώσετε τίποτα.
2: Πώς πήρε το μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ.
2: Τι πιο μπάσκετ.
1: Άφηγε
2: από εδώ. Λοιπόν, πάμε. Θέλεις να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση, να πούμε τι έγινε χθες στο Μουντιάλ. Να τελειώσουμε με το Μουντιάλ και μετά να.
1: Να πάμε Μουντιάλ και μετά πάμε στην μεγάλη ανακοίνωση.
2: Πάμε στην ανακοίνωση γιατί να. Καλοκαιριάτικα τώρα βρήκαμε δουλειά, έτσι. Λοιπόν.
1: Γιατί γκρινιάζει.
2: Καταρχάς δεν γκρινιάζομαι, χαλιέμαι. Αυτό δεν είναι θέμα γκρίνιας. Γκρίνια γενικώς δεν έχω στη ζωή μου. Ευτυχώς ούτε εγώ γκρινιάζω ούτε με γκρινιάζουν. Και όσοι γκρινιάζουν δεν τους θέλω. Λοιπόν, χθες Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Το είδα. Το έκανα.
2: Το είδαμε το μάτς.
1: Μάπα.
2: Όχι, πολύ ωραίο μάτς.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ μικρή πάσα έχει.
2: Πάρα πολύ καλό μάτς. Είχε και τακτική, είχε και ευκαιρίες, είχε και πάνω κάτω, είχε και.
1: Τον έφαγε ο προπονηταράς της Ισπανίας με τις αλλαγές.
2: Καλά, ο άλλος είναι μία από τις μεγαλύτερες προπονητικές απάτες που υπάρχει στον πλανήτη, ο Μαρτίνεθ. Πραγματικά, δηλαδή για να λάβει το Βέλγιο στα τόπ του, το Βέλγιο τώρα που δεν είναι στα τόπ του χωρίς αυτόνα, έφτασε στους 8.
1: Η πρώτη του αλλαγή χτυπάει γρήγορα το φάουλ. Η δεύτερη του αλλαγή κάνει την ασίστ και η τρίτη του αλλαγή σκοράρει.
2: Μπράβο.
1: Είναι μεγάλος μάγκας.
2: Μεγάλος μάγκας. Εντάξει, η Ισπανία και τρομερό υλικό βέβαια, να το πούμε αυτό.
1: Έχει υλικό καλύτερο.
2: Και μετά την πρώτη αγωνιστική η Ισπανία παίζει σταθερά καλά.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Σταθερά καλά. Δεν είναι. Τι μέση λες, χάρη εδώ, και ο Τρασονάτο. Α, για τον. Τι είναι, για τον Ζεσούς. Αυτός πάει για την καταστάτη. Τον παππού θα πάρουνε.
1: Ο Ζεσούς πόσο χρονό είναι.
2: Ο Ζεσούς είναι παππούς, ρε.
1: Αυτός που οδηγάει τα Αλφασούντ.
2: Ναι. Τι 71, προπονητής πάνω από 70 χρονών για μένα δεν υπάρχει. Τελείωσε.
1: Λες,
2: τι λέω. Έχει σκέψη, έχει ανακλασικά, έχει γρηγοράδα, έχει συμβαδίσει με την εποχή.
1: Ποιο επάγγελμα είναι αυτό που μπορεί να κάνει μετά τα 70 δουλειά.
2: Τίποτα. Μετά τα 70 βγαίνει σύνταξη και συντηρεί πράγματα. Μετά τα 70.
1: Κανένα.
2: Κανένα. Για, άμα θες να το κάνει καλά, σε ναι. Top level τώρα.
1: Εδώ στο δικό μα.
2: Επάγγελμα γκουσγούνι. 70 γκουσγούνι, φίλε, για να σου γκουσγουνιάσει, θες 10 χάπια. Άστο τώρα. Λοιπόν. Όχι, δεν κάνει κανένα καλά μετά
1: τα 70. Μετά, ναι.
2: Γι' αυτό βγαίνουμε και σύνταξη. Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε καλά, δεν μπορούμε να φάμε καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ καλά.
1: Πόσο είναι ο Σαββίδης, πόσο είναι.
2: 65, πόσο είναι.
1: 3, 4, 5, 6. 67.
2: 66.
1: Σε 3 χρόνια να φύγει κι αυτό τότε.
2: Δεν είπαμε, άλλο να είσαι πρόεδρο. Δεν είπαμε αυτά να κάνει.
1: Δεν κάνει τίποτα καλά μετά τα 70.
2: Μα γι' αυτό έχει βάλει άλλους. Ναι. Γι' αυτό έχει βάλει άλλους.
1: Α, έχει βάλει άλλους.
2: Ναι. Βλέπεις να ασχολείται. Έχει βάλει τα παιδιά του.
1: Μάλιστα.
2: Τι μάλιστα. Μάλιστα. Θες να πεις την.
1: 67
2: θες να πεις την εξυπνάδα σου εσύ τώρα.
1: Ναι, την εξυπνάδα.
2: Θες να πεις. Άμα έχεις τα λεφτά. Πρόσεξε. Ναι. Άλλο να. Άμα έχεις τα λεφτά.
1: Άμα έχεις τα λεφτά τι.
2: Μπορείς να διοικείς.
1: Α, το γυρνάς τώρα.
2: Ναι, άλλο αυτό. Και βάλεις σωστούς ανθρώπους να τρέχουν.
1: Φτωχός να δουλεύεις. Δεν μπορείς μόνο πλούσιος δηλαδή.
2: Εσύ, τι θα κάνεις μετά τα 70 καλά. Πλάκα με κάνετε. Μάλιστα. Πέφτουν όλα. Όλα πέφτουν.
1: Ναι.
2: Σκέψη, γρηγοράδα, αντανακλαστικά, μέζεα, όλα πέφτουνε.
1: Τότε μετά τα 70.
2: Δέρματα, όλα χαλαρό. Τι.
1: Διώξε το μετά τα 70 το Σαββίδι.
2: Ρε, άλλο σου λέω εγώ, άλλα μου λες εσύ, γιατί μιλάς για Σαββίδι. Άμα να διώξουμε και τους άλλους, θα διώξουμε και.
1: Διώξε όποιος είναι.
2: Ο Μελισανίδης δεν παρατήθηκε, άλλο δεν φεύγω, είμαι 70 κάτι.
1: 75.
2: Αφόσον δεν είχε κάποιο που θα θέλουν να τα διοικήσουν. Που τον αφαίρεσαι είναι για να τσιγκλίσει. Το ξέρω, εδώ έχει δύο παιδιά ο Ιβάν Σαββίδης. Και ασχολούνται και πολύ πλέον. Ήδη.
1: Ο Σαββίδης είναι τα παιδιά του τώρα.
2: Τώρα είναι συμπόρευση.
1: Ασυμπόρευση.
2: Αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι συμπόρευση. Είναι επιβλέπον ο Σαββίδης, από ό,τι ξέρω. Και είναι τα παιδιά του που είναι κανονικά εκεί και τρέχουν πράγματα. Δεν είναι αυτό ο θέμας. Το θέμα μας είναι ότι πάνω από 70 προπονητής για μένα.

0: Δηλαδή σε 7 χρόνια ο Μπούζος θα σταματήσει, αυτό λες.
1: Μα ο ίδιος ότι κρίνει.
0: Όχι, εσύ.
1: Η ανηδιοίκηση. Εγώ λέω την άποψή μου, ρε φίλε. Λέω τη γνώμη μου. Τι σημαίνει ότι είναι θέσφατο? Εγώ λέω ότι όσοι είμαστε πάνω από 70, πνευματικά, νοητικά, αντανακλαστικά, δεν μπορούμε να διοικήσουμε πράγματα σωστά. Ή να τρέξουμε πράγματα σωστά. Θα πρέπει να δώσουμε τόπο σαν νιάτα. 71-72 χρονών να αναλάβει τώρα την Εθνική Πορτογαλία.
0: Το Παπαδρέο τον πανηγυρίζεται έτοιμο θάνατο.
1: Τι με νοιάζει με τι κάνανε.
0: Πρωθυπουργό.
1: Τι με νοιάζει με τι κάνανε.
0: Εκείνο μπορούσε να πούμε.
1: Τι με νοιάζει τι κάνανε. Και αυτοί, α πούμε, θα πρέπει όλοι του να έχουν δυνατά στελέχη από κάτω.
0: Ναι.
1: Που να του ξυπνάνε ή να του κάνουν. Άμα δεν έχει, θα πέφτει μια λούπα μετά την άλλη. Μέχρι να ξυπνήσει, μέχρι να πάρει μπρο η μηχανή, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα, είναι σαν να μου συγκρίνεις ένα αυτοκίνητο 30 ετών το δικό σου με ένα τελευταίας τεχνολογίας. Ποιο θα επιλέξω?
0: Το δικό μου.
1: Το δικό σου το επιλέξουν τρελή.
0: Ναι.
1: Όχι normal.
0: Ποιο είναι τελευταίες τεχνολογίες?
1: Αυτά τελευταία.
0: Που καίγεστε και δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, βγείτε έξω.
1: Καλά, εσύ τώρα ακόμα.
0: Αυτά τα ηλεκτρικά.
1: Δεν έχει ανακαλύψει το αυτόματο αυτοκίνητο ενέ 2026 και μιλάς τώρα για κάποιο.
0: Τα αυτόματα αυτοκίνητα.
1: Δεν έχει ανακαλύψει, δηλαδή
0: ορίζουν,
1: πιστεύω ότι είσαι εσύ και τα λάχανα ακόμα.
0: Ναι.
1: Που δεν οδηγάνε με αυτόματο.
0: Οι γκόμενες οδηγούν αυτόματα αυτοκίνητα.
1: Αυτό ήταν μια νοοτροπία 2000. Έχουμε 2030 τώρα.
0: Άρα,
1: ναι, νοοτροπία αλέφαντου, 70-80 μπούζας, τέτοιο φλάι. Ναι, έχουν πέρασει 50 χρόνια.
0: Μην μιλάς γιατί ο μπούζας ακόμα γράφει εδώ. Μην. Πέφτει σε παραπτώματα, βλέπω.
1: Δεν με νοιάζει παραπτώματα. Εγώ λέω πάντω την άποψή μου, στα ίσα και παλικαρίσια, δεν έχω παραπτώματα. Είναι από άρα πολύ λίγο μετά τα 70, τέλος. Ούτε την ευστροφία έχουμε, ούτε τη σπιτάδα, ούτε τα ανακλασικά. Μόνο την εμπειρία έχουμε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μόνο την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Να πάρω εγώ τώρα ένα προπονητή μόνο για την εμπειρία
0: του. Σε 70 χρόνια σταματήσει από.
1: 100% ώρες. Θα πάω στο βουνό μετά.
0: 800 ευρώ σύνταξη θα βγάλει.
1: Όσο παίρνω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό φροντίζουμε να δουλέψουμε τώρα που είμαστε ακόμα λίγο νεαροί.
0: Τα έτοιμα τελειώνουν.
1: Τα έτοιμα, τι έτοιμα τελειώνουν. Τι έκανα, θα δουλεύω εγώ 80 χρονών, είσαι τρελός.
0: Όχι, θα πηγαίνεις πάνω στο λιτόχωρο να πέσει 800 ευρώ σύνταξη.
1: Μια χαρά θα είμαι στη φύση. Θα έχω τις κοτούλες μου, θα έχω την κατσικούλα μου, θα έχω. Τα έχω φιλοσοφήσει, άστο τώρα. Τα έχω έτοιμα στο μυαλό μου. Να είμαστε γερίος τότε, να λες, να φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία και δόξα τω Θεώ. Τι θα τα κάνει τα λεφτά, ρε εσύ. Μόνο χαρτζηλίκια στα εγγόνια έχουν να δει μετά.
0: Τέλει πόσο χρόνο είναι.
1: Νέος είναι, αυτό ο 60 κάτι κι αυτό.
0: Νέος είναι. Αφού 70 πρέπει να σταματήσει, τι νέος είναι.
1: Ρε αγόρι μου, σου είπα να είσαι ενεργός μετά τα 70.
0: Ναι.
1: Να μπει τώρα.
0: Τι ενεργός να είναι, δηλαδή.
1: Να είσαι ενεργός.
0: Ναι.
1: Μπορείς να διοικείς, να τρέχεις. Εγώ ξέρω και ανθρώπους.
0: Α, τους πρόεδρους που τους έχουμε να τους παίρνουμε τα payroll, καλά.
1: Ο πρόεδρος είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Πρόεδρε.
1: Ο πρόεδρος έχει ένα
0: πρόεδρε,
1: τίτλο.
0: Αγέραστη είστε, ρε, πρόεδρε.
1: Ο πρόεδρος έχει ένα τίτλο. Μπορεί από κάτω τον πρόεδρο να είναι ο αντιπρόεδρος, να είναι ένα
0: τίτλο. Το κλέβουν, ε.
1: Ο γιος του, να είναι ο γιος του. Μπορεί να έχει δύο στελέχη τα οποία τα έχει 40 χρόνια. 30 και είναι σαν παιδιά του και αυτοί και να τρέχουν. Και αυτός απλά να παίρνει σε κάποιες κομβικές αποφάσεις με την εμπειρία του να αποφασίζει.
0: Άρα, μόνο πρόεδρο μπορεί να
1: είναι. Εσύ την κουράζεις, ρε φίλε. Κουράζεις, ρε φίλε. Τεντώνουμε ένα θέμα το οποίο, επειδή εσύ θα έχουν πιάσει τα γεράματα τώρα, θες να το αναλύσουμε.
0: Σε βλέπω εκνευρισμένο με την αναγκή.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Τώρα θα ξέρουμε το αποτέλεσμα.
8: Ναι.
7: Θα το σχολιάσουμε και στις 11.
8: Άμα.
7: Ελβετία, Κολομβία. Αυτές είναι ώρες να δούμε
8: το
7: μπάλα.
8: Κολομάτς θα κάνω.
7: Όχι Κολομάτς.
8: Ελβετία τώρα.
7: Ωραίο μάτς.
8: Κολομβία.
7: Κολομβία.
8: Κόκκινη κάρτα.
7: Τι κόκκινη κάρτα, εδώ δεν βγάζουν κάρτες οι άλλοι. Τις ξεχνάνε σπίτι.
8: Λοιπόν, θα έχει κόκκινη κάρτα το μάτς.
7: Εδώ είμαι μαζί σου. Αν θα έχει κάτι το μάτς, θα έχει κόκκινη. Μην παίζετε κίτρινες. Βλέπετε, δεν βγάζουν τίποτα. Κλαδέματα από πίσω, φτισί. Δεν βγάζουν κάρτες, ρε παιδί μου.
8: Κόκκινη και
7: παράταση. 3,5 κάρτες.
8: Κόκκινη και παράταση παίζει. Να το παίξει μαζί.
7: Να κρυθεί το μάτς στην παράταση
8: χ,
7: και κόκκινη.
8: Ναι.
7: Παίξει το χ και κόκκινη.
8: Πόσο βγάζει αυτό?
7: Το χ 3-10 και κόκκινη άλλο ένα 5-15.
8: Θα το παίξω. Έτσι. Αυτό είναι το τύπο του Ραπτόπουλου στο
7: Μπέτσο. Μπέτσο, από το Σεπτέμβριο ξεκινάς. Και εσύ και ο Αντερουγάλτης.
8: Ναι, άμα τα ρίξεις.
7: Θα κανονίσω απάνω.
8: Γιατί
7: θα
8: κάνει και ο Καρατζαφέρης μια πρόταση. Θα κάνει και αυτός εκεί πέρα.
7: Τι θα κάνει?
8: Ζήλεψε.
7: Ζήλεψε ο Καρατζαφέρης.
8: Είχε μια διαφωνία με τον Παπατσόρη εκεί, δεν τα βρήκαν τέτοια.
7: Α, γι' αυτό και τώρα θα χωριστούν. Θα χωριστούν και από την αρχή.
8: Με θέλει για best star.
7: Μεγάλος προπονητής είναι και εγώ. Εσείς χθες δεν δεχόταν ότι έπαιζε η καλύτερη ομάδα να σφίξει πίσω και το πλήρωσε το 90. Για ποιον λέει?
8: Για τη Πορτογαλία.
7: Σιγά μην είναι μεγάλος προπονητής ο Μαρτίνεθ.
8: Αυτό σε λέει. Σε αντικρούει, ρε παιδί μου.
7: Ο Μαρτίνεθ για μένα είναι μια μετριότητα. Ένας προπονητής όπου συγκυριακά, γιατί η ζωή έχει και τέτοια, κάποιοι συγκυριακά πάνε ψηλά. Έτσι, χωρίς να το αξίζουν. Αυτός νομίζω δεν το αξίζει. Έτσι. Λοιπόν, break. Διαλυματάκι, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και επιστρέφουμε με την πολύκροτη ανακοίνωση. Να διαβάσουμε κάποια κομμάτια για να ξέρει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Και μετά θα πάμε με τα γραφικά ομάδων ΠΑΟ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Βέβαια οι Αθηναίοι κάτω τελείωσαν σχεδόν τις μεταγραφές.
8: Όχι όλες.
7: Όχι όλες, αλλά τους έχουν μείνει πινελιές. Ο ΠΑΟ δεν θέλει πινελιές. Ο ΠΑΟ θέλει βάψιμο από την αρχή.
8: Ο Χατζηδιάκουλα έμαθα σήμερα.
7: Ο Χατζηδιάκος αυτήν την εβδομάδα θα τελειώσει. Ίσως και ο Σάντα Μαρία θα τελειώσει αυτήν την εβδομάδα.
8: Καλή, αλλά καλή προσθήκη.
7: Καλές προσθήκες, ναι, αλλά θα προλάβουμε. Και θα σας πω τι γίνεται και με τον Γιαννούλη.
8: Είπε οι δυο, είπε η Μουρτζοκουδιά αλήθειες.
7: Πολύ ωραίος είναι ο Λύση, φίλε.
8: Δεν κάνει πλάτες σαν τον
7: φίλο.
8: Πολύ
7: ωραίος ο Λύση.
8: Σαν τον φίλο σου τον Λουτσέσκο να κάνει πλάτες στη διοίκηση. Αυτός
7: φωνάζει. Πολύ ωραίος ο Λύση.
8: Πολύ ωραίος ο Λύση.
7: Την Παρασκευή θα πάμε να το δούμε πάνω στην Ολλανδία. Θα φύγω ένα διμεράκι που σου
8: πει. Δεν στι διατροφικέ του συνήθειε, μήπω τρώει γαρίδες κι αυτός.
7: Θε γαρίδες ή βασιλικές.
8: Βασιλικές. Με τρούλο.
7: Καβαροδομάτι έβαλε τώρα. Παλώμα.
9: Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Άιντε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλή σας ημέρα. Τρεις είναι νεκροί από την πυρκαγιά της προηγούμενης εβδομάδας στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Εκτός του 66χρονου και του 12χρονου παιδιού, μια γυναίκα 53 ετών έφυγε από τη ζωή με ανακοπή καρδιάς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ εξετάζονται τα χρονοδιαγράμματα για τη χρηματοδότηση των πληγέντων. Το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε εξαπλώνεται σε μεγάλη ακτίνα και οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, συνιστώντας τη χρήση μάσκας ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ύστερα από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, με αισιόδοξα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας της. Η κηδεία της μητέρας της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Κοζάνη. Ραγδαίες εξελίξεις για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 έρχονται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
6: Άντε, ξεκινάει
7: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Διψάγια! Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε. Πετς από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο Κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
22: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
24: Waterland. Να ζήσετε.
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
30: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
34: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
35: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω, γιατί ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτσε Σικαζίου Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά cocktails και συναπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης, live στο Πιάτσα Ρίτζεσι Καζίνο, είσοδος άνω των 21. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος και πάμε σιγά σιγά για αυτό που ήθελε ο Κωσής να μιλήσουμε από το πρώτο λεπτό.
1: Έριξα το ρόδι.
0: Καλά, μπράβο σου Ντίνο. Να σε χειροκροτήσουμε. Σαν να μπουσούλησε το παιδάκι. Μπαμπά, μπουσούλησα. Έριξα το ρόδι. Τι να σε πούμε τώρα που έριξα.
1: Παίρνει, όσοι λέω, γιατί
0: λοιπόν, θέλω το σχόλιο σας, λέει, όχι μόνο για την ανακοίνωση, αλλά και αποχώρηση παρέτηση Σαϊάδη.
1: Πήγε να δει τα εγγόνια του, λέει.
0: Αυτό που έβγαζε χολή του πριν κάτι μήνες για Σαββίδη και μετά του απαξιώνει. Ενώ τώρα αντί να βγάλει ανακοίνωση κατά του Λουτακή, υποτίμησε να παραιτηθεί.
1: Εντάξει, ευλογή, Σαϊάδη δεν είναι με τον ΙΜΠΑΕ τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρει, 8-7 δεν έγινε η ψηφοφορία υπέρ τη ΙΜΠΑΕ. Ποιο έκανε το λιπόθυμο.
0: Αυτό που γίνει στον ΠΑΟΚ είναι το λιγότερο ξεφτύλα.
1: Το λιπόθυμο ποιο τον έκανε.
0: Δεν θυμάμαι ποιο τον έκανε, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ο Κωστίνια. Δηλαδή, Τζότζο, πόσο κάνει για τον Κωστίνια εδώ. Ο καθένας λέει τα δικά του, έτσι. Πόσο κάνει ο Κωστίνια. Λοιπόν, καλά πάτε καλά για το υλικό της Ισπανίας που έπαιζε με την Πορτογαλία, που για μένα το καλύτερο υλικό εκτός του γέρου που έχει μπροστά έχει κάνει κακό. Εντάξει, γιατί η Πορτογαλία έχει κακό υλικό, ρε παιδιά.
1: Τι έχει.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι.
0: Αυτοί πήραν το Champions League.
1: Ποιοι.
0: Βιτίνια, Μέντες, όλοι αυτοί είναι.
1: Τους είδα τους
0: κάμπους.
1: Άλλο.
0: Πλάκα με κάνει ότι είναι κακό το υλικό της Πορτογαλίας. Απλά το ότι παίζει με 10 είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Ο Κριστιάνο δεν μπορεί να συμμετέχει το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. Κριστιάνο είναι να τον έχεις 10 λεπτά, 15 στο τέλος, όταν θα είσαι στο φόρτο.
1: Δηλαδή παράταση άμα για τον είχε μέσα.
0: Θα τον είχε, δυστυχώς. Κατάλαβες γιατί μιλάμε για λίγο προπονητή. Ο Κριστιάνο είναι στο φόρτομα πάνω, βάλ τον 10-15, θα είναι και φρέσκο και κουρασμένο. Δεν το δέχεται, αλλά αυτό λέμε. Αυτό είπαμε και
1: τον καλύπτει ο προπονητή.
0: Ναι.
1: Τον καλύπτει. Όχι.
0: Ναι, εντάξει, okay, δεν ξέρω αν τον καλύπτει. Θα έπρεπε να τον καλύπτει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανακοίνωση.
1: Όπα.
0: Πάμε λίγο στην ανακοίνωση.
1: Oh.
0: Να διαβάσουμε κάποια κομμάτια, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Πάρα πολύ μεγάλη. Να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε την ουσία για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Περιμένει την απάντηση ΚΑΕ, θα έχει πολύ ζουμάκι. Μα δεν σου είπα και έξω.
1: Θα κάνει η ΚΑΕ.
0: Πρέπει
1: απάντηση.
0: Να έχουμε και απάντηση.
1: Από ποιον.
0: Γιατί αυτά που λέει εδώ τώρα η τέχνη είναι πολύ δυνατά, πολύ χειρά.
1: Θα απαξιώσει νομίζω η ΚΑΕ. Δεν
0: λοιπόν,
1: θα βγάλει.
0: Αφήνω λίγο στην αρχή ο Πάκο με μεγαλύτερο οργανισμό. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι, λέει, πως ενώ αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ του ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ 2 δισεκατομμυριούχους, τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη, δεν πιστεύω ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοια ανακοίνωση, λέει.
1: Α. Θα του ταγκώσουν δηλαδή αυτού.
0: Κάτσε να δούμε τι λένε τώρα. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη χρήση τούμπας και του ιστορικού μας ευλήματος. Αυτό ουσιαστικά δίνει ο Ερασιτέχνης. Η χρήση του ευλήματος, την ονοματοδοσία.
1: Μπελάσει ο Ερασιτέχνης.
0: Έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις που μας δίνεται αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη. Ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από τη χρήση των εγκαταστάσεων της τούμπας τα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Άρα δεν τα παίρνουμε.
0: Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα και μεταξύ μας, έχουμε λάβει ήδη 1,7. Εδώ τώρα βέβαια διασύρονται όσοι λέγανε ότι η ΠΑΕ δεν πληρώνει ή δεν δίνει.
1: Παρακάτω.
0: Όχι παρακάτω. Όταν πετάς λάσπη, όχι εσύ γενικώς.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Αβάντα την κοντζάρευα να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, αλλά πριν 2 μήνες έκραζες όμως.
1: Ποιον έκραζε.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάτε, δεν δίνετε στους αριστερέχνες, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Λοιπόν, εδώ λέει.
1: Ο αριστερέχνες έκραζε. Φού ήθελα να τα πάρει.
0: Γενικώς εδώ λέει 1,7.
1: Ναι, εγώ γενικώς δεν παίρνω. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχω να πάρω.
0: Απ' την άλλη πλευρά λέει, από τον Νοέμβριο του 25, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ πέρασε στα χέρια του κυρίου Μιστακίδη.
1: Θέλω να δαγκώσουμε και από εκεί, Λαμαρίνα.
0: Η ομάδα μπάσκετ λέει χρησιμοποιεί το Power Sports Arena και το έβλημα χωρίς να έχει καταβάλει τώρα ούτε ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Σου λέει δηλαδή έχουμε 8 μήνες και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από την πλευρά Μιστακίδη για τη χρήση του μπασκετικού γηπέδου και το χρήση του.
1: Το ενίκιο δηλαδή.
0: Όπως δίνει ο ποδοσφαιρικός Πάοκ ο κύριος Σαββίδης 1,7 το χρόνο.
1: Δώσε και με ένα μπάρμπα, εσύ δεν δίνεις μπάρμπα. Είσαι τσιγκούναρος λέει.
0: Παρά τις άλλες πάλες. Κάτι δεν πρέπει να δώσει όμως.
1: Ποιος.
0: Δεν πρέπει να δώσει κάτι.
1: Τι να δώσει.
0: Εσύ τα παίρνεις, τα λες μονόπατα, αλλά εγώ θα σε απαντήσω.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να δώσει κάτι που
1: τα. Α κάνω κάποια συναυλία, τα πάρουν.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή.
1: Είναι.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή.
1: Άμα δεν τα δίνει άλλο.
0: Ναι, δεν είναι απάντηση.
1: Θα το βγάλουν έξω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Μπορεί να το βγάλουν.
0: Παρά τι αλλεπάλληλε συναντήσει. Δεν νομίζω να μπορούν. Παρά τι αλλεπάλληλε συναντήσει με εκπροσώπου τη ΚΑΕ. Γι' αυτό λέω ότι εδώ μάλλον δεν υπάρχει σημείο επαφή, έτσι. Και τι διαβεβαιώσει που λάβουμε ότι το θέμα θα λυθεί. Άρα έχουν μιλήσει και του λέει: παιδιά, θέλουμε αυτά. Μέχρι σήμερα η ΚΑΕ αποφεύγει να τηρήσει υποχρεώσεις της, άρα τις έχουν πει κάτι.
1: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις?
0: Περίμενετε. Και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ερασιτέχνης αντιμετωπίζεται ως ένας επέτης και όχι ως ιστορικός σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές χιλιάδων παοξίδων.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Μάλιστα σε κάποιες συναντήσεις οι εκπρόσωποι του κυρίου Μιστακίδη, εδώ είναι βολές κατά των εκπροσώπων του, ανέφεραν ότι έχει δοθεί στον ερασιτέχνη από τον κύριο Μιστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει. Ναι, λέει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα πήραν δηλαδή.
0: Και είχε εκδοθεί και αντίστοιχη ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Απλά εκείνα τα χρήματα, λέει, σύμφωνα με τον ίδιο τον κύριο Μιστακίδη, ήταν μια δωρεά προς τον ερασιτέχνη, όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και άλλοι πάρα πολλοί φίλοι του συλλόγου για την διοργάνωση δράσεων στα 100 χρόνια μας.
1: Πόσα θέλαν να τους δώσουν, δηλαδή?
0: Εγώ σε διαβάζω τώρα. Λέει, ναι, είχα μας δώσει, αλλά εκείνο δεν ήταν βάση μια συμφωνία που έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Είπε, πάρε 500 χιλιάρικα ως δώρο για τα 100 χρόνια.
1: Α.
0: Λέει εδώ η ανακοίνωση.
1: Μάλιστα. Τα αρπάξαν τα 500 δηλαδή.
0: Εξάλλου τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης ΚΑΕ ο κύριος Μιστακίδης, ώστε το ποσό να συμψηφίζει με τις υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να μπει στην οικογένεια και σου λέει πάρε 500.
1: Θα τα γυρίσουν πίσω τότε.
0: Παράλληλα, λέει, στις 15 Δεκάτου είχε εκδοθεί ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικανού βολεμπολίστα, αυτό που το συζητούσαμε εδώ πολλές φορές, Τζεφ Ζέντερ, για την ομάδα του συλλόγου μας, θα καλυφθεί από τον κύριο Μιστακίδη.
1: Δεν τα έδωσε.
0: Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα σε ερώτηση προς συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν αυτή τη δέσμευση, η απάντηση που πήραμε ήταν: όπα, αυτό είναι χοντρό. Είπαμε, ξύπαμε.
1: Είπα, ξύπα.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ενώ ο ερασιτέχνης δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την ΚΑΕ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ, όλους αυτούς τους μήνες οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ σε προγενές συνδύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας με απίστευτο θράσμα μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκαναν στο γήπεδο. Δηλαδή τώρα σου λέει, όχι μόνο δεν σας δώσουμε, θα μας δώσετε εσείς. Γιατί φτιάξαμε το σοβά εδώ. Έτσι.
1: Φτιάξανε.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ξέρω γιατί ο Μπάγκας πάει και κάνει δουλειές εκεί.
0: Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατό σε ένα γήπεδο που ανήκει στον ερασιτέχνη σε εμάς να κάνει χρήση η ομάδα μπάσκετ χωρίς καν να έχει υπογράψει καμιά σύμβαση και να μην έχει καταβάλει το παραμικρό ποσό. Ξέρετε τώρα τι έχει γίνει εδώ. Σου λέει, εντάξει, Μιστακίδης είσαι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είσαι δυνατό, δεν χρειάζεται καν να υπογράψει. Έλα, μπαίνει, ξεκινάμε χωρίς να υπογράψουμε. Αλλά οι άλλοι σου λέει, Μιστακίδης είμαι, δεν δίνω ως τώρα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Η χαριστική όμως βολή προς εμάς είναι το γεγονός ότι μόλις δημοσιεύτηκε στον τύπο ημερήσια διάταξη συνεδρίας του Διοικητικού μας Συμβουλίου για τη Δευτέρα 6 Εβδόμου, όπου περιλάβαινε το θέμα της σχέσης της ερασιτέχνη ΚΑΕ, και εν ώψη του γεγονότος πως μέχρι 7 Εβδόμου του 26 οφείλει η ΚΑΕ να καταθέσει στην ΕΑ το σχετικό φάκελο για την νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ, μας εστάλη που μορφή τηλεσυγράφου στις 11:38 το βράδυ της Παρασκευής που μας πέρασε, επιστολή του κύριου Πετμεζά.
1: Κιού, αυτό που μου βγαίνει τα μάξι.
0: Όχι αυτόν που σε φτιάχνει τα μάξι. Ενός από τα δεξιά χέρια του κ. Μιστακίδη.
1: Άλλος Πετμεζάς.
0: Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την αναφορά της για το αντίτιμο της χρήσης του γηπέδου, διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι η μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτα φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητείται η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπόν χρεώσεων.
1: Οχ, βλέπω την Αϊδονά να τα πληρώνει.
0: Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε συζητήσει και να πληρώνουν τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας αυτής της πληρωμής σε τυχόν βλάβες, στον εξαρισμό, καλοριφέρ, ερκοντήσιο και άλλων επιπέδου θέματα. Και μάλιστα αυτά, λέει, τα συζητήσαμε δημόσια. Να σημειώσουμε ότι έχουμε πει επανειλημμένως και στους εκπροσώπους της ΚΑΕ και του γηπέδου Τούμπας ότι όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ από την πρώτη μέρα αυτονοήτως. Αλλά λέει, παιδιά, εσείς σας δίνουν το γήπεδο, είναι όλα δικά σας. Πώς φαίνεται σε αυτό?
1: Τι είναι, πληρώνω, ρε,
0: πληρώνεις το γήπεδο, ναι, είναι όλα δικά σου. Πετρέλαια, δέσμε, όλα δικά σου. Ό,τι θες θα διαλέγεις.
1: Να πάρω την πατουλίδα τηλέφωνο σας.
0: Μισό.
1: Εντάξει.
0: Να τελειώσουμε, να τελειώσουμε. Η επιστολή της ΚΑΕ, εσύ πώς το βρέσεις τώρα, σοβαρά, όχι χαλαρά.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Εσύ θες να το διακομωδήσεις.
1: Ποιο? 500.000 δεν τους έδωσε.
0: Όχι, όχι, για το κομμάτι τώρα τελευταίο. Τι σου λέει, πρέπει να αναλάβετε όλα τα έξοδα.
1: Τι,
0: όχι
1: να...
0: επιλεκτικά.
1: Να πληρώνω και το νερό. Ναι.
0: Αφού το γήπεδο δεν έχει νερό, ρεύμα δεν έχει, πετρέλαιο δεν έχει.
1: Εκεί στο γήπεδο τη
0: Φρουρούζ δεν έχει.
1: Ποιο το πληρώνει?
0: Όλο ο Σαββίδης. Τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο πλέον το παίρνει όπως είναι ολόκληρο. Είναι σαν να μου λες, φίλε, εγώ νοικιάζω το σπίτι.
1: Ναι.
0: Σε νοικιάζω το σπίτι, αλλά το ρεύμα και το νερό θα το πληρώνει ο νικάρης, όχι εσύ που νοικιάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πράγμα είναι τώρα. Είναι σαν εσύ τώρα πας σε ένα σπίτι που νοικιάζεις, έτσι. Και θα πεις εσύ στον νικάρη σου, εγώ το νοικιάζω σπίτι, αλλά θα μου πληρώνει το νερό, θα μου πληρώνει το ρεύμα και τα κοινόχρηστα μισά-μισά.
1: Πάρτε τηλέφωνο την Πατουλίδου.
0: Λοιπόν, όλο αυτό, η επιστολή της ΚΑΕ βεβαίως όμως καταλήγει με την απέτησή της να χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήσης ΠΑΟΚ Sports Arena και υποβάλλουμε το κάθε ερώτημα. Γιατί αλήθεια γίνεται όλο αυτό τελευταία στιγμή? Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση για να πιεστεί ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ? Για να έχει εξελαστήριο θύμα, θεωρούν τον ερασιτέχνη θα πάθει οικονομική ασφυξία, υπάρχει κάποιος ως λόγος, μια σειρά από ερωτήματα. Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την εντύπωση με τη συμπεριφορά του δεν θεωρεί ότι ανήκει η ίδια στην οικογένεια του ερασιτέχνη.
1: Δηλαδή αυτοί ψηφίσαν το Σαββίδι για το γήπεδο και περιμένουν τους πληρώσεις το ρεύμα Μιστακίδης.
0: Εμείς με καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμπεριφορά της ΚΑΕ, όπως μας είχαν υποθεί, είναι μια μορφή τιμωρίας για τον ερασιτέχνη, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασία με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή της νέας τούμπας.
1: Θέλει μην τους δώσεις δεκάρα να πάει στην
0: ανάγκη. Ο ερασιτέχνης δεν ζητά χάρες και προνόμια, ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στο έμβλημα και την ιστορία του συλλόγου. Ζητάμε ενότητα, ομόνοια. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και πάνω απ' όλα. Όλοι όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της οικογένειας θα πρέπει να περνούν από τα λόγια
1: σε να μην έχει ο Μιστακίδης να πληρώσει το νερό.
0: Δεν του συζητάω καν.
1: Λοιπόν, ξέρει του κάνει τώρα.
0: Για πε. Σχολείο του κάνει.
1: Ρεφάλεσκου, ψηφίσατε 8-4-8-7. Στο, για το Σαββίδι.
0: Ναι.
1: Πάτε στην Ελλάδα να ειδωνά να σα πληρώσει το ρεύμα. Ζήτουλε.
0: Ναι, αλλά την, ναι, και απ' την άλλη σου λέει κάτσε ρε φίλε.
1: Ναι,
0: εσύ πώ θε τώρα το γήπεδο και τη χρήση.
1: Βγάλε με έξω από το γήπεδο.
0: Ναι. Πώ
1: βγάλε με έξω.
0: Εσύ επέλεξε να το πάρει.
1: Ναι.
0: Δεν σε είπα εγώ να
1: Φιώξε
0: το πάρει. Εσύ επέλεξε να αφήσει να αγοράσει να πάρει το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε το deal με το γήπεδο γιατί ουσιαστικά είπαμε ήθελε το γήπεδο, το λιμάνι, όλα αυτά που γνωρίζει.
1: Δεν τα πήρε.
0: Δεν τα πήρε, ναι. Γιατί επιλέγεις να πας στο μπάσκετ?
1: Εγώ ότι τον Κιμπουρά θα πληρώνω.
0: Ναι, ρε γόρι μου, εσύ πας στην επόμενη φάση. Εγώ πάω στην αρχή του προβλήματος, του θέματος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, δεν πήρες το γήπεδο.
1: Δεν πήρα το γήπεδο.
0: Δεν πήρες το λιμάνι. Δεν πήρες ό,τι ήθελες τέλο πάντων για να πει.
1: Δεν πληρώνω. Μόνο το μπάσκετ πληρώνω.
0: Όχι.
1: Γήπεδο δεν πληρώνω.
0: Όχι, όχι. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Δεν με απαντάς. Γιατί πήγες στο μπάσκετ?
1: Για να τα πάρω.
0: Τι να πάρεις?
1: Αυτά που λες.
0: Πώς θα τα πάρεις, ούτε κι άλλο.
1: Τότε...
0: Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ βασική αρχή σε όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας. Για να πάρεις κάτι, θα πρέπει ο άλλος να το δίνει. Αν δεν το δίνει, πώς θα το πάρεις? Είναι σαν να εγώ σου λέω, θα σου πάρω το Κόρδοβα.
1: Δεν το δίνει.
0: Δεν το δίνει. Όχι, εγώ δεν θα το πάρω, θα σου πω.
1: Δεν το δίνω.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Πώς θα το πάρω κάτι που δεν μου το δίνει?
1: Να το τετραγωνίσουμε.
0: Αλφαβήτα αυτό, ένα και ένα κάνει δύο.
1: Να το τετραγωνίσουμε.
0: Άντε να τετραγωνίσουμε.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αν ο
0: ΠΑΟΚ γκρεμίζει το γήπεδο και εκείνη την τούμπα, τι θέλει?
1: Φεύγει ο Μιστακίδης από τον ΠΑΟΚ.
0: Και γίνεται φιάσκο όλη η κατάσταση.
1: Φεύγει, παίρνει τον Άρη, φεύγει.
0: Ναι, αλλά βγαίνει πολύ έξω στα μάτια του κόσμου. Και είπε πριν για αγάπη και έτσι. Η αγάπη σου λέω θέλει χρόνο. Δεν γίνεται από την πρώτη μέρα σε αγαπάω.
1: Λες να έκανα ταλκά ο Μιστακίδης στα 65 να τον αγαπήσει ο Τρέγιας.
0: Γιατί να μην.
1: Κάνα ταλκά δεν έχει.
0: Ίσα σε μετά από τέτοια ηλικία, όταν φτάσει σε αυτή την ηλικία. Είσαι ζάμπλουτο.
1: Ο βασιλιά του Χαλκού.
0: Ναι, επειδή
1: έχει. Περιμένω τώρα να μεγαπέσει.
0: Θέλει τη δόξα. Θέλει την αγάπη. Ναι, αυτό θε μετά. Τα έχει όλα, δεν σου λείπει κάτι.
1: Τον κόβει το Μιστακίδη να έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Να θέλει δημοσιότητα και τέτοια.
0: Να σου πω κάτι. Το ξαναρωτάω. Δεν με απαντά όμω. Εφόσον είδε ότι δεν τα πήρε. Γιατί πήρε τον μπάσκετ?
1: Θα φύγει.
0: Γιατί το πήρε.
1: Θα φύγει.
0: Εγώ δεν νομίζω να φύγει. Δεν νομίζω να φύγει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι σε τίποτα δηλαδή, άμα τρελαθεί.
0: Εννοείται ρε εσύ, αυτοί, κοίταξε, γενικώς αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα μεγέθη, τρελαίνονται όταν τους αρνούνται, τους λένε όχι. Του λέει εγώ είμαι
1: και
0: τον αυτός, ναι.
1: Και θα έχει τον κόσμο μαζί, ξέρεις.
0: Καλά, δεν ξέρω αν τον έχει τον κόσμο.
1: Θα τον έχει.
0: Όχι, δεν ξέρω αν τον έχει τον κόσμο, γιατί κόσμος... να λέω, εδώ έγινε λάθος από την αρχή, το επικοινωνιακό.
1: Άμα κάνει γήπεδο. Καινούριο.
0: Okay.
1: Θα έχει τον κόσμο μαζί. Θα δικό του.
0: Ένα κομμάτι θα έχει. Δικό του γήπεδο. Σου λέει ο κόσμο, κάτσε ρε φίλε. Αυτό μπορεί να το μουρλαθεί τώρα πως έκανε έτσι και να πει θα το δώσω το γήπεδο να πει ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή. Ναι. Αυτό σου λέω. Αυτού του ανθρώπου η απόρριψη του τρελαίνει. Του τρελαίνει, γιατί σου λέει εμεί τα έχουμε όλα.
1: Εδώ έχει φύγει φτωχό και σε τρελαίνει η απόρριψη. Δεν θέλω να το λέω.
0: Εννοείται, αλλά αυτά πρέπει να τα δένει από την αρχή.
1: Τέλει, είμαι μαζί σου. Μην του πληρώσει ούτε τον παρκαδόρο, αφού σε κάναν έτσι τον αεραστέχνη.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Αυτό είναι πρόεδρο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε Γιαννακόπουλο είναι άλλο level. Αγαπάει, πονάει την ομάδα, είναι Παναθηναϊκό.
1: Καλά, είναι φίλαθρο. Ο άλλο δεν είναι φίλαθρο.
0: Όχι φίλαθρο. Είναι αρρωστάκι οπαδό.
1: Είναι οπαδό.
0: Τα έχουμε πει
1: και. Το Μαρινάκη είναι αρρωστάκι οπαδό.
0: Εντάξει, είναι και ο Μαρινάκη.
1: Ο Σαββίδη και ο Μιστακή δεν είναι οπαδοί.
0: Λοιπόν.
1: Ο Καρυπίδη του Άρη δεν είναι οπαδό. Ο Αλαφούζο δεν είναι οπαδό.
0: Πώ δεν είναι.
1: Ο Γελιόπουλο δεν είναι οπαδό. Μόνο Μαρινάκη είναι οπαδό.
0: Μόνο Μαρινάκη.
1: Μόνο
0: Μαρινάκη.
1: Μόνο. Και ο Γιαλακόπουλο από την άλλη μεριά. Μόνο αυτοί οι δύο.
0: 3-4 μπάμλε θα έχουμε σιγά. Χιρπανέ σιγά. Σβάρνα όλα τα πήρε παραμάζουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την ΠΑΕ και την ΠΑΕ. Πού είναι ρε εσύ να τον ακούσουμε αυτόν τον σοβό που το είπε. Παιδιά, μπλέξαμε. Μπελάς τώρα. Έχουμε φοβερά πράγματα. Αλήθειες είναι ποιες είναι οι δράσεις του αεραστέχνη για τα 100 χρόνια. Παιδιά, εμείς αναφέρουμε την ανακοίνωση τώρα. Τι γίνεται σε εσωτερικές κουβέντες. Ποιος συγκλίζει, ποιος ειρωνεύεται, ποιος προκαλεί, ποιος. Αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ να διαβάσω και να έχουμε και μία απάντηση από την άλλη πλευρά. Να δούμε τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι νόμος η ζωή. Δηλαδή, ακούσε ένα ζευγάρι. Και ακούς μόνο τη μία πλευρά το ένα ζευγάρι. Α, έτσι, ο αλλιώς, με έκανε μέρα, μέρανε. Πας, άμα βγάλεις πόρισμα μόνο από τη μία πλευρά, είσαι λάθος. Πάνε, άκου τι θα πει και η άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί να σου πει χίλια δυο άλλα. Και να πεις, όπα, εδώ κάτι άλλο παίζει. Λοιπόν, εμείς θα διαβάζουμε όλα, θα σχολιάζουμε όλα όπως είναι. Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι σήμερα θα έχει τεράστιο μπαμ. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρία, λέει. Μπορεί και τέσσερα.
3: Το Γιαννακόπουλο. Παουξάκης ρε DPG, είσαι παουξάκη και δεν το ξέρεις. Να σε είχαμε εδώ πέρα πάνω, άγαλμα θα σε είχαμε στη ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, άγαλμα μαζί με το Λευκό Πύργο να έχεις πρόεδρο το, και κάθε μέρα σου κάνει τέτοια δώρα. Άσο, αρρώσια με την ομάδα. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε να πάμε λίγο με τα γραφικά. Σε ΠΑΟΚ, σε Ολυμπιακό, γιατί έχουμε έντονο ενδιαφέρον για Τζολάκη. Θα το σχολιάσουμε και αυτό το θέμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα γραφικά της ΑΕΚ που τελειώνει με επιλογές επιλεκτικές και έξυπνες. Με Παλώμα πάμε στο break και επιστρέφουμε τέταρτο ημιωράκι rap and cool και με κίνηση και με γκάλοπ στην εκπομπάρα μας μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Καταιγιστικές εξελίξεις στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Μετά από ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, διοδεχόμενος τον Άλκη Σαϊάδη, που υπέβαλε την παραίτησή του για επαγγελματικούς λόγους. Φοδρή επίθεση κατά της ΚΑΕ εξαπέλυσε ο Εραστέχνης, καταγγέλλοντας τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη για οικονομική ασυνέπεια, δωρεάν χρήση του γηπέδου και αθέτηση δεσμεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει σαφείς αιχμές ότι η στάση της μπασκετικής ομάδας αποτελεί αντίπεινα για το μνημόνιο συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφή έκκληση για σεβασμό και ενότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρόλο επέτη και ζητά άμεση τακτοποίηση των οφειλών. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μεσαία γραμμή μετά τη ρήξη χιαστού του Σαρή και την αμφίβολη συμμετοχή του Θημιάνη. Την πρώτη του φετινή εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τάισον, την ώρα που οι Ντεσπότοφ με η Τέσο Ρετήρε και Παυλένκα παραμένουν εκτός πλάνων για το τελευταίο τεστ επί Ολλανδικού εδάφους. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γεριανού μέσου Γιώργη Κοτσορασβίλη, ο οποίος ανήκει στη Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά του Άρης, ανακοίνωσε δυνατό φιλικό τεστ με την Ιταλική Μόντσα για τις 30 Ιουλίου με την αποστολή να ξεκινά σήμερα αργομετρικά και να αναχωρεί αύριο για την Πτολεμαϊδα. Παράλληλα, η διοίκηση του Άρη επένδυσε στο μέλλον, υπογράφοντας τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον 18χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό Ματάρ Τιάμ, ο οποίος προπονείται με την ομάδα από τον Οκτώβριο. Στον Ηρακλή, η διοίκηση βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ιταλού μεσοεπιθετικού Μικέλε Νταουσίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο, μετά από σχετική εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
19: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
25: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
24: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
28: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
30: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
29: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
32: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
33: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
35: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
36: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Έλα σαλούκα μου, για να ξυπνάνε και οι τελευταίοι στα 45 μετά τις 9. Rap and cool στα αυτάκια σας, Μετρόπολης, καλοκαιρινή βερζιόν. Ο κόσμος χαλαρώνει, φεύγει, παίρνει άδειες Δίνο μου και Χάρη μου. Εμείς εδώ θα βαρέσουμε λίγο σκοπέτο ακόμα να βγει ο Ιούλιος.
1: Φίλε,
0: και μετά μην τον είδατε τον Παναγή. Ο Παναγής, rap και cool.
1: 3 με 23 φεύγω.
0: 3 με 23 φεύγουμε και οι δύο. Γιατί είναι οι μόνες μέρες που να φύγουμε όλο τον χρόνο. Έτσι ξύν τα Χριστούγεννα.
1: 3 με 23 δρόμο.
0: Ναι, 3 με 23.
1: Δεν μιλάω, δεν λαλάω, τίποτα.
0: Άντε να σε δω πάλι. Άντε να σε δω. Μη σε δω να κάνεις κανένα live. Κάνα τέτοιο πάλι. Α, με πλήρωσε η εταιρεία και με έκανε μέρανε. Βάζουμε όρους.
1: Θα πάει, κάνει έρωτα και εταιρεία.
0: Α, μπράβο, Ντίνο μου. Χάρη μου, για να σε ακούσω, εσύ είσαι ερωτευμένος.
2: Πάμε.
0: Ε?
2: Γιατί, τι σχέση έχει αυτό.
0: Αφού για να είπε να παρακάνει έρωτα.
2: Έρωτα.
0: Φουλ.
2: Έρωτα
0: είναι έρωτα.
1: Ο έρωτα είναι μια ψευδέστηση, λέει ο φίλος σου.
0: Στα μάτια
1: ο φίλος σου, ο Μπαγιώτης, λέει ο έρωτα είναι μια ψευδέστηση.
0: Έτσι λέει. Καλά, μα ήταν 20-25.
1: Μια χαρά
0: θα
1: τα
0: την, θα την έψαχνε και, και θα τρελαινόταν.
1: Σε ψευδέστηση.
0: Τώρα στα 55 που λες τώρα τι να ερωτευτεί. Η άλλη σιγά με ερωτευτεί εμένα. Τα χρήματα ερωτευτεί. Θα ερωτευτεί το ποιο είμαι.
1: Και άμα ερωτευτεί
0: κανένα. Καταλαβαίνω τι είναι ψευδέστηση.
1: Και άμα ερωτευτεί κανένα λύκο στην ηλικία σου.
0: Δεν σε ερωτεύεται κανένα λύκο σε ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Σε θέλει για άλλα πράγματα. Οι έρωτες.
1: Και ο λύκο.
0: Θα πει έχει και γεροντοκαψούρες που είναι και οι δύο. Εντάξει, υπάρχει και αυτό που είναι επικίνδυνο. Είναι πολύ δυνατοί κάποιοι γεροντοκαψούρες, να ξέρει.
1: Το ξέρω.
0: Πρόσεχε. Ναι. Πρόσεχε. Ναι. Λέγε χάρη μας, ναι.
2: Πάμε να δώσουμε την κίνηση, πάμε να δώσουμε και το γκάλο που τρέχει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή ανατολικά, προς τα ανατολικά, θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος Κήτος Σικαιών.
1: Έχει τίποτα.
0: Τι σε νοιάζει, θα πας Σικαιές.
1: Κάνα μάξι.
2: Όχι, δεν έχει κάτι.
1: Του τέλειου ύψος... Ψακίδη εκεί που πήγαινε τα λεφτά στο αεροστέλι.
0: Άστο ρε φίλε, έχουμε γίνει ρεζίλια. Άστο τώρα. Εσύ τα λες έτσι, αλλά εγώ σε αναχωριέμαι τώρα. Έχουμε γίνει ρεντίκολο.
2: Από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος των Σικαιών και στο ύψος της Τούμπας, σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτά τα σημεία. Η Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνησή της, αυτό έχει ενταθεί. Κίνηση και σε Κατσιμίδη, όπως και σε Βασιλής Όλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και πάμε και στον γκάλοπ μας, το οποίο τρέχει και έχει ως αντικείμενο τη χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣ. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ποιος έχει δίκιο στην ουσία, έχει δίκιο ο ΑΣ, έχει δίκιο η ΚΑΕ, είναι κάτι το οποίο έχει προκληθεί από μια λάθος συνεννόηση, οπότε όλο αυτό είναι κάπου στη μέση ας πούμε, ή όλα γίνονται λόγω της άρνησης του ΑΣ να δώσει την νέα τούμπα στον Σιντέλη Μιστακίδη. Τα λέει πολύ πιο γλαφυρά από μένα ο Κωστής στο βίντεο, οπότε μπορείτε να,
0: να
2: το δείτε και με ένα αυγό δώρο.
0: Ναι. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί στις 10 είναι προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση, λίγο σε 10-15 λεπτά, των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως είχε ανακοινωθεί από το δικέφαλο τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση.
1: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Θα κάνουν διοικητικό συμβούλιο, καλεί όλους τους μετόχους στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τα θέματα είναι εκλογή νέου διοικητικού συμβολίου, συζήτηση επί κάθε άλλο θέμα το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση για τα μέλη Γενικής Συνέλευσης, τροποποίηση των άρθρων 22-26 καταστατικού. Έχει εδώ αρκετά. Έτσι, έχει αρκετά πραγματάκια.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε τη Μίνη.
0: Ναι.
1: Που το Σεπτέμβριο κλείνει τα 11 και ετοιμάζεται και αυτή σιγά σιγά να χωρίσει.
0: Μέρα η Λορέν είχε προχθές γενέθλια.
1: Πρόσεχε
0: τα 8.
1: Πρόσεχε τώρα. Θα πάμε στην Ανάηδονα.
0: Άντε πάλι, μη ρεντίνο, κουράζε φίλε.
1: Κουράζε.
0: Ξέρω να πας να πληρώσεις τα ρεύματα.
1: Αυτή εδώ είναι
0: δεν βαρέθηκα, το λες 15 χρόνια ρεντίνο.
1: Γιατί θυμώνεις?
0: Δεν θυμώσω. Δηλαδή, όταν λες κάτι συνέχεια το ίδιο επαναλαμβάνει, το έχεις πει 100 φορές.
1: Θα πάμε στο δήμαρχο σήμερα
0: τώρα. Άντε πάλι, να νάει να, στην Πατουλίδου.
1: Θα σας πληρώσει κανένα ρεύμα, ρε φίλε.
0: Φαγώθηκε, ρε φίλε.
1: Κυρία Νανά.
0: Εδώ τώρα έχουμε σοβαρό θέμα και συνέχεια το διακομωδία.
1: Για κομμωδία είστε, ρε.
0: Εντάξει, ναι, ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή τώρα. Είναι ντροπή.
1: Okay. Για καθόλου, είναι λογικά αυτά.
0: Δεν είναι καθόλου λογικά.
1: Καλή γυναίκα είναι η κυρία.
0: Η λογική θα τα έχει τελειώσει.
1: Ένα ρεύμα θα το πληρώσει που θα το πληρώσει.
0: Ένα, άντε πάλι με έναν Άιδονα, Πατουλίδου, Τσοχατζόπουλο, αυτά.
1: Ο Τσοχατζόπουλο πέθανε, δεν μπορεί να δώσει τώρα.
0: Πέθανε αυτό.
1: Ο Βενιζέλο δεν τον
0: ενδιαφέρει.
1: Να βοηθήσει.
0: Λοιπόν, πάμε μεταγραφέ. Πάμε από πού να ξεκινήσουμε, αυτές που κάνανε ή αυτές που θα κάνουν. Να
1: πάμε, δούμε. Πάμε από αυτές που γίνανε, γιατί εσείς δεν κάνετε ακόμα.
0: Εμείς δεν κάνουμε, θα κάνουμε. Πού θα πάει.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τους Μάιλοβιτς.
1: Μπράβο.
0: Στόπερ, πιτσιρίκος, μεταγραφή με potential, ψηλός.
1: Ρεζέρβα του Ρέτσου.
0: Βοσνιοσουηδός, ρεζέρβα του
1: Ρέτσου.
0: Του Κάρμο.
1: Ναι.
0: Πάντως, τον συγκεκριμένο παίχτη τον ζαχάρωναν πολύ. Είναι παίχτης που έχει potential τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια. για να τον πάρει. Μέχρι πρώτη ο συνάντρε.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια για να πάρει τη ρεζέρβα του Ρέτσου.
0: Ναι, στη Σάντερφορντ.
1: Και εσύ δεν δίνεις για τον Γιαννούλη 4 και μισό να πούμε.
0: Θα τα πάμε στο Γιαννούλη. Τώρα θες να πούμε Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ.
1: Όχι, συγκρίνω.
0: Ναι. Ναι. 1,91 ο Πιτσιρίκος. Εντάξει, αυτόν τον πήρε για να τον πουλήσει, ρε φίλε. Ο έδωσε ο ΠΑΟΚ 12 πέρσι. Στον Ζαφίρι.
1: Θα τον πουλήσει, Ζαφίρι.
0: Σε δύο χρόνια θα τον πουλήσει, ναι, βέβαια.
1: Όχι,
0: τετραετές.
1: Ζάχαρη.
0: Κάνετε σε δύο χρόνια. Άμα συνεχίσει και πάει καλά και τέτοια.
1: Βλέπω να πουλάει το Ζαφίρι και το Μύθο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πότε τώρα.
1: Όχι.
0: Α, προσεχώς.
1: Προσεχώς.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, τετραετές του έκανε συμβόλαιο και αυτό γιατί πολλές ομάδες τον ήθελαν αυτό τον Πιτσιρίκο.
1: Μπράβο,
0: τον είναι μεταγραφή επένδυσης.
1: Θα φάει πάγκο λίγο.
0: Ναι, πιτσιρίκο. Έδωσε 5 για να τον πουλήσει 15.
1: Καλό Γερόπουλος και απ' την άλλη να πούμε.
0: Α, μπράβο. Πήρε και τον Ολυμπιακός εκτός από τον Σμαϊλ, πήρε τον Ζώτα Σίλβα. Δανεικό από την Νότιχαμ.
1: Τι δανεικό.
0: Δανεικό από την Νότια. Τι
1: Ζώτα Σίλβα.
0: Ζώτα Σίλβα. Εξτρέμ αριστερό.
1: Θα παίξει αριστερά.
0: Πέρσι ήταν στην.
1: Αντιποντένσε.
0: Ναι, πέρσι ήταν αντιποντένσε. Δεν ξέρω αν είναι upgrade αυτό. Πέρσι ήταν στην Μπεσίκτας, λίγα πράγματα
1: λίγα.
0: Από ό,τι τον είδα.
1: Αντιποντένσε.
0: Ναι, πέρσι ήταν αντιποντένσε. Δεν ξέρω αν είναι upgrade αυτό.

0: Και αν του κάνει τη δουλειά, θα πάει και για αγορά. Θα τα δώσει. Από τη μία τσέπη θα βγει, από την άλλη θα μπει.
1: Εντάξει, πήρε αυτό στα 100 δισεκατομμύρια.
0: Βέβαια. Μεταγραφή έγινε. Μεγάλο μάγκα ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαρινάκης πούλησε τον άλλον.
0: Μεγάλο μάγκα. Του βγάζω το καπέλο 100 φορές.
1: Τώρα θα πουλήσει και τον goalkeeper του.
0: Έχει κάνει ένα φοβερό τρίγωνο με Ρίο Αύριο Ολυμπιακό Νότιχαμ.
1: Θα πουλήσει και τον τερματοφύλακα το Τζολάκι.
0: Και πάμε τώρα και στο Τζολάκι, όπου είναι για.
1: Πάει Γιουβέντους να πούμε.
0: Μπράιτον και Ασοβίλα. Τα τελευταία. 30 εκατομμύρια.
1: Ναι. Εγώ τον έδωσα.
0: Και εγώ τον έδωσα. Αν σκάσει ομάδα 30 εκατομμύρια.
1: Το δίνω και χάνω το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Α. Τι θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού όμως, να το δώσεις 30 να πεις να γίνει πλούσια η ΠΑΕ ή να πάρει ομάδα του. Ο κόσμος θέλει τίτλους.
1: Η χαζή του Ολυμπιακού θα φάνε γήπεδο.
0: Τι θα φάνε γήπεδο.
1: Το καινούριο γήπεδο.
0: Το γήπεδο θα αρχίσει και αυτό θα γκρεμίζεται από το χρόνο.
1: Ναι, θα φάνε γήπεδο.
0: Δηλαδή θα γκρεμιστεί του χρόνου του 27 θεωρητικά σαν την Τούμπα που αυτό περιμένουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτό περιμένουμε κι εμείς. Περιμένουμε ανακοινώσεις γι' αυτό. Και η ανακαίνιση του, του Καραϊσκάκη. Γιατί μιλάμε για ανακαίνιση. Ουσιαστικά δεν γκρεμίζεται όλο, τα είπαμε αυτά.
1: Ένα ύψος θα γίνει.
0: Ακριβώς, δεν θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο και αυτό από την αρχή. Ένα κομμάτι θα γκρεμιστεί και θα αρχίσει από πάνω να μπει το άλλο, το διάζωμα.
1: Μεγάλα πράγματα.
0: Άλλα δύο χρόνια. Ναι, βέβαια μεγάλα πράγματα.
1: Πρώτος είδης Ραπτόπουλος.
0: Βέβαια. Εδώ και αυτό.
1: Φώναζε ο Αβραμίδης, φώναζε.
0: Φώναζε, αλλά ναι. Θα πάει 52.000 γήπεδάρα. Αυτό θέλει δύο
1: τελικό
0: χρόνια.
1: Τελικό Ευρωπαλίνκ.
0: Δύο χρόνια θέλει για να γίνει. Η Τούμπα, αν γκρεμιστεί του χρόνου, θέλει τρία χρόνια για να γίνει.
1: Έτσι, καλά, γκρεμιστεί μια φορά.
0: Αν γκρεμιστεί, νομίζω ότι έχει μπει το νερό σαυλάκι. Αν γκρεμιστεί. Λοιπόν. Για τον Τζολάκη, τι να πω. Για αν δει το ποσό των 30 εκατομμυρίων, νομίζω ότι τον δίνεις.
1: Με 20 δεν τον έδινα.
0: Όχι, με 20 δεν τον δίνεις. Αν φτάσει το ποσό 25, 27, τον δίνεις.
1: Τον δίνεις.
0: Είναι και τερματοφύλακας, έτσι.
1: Και χάνεις το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Δεν ξέρω, αυτός ο Πόποβης που πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι Τζολάκης.
0: Λογικά δεν είναι Τζολάκης. Λοιπόν, αυτές είναι μεταγραφές του Ολυμπιακού. ΑΕΚ. Η οποία κινείται πολύ τσουπίδα.
1: Αθόρυβα.
0: Αθόρυβα, ουσιαστικά πήρε τον Ζουμπκόφ. Με το καλημέρα τον είχε λοκάρει, είχε μάθει ότι παίξε να φύγει. Πήγε τον τζίμπησε, τον εξτρέπ, τάσκασε εκεί βέβαια η ΑΕΚ, να το πούμε. 4 εκατομμύρια.
1: Δεν βγαίνει με τον Ελίασον και πήρε εξτρέπ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χωρίς αυτό σημαίνει ότι θα φύγει ο Ελίασον.
1: Με κοητά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Την έβγαλε.
0: Χωρίς αυτό σημαίνει ότι θα φύγει.
1: Πώς το λένε τον άλλο που παίζει και φόρ, που δεν έπαιζε και έπαιζε στο τέλος.
0: Ποιον να λες.
1: Πού ήταν στο Λεβαδιακό. Το ζήπα, ζήπα.
0: Το
1: ζήνι.
0: Χτάρα, ρε.
1: Χτάρα.
0: Τραυματίστηκε στην αρχή και δεν έπαιζε. Ο Ζήνη είναι βασικό για τον
1: Ζήνη. Ο Ζήνη του χρόνου θα είναι δεύτερο φόρ. Ή εξτρέμει σε 4-4.
0: Έφυγαν κάποιοι παίχτε από την ΑΕΚ. Βέβαια, Περέρα που δεν ανανέωσε. Ο Γιόνσον που έφυγε. Ο Γκρούγη που έφυγε. Τώρα...
1: Τον Γιόνσον τον είχα στη μαύρη λίστα.
0: Τον Γκρούγη, τον Καρίνεν, τον μπαίνει στη θέση του Γκρούγη ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ο Γκρούγη ήταν 30 φεύγα. Πήγαν μήπω και. Παίρνουν τον Φιλανδοτούρκο Καν Καρίνεν. Είπα είναι ένα χαφ το οποίο μοιάζει αρκετά με τον Σβάμπ.
1: Αργό είναι.
0: Δεν είναι γρήγορος, αλλά είναι δυνατός, έχει καλό κράτημα, καλή μεταβίβαση, έξυπνος παίχτης. Έχει IQ δηλαδή ποδοσφαιρικό, αλλά 4 έδωσε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: 4 και 4, 8 ως τώρα. Έτσι. 4 και 4, 8. Τι να σου πω τώρα.
1: Πολλά είναι.
0: 4 και 4, 8.
1: Πολλά είναι.
0: Δεν ξέρω αν
1: για είναι. Για χαβαργό.
0: Εντάξει, η αξία του, του Καρίν είναι 6 εκατομμύρια.
1: Πολλά είναι, Νίκο.
0: Είναι 27 χρονών. Έχει μεταπολιτική αξία.
1: Υπερτιμημένος είναι.
0: Ναι, έχει μεταπολιτική αξία. Δηλαδή, δύο χρόνια τον έχει εδώ.
1: Και τι, στα 29, 4, τι?
0: Και στα 29 μπορεί να τον πουλήσει κανένα 3 εκατομμύρια.
1: Πάλι,
0: βέβαια. Τον πάρει μια. Ξέρω εγώ, Σλάβια Πράγα. Τον πάρει.
1: Κοπεχάγη.
0: Η Κοπεχάγη. Ναι. 3 εκατομμύρια. Έχει μεταπολιτική αξία. Σε αντίθεση με το θέμα του Γιαννούλη που το ανέφερε νωρίτερα, ο Γιαννούλη, άμα κάνει το τριετές, 31 και 3-34.
1: Δεν φορτώθηκε στο γέρο.
0: Ναι, άρα τα πλοίο. Θα πάμε στο θέμα Γιαννούλη, γιατί χθες μιλούσα πάλι με Augsburg. Θα πούμε τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Γιαννούλη, μιλάς μαζί του.
0: Ο Γιαννούλη έχει κατεβασμένα τα πάντα.
1: Τι μου
0: δεν μιλάει σε κανένα, μόνο με τον Πάουκ μιλάει.
1: Α, καλέ.
0: Το σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Άμα άρχισε και μιλάει με τον καθένα,
1: ναι, ναι.
0: Θα έχει γίνει μπάχαλο.
1: Είσαι ο καθένα.
0: Φυσικά.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Ο καθένα είμαι και εγώ βέβαια. Ο καθένα είμαι, βασικά είμαι.
1: Βέβαια,
0: πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Αν δεν τραβήξει τα πρώτα 3-4 μάτς.
0: Ρε, ο καθένα είμαστε τώρα.
1: Θα σταματήσει να είσαι ο καθένα, να ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε. ΑΕΚ πήρε και το Σαρί τον Πιτσιρίκο. Είπαμε, ο Σαρί είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Δεν είναι γηγενή, άρα δεν μπορεί να δηλώνεται στην. Είναι. Ο Αλεξίου και
1: ο Σαρί καταστράφηκε.
0: Πάμε, ο Σαρί σταματήσει και τον
1: Πιτσιρίκο. Ο Αλεξίου πήρε.
0: Τον Αλεξίου δεν είναι γηγενή, είναι περίπτωση Χατζηδιάκου. Έτσι, παίχτη ο οποίος έφυγε και πήγε και αδρώθηκε στην Ίντερ ουσιαστικά. Πριμαβέρα, τα είπαμε και χθες. Καλή κίνηση για την ΑΕΚ. 21 ετών, 1,86. Αριστεροπόδαρος. Συνήθως παίζει αριστερά, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά. Η Ίντερ είχε πληρώσει τότε στον Ατρόμητο σχεδόν 300 χιλιάρικα.
1: Ρεζέρβα θα είναι.
0: Ναι, θα είναι η ρεζέρβα του Βίτα και του Μουκουρού.

0: Τούτη.
1: Φέρνω Αντιμίτογλου.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Θα είναι ο Αντιμίτογλου.
1: Ο Μίτογλου πού πήγε?
0: Προς το παρόν πουθενά.
1: Ανεργό είναι.
0: Στον Ατρόμητο είναι.
1: Ανεργό είναι.
0: Στον Ατρόμητο νομίζω. Στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Λοιπόν, αυτά.
1: Τον πέταξε σαν σκουπίδι ο
0: Μάτι. Για την ΑΕΚ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Οχ.
0: Καταρχάς να πούμε το παιδί καταχή ανάρρωση περαστικά στον Σαρί.
1: Πάει ο Σαρίς.
0: Ναι, γιατί ο Σαρίς είναι πάρα πολύ χρήσιμος, ανερχόμενος, 21 ετών, ο ΠΑΟΚ πόνταρε πολλά φέτος ο Σαρί, να τον έχει τέταρτο πέμπτο χαφ. Το παιδί με κορμί, με στοιχεία που θέλει ο ΠΑΟΚ.
1: Πάει χρόνια το ανθρώπου.
0: Πάει χιαστός, περαστικά,
1: πάει
0: ο Σαρίς. Τώρα ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ένα φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Πού?
0: Πάνω εκεί στην Ολλανδία. Υπού.
1: Δεν παίζει αεροπλάνο να το κάνεις?
0: Θα πάω το Σάββατο. Στο διπλό εκεί στο, που θα με την Τβέντε. Εκεί εγώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Ο ΠΑΟΚ ποιος θα έχει στα χαφ? Σαρίς τραυματίστηκε.
1: Καμαρά.
0: Θημιάνης off κι αυτός.
1: Τι έπαθε ο Θημιάνης?
0: Κι αυτός το πόδι με πονεί. Και έχει μείνει με Καμαρά, Ζαφίρι, Τσοπούρογλου.
1: Δεν θα παίξει Τερεπέουγλου.
0: Ποιος Τερεπέουγλου? Δύο 90 λεπτά όμως θα παίξουν.
1: Και έτσι θα πάθουν.
0: Α, θα παίξουν 90 και ξανά άλλα 90.
1: Γιατί, ας παίξει 4-4-2 η Μουρτζούκου.
0: Καλά, μπορεί να παίξει ό,τι θες, είναι ευέλικτος, είναι ωραίος.
1: Ας παίξει 3-4-3.
0: Ο Λύση αρχίζει, γι' αυτό θέλω να πάω να το δω και σε φάση προπόνηση και από κοντά λίγο. Ο Λύση αρχίζει να μου αρέσει.
1: Σιγά.
0: Να εγώ γενικώ.
1: Πότε πρόλαβε και τώρα άρεσε.
0: Είδα δηλώσεις του κατευθείαν. Μπαμπά, μπα, παιδιά, θέλω παίχτες.
1: Ναι.
0: Παίχτες.
1: Δεν έκανε πλάτη σαν τον Λουτσέσκου.
0: Θέλω παίχτες.
1: Ο Λουτσέσκου έκανε πλάτη.
0: Χρειάζεται ο Λουτσέσκου καλή θητεία να έχει ο άνθρωπο. Τον αγαπάμε.
1: Πάει, το
0: ό,τι, ό, δεν τον ξέχασα καθόλου. Ό,τι και να μου λε τον Λουτσέσκου τον αγαπάμε. Τέλο. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν είναι. Αλλά αγαπάμε όμω πολύ τον Μπάουκ.
1: Σιγά μην πάθεις τίποτα από την
0: πολλή. Αυτό για κάτι σιγά. Φωτάρες μαμούσου του αυτή την νόμιζα. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Είπε και για τον Κωνσταντέλια κάτι, δεν το λες.
0: Είπε για τον Κωνσταντέλια, παιχτάρα λέει ο Κωνσταντέλια, δεν παίζεται, αλλά μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θέλει και άλλη δουλειά.
1: Σε τι πράγμα?
0: Προφανώς κάποια πράγματα που έχει δύο άνθρωπος εκεί που τον έχει στα χέρια του, στα πόδια του. Λοιπόν, μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Προφανώς σου λέει δεν είναι αθλητής αυτός και αρχίζει και βγάζει παράπονο.
0: Μεταγραφές ΠΑΟΚ.
1: Για να πει ο άνθρωπος. Ότι αυτό θέλει δουλειά, καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί πέρα πάνω.
0: Μεταγραφές ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μετά το 4-1 με την Πέβρεν και το 4-0 με την Πέβρεν.
1: Συγγνώμη, ναι. Εσείς βάλατε τον Κωνσταντίνα να κάνει το Ζήφκο Μυστήριο και να τον αγκαλιάζει, αλλά το προϊόν καλά το πουλάτε.
0: Αλλά άλλο λέει. Βάλουμε, βάζουμε κλιπάκια ναι. Από τι τέτοιε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δείχνει ότι τις προπονήσεις ναι, έχουμε εντάξει.
1: Σαν τον Κόκκι στον Άρη, έβαζε τα γκολ.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Λάρνακα σήμερα, θυμίζουμε.
1: Τι ώρα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Να πάω Ελλάδα, να μην πάω, να κάνω, να ράνω, το σκεφτότανε.
4: Στο ΜΕΙΤΕ θα παίξει.
3: Στη θέση του ΜΕΙΤΕ.
4: Ο Καμαρά καλός.
3: Ο Καμαρά φέτος θα παίξει μπάλα. Ναι, γιατί είναι τελευταία του χρονιά. Και όταν είναι τελευταία χρονιά αυτός δεν ξέρω, μπαίνει στον ποπό του Νεύτη.
4: Ναι.
3: Έτσι. Θέλω κι άλλο χαφ.
4: Έχει το Θυμιάνη.
3: Θέλω κι άλλο στόπερ.
4: Έχει το Θυμιάνη.
3: Θυμιάνης τραυματίας μία και αυτός έτσι μία αλλιώς είναι.
4: Έχει τον Παταούλα, τι θες.
3: Ο Παταούλας είναι στόπερ.
4: Για άλλο στόπερ.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, εκτός από αυτές τις δύο μεταγραφές που φαίνεται ότι τελειώνουνε.
4: Αυτό το γκολ έπνιξε.
3: Αυτό το βγήκε ο τερματοφύλακας έξω, ναι. Βγήκε έξω και το έπνιξε. Και εδώ ο Λουκάκου την πήρε την μπάλα, την γύρισε, το πλάσαρε, εντάξει. Εύκολα. Λοιπόν, γιατί βλέπει τις φάσεις τώρα. Ο Τραμπ δεν έδωσε τους Αμερικανούς. Καλά να πάθουν. Εγώ παρότι δεν ήθελα να περάσει Αμερική, το ευχαριστήθηκα που αποκλείστηκαν, γιατί αυτό ήταν ομή παρέμβαση. Ας το έκανε μουλοχτά να μην το μαθαίναμε τουλάχιστον.
4: Αισθάνεσαι μουλοχτά.
3: Ναι, ρε φίλε, τώρα αυτό είναι προκαλεί το κοινό αίσθημα.
4: Θες, ναι.
3: Προκαλεί το κοινό αίσθημα. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο τον άλλο να τον ξετιμωρήσει.
4: Έτσι τα ίδια πρέπει να γίνονται όλα.
3: Όχι.
4: Όχι,
3: προκαλεί το κοινό αίσθημα. Άστο να μην, δηλαδή όλος ο πλανήτης ευχόταν να χάσει Αμερική.
4: Καλά, τώρα μην κάνεις τέτοια και μας ακούει ο Αμερικανός.
3: Λοιπόν,
4: μην στείλει καλά μάξι.
3: Τι θέλει ο ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα.
4: Ό,τι θέλει, τι παίρνει.
3: Είπαμε Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία, λογικά αυτή η εβδομάδα θα τελειώσουν.
4: Μάλιστα.
3: Δεν νομίζω να προλάβουν να πάνε.
4: Θα πάρει κανένα αριστερό μπακάλο.
3: Το Γιανούλη.
4: Τι το Γιανούλη.
3: Το Γιανούλη.
4: Και αν δεν Γιανούλη, τι κάνετε μετά.
3: Έχει αριστερά μπακάλο.
4: Φέρετε το Λίνο, τι έχει.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει μπάμπα, έχει τέλειο του Πεσινού, συν τον Ντούγκα. Συν τον Μεξικανό. Έχει αριστερά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απλά του Γιανούλη θέλει να τον πάρει για πάρα πολλούς λόγους.
4: Γιατί?
3: Λοιπόν, και για αγωνιστικούς και για επικοινωνιακούς και για χίλιους δυο.
4: Επικοινωνιακούς.
3: Λοιπόν,
4: γιατί?
3: Οι Γερμανοί συνεχίζουν να λένε,
4: ναι,
3: παιδιά, εμείς 4-1. Έχουμε παρκαρισμένα του Αλουνού 5. Μας είπε, παιδιά, όσο δεν μπαίνει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και τον Αύγουστο αριστερό μπακ, να ξέρεις. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω ο Γιανούλης να πηγαίνει στην προετοιμασία της Augsburg. Έτσι, αυτό προβλέπω.
4: Να κλαίει μετά.
3: Να πιέζει κι άλλο εκεί. Ναι. Η Augsburg είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον αριστερό μπακ της Hoffenheim. Πάρα πολύ κοντά, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν τι γίνεται.
4: Νομίζω τον πήρε.
3: Δεν τον πήρε ακόμα. Δεν τον πήρε. Χθες μίλησα. Είναι σαν διαδικαστικά. Πώς είναι ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Ναι. Δεν τον πήρε. Δεν τον πήρε. Είναι να τον πάρει. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει κι άλλον ένα στόπερ. Κι άλλον ένα χαφ. Ο οποίος θα είναι και ο πιο ποιοτικός.
4: Φόρ θα πάρετε.
3: Ο Νίπον. Ο Νίπον. Ενίπον. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Ενίπον. Κάτι δικά μου λέω εγώ.
4: Τι χρειάδε είναι αυτή, τι χρειάδε είναι.
3: Ενίπον. Λοιπόν, θα πάρει άλλο ένα χαφ λοιπόν. Δεν ξέρω. Ενίπον. Ενίπον. Λοιπόν, και θα πάρει.
4: Κρυώσαμε, μωρέ.
3: Έλα τώρα εδώ, με γούρλωσε στα μάτια σου μόλις με είδες να
4: κάνω. Κρυώσαμε, μωρέ.
3: Και θα πάρει και ένα αριστερό εξτρέμ, τον οποίο υπάρχει το όνομα του Λούνα, αλλά υπάρχουν και άλλα ονόματα εκεί. Του Λούνα το έχουν ψηλά. Είναι ένα παίκτη που ταιριάζει στα θέλω του ΠΑΟΚ, γιατί παίζει και δεκάρι και εξτρέμ.
4: Ναι.
3: Είναι αλυταρά, είναι έτσι, είναι αλλιώ, αλλά είναι πανάκριβο. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ το συζητάει από ό,τι έμαθα για συνειδιοκτησία.
4: Μάλιστα.
3: Έτσι. Ενίπον, ενίπον, ονίπον.
4: Του φυρίξαν τη μεταγραφή τώρα και δεν τη λέει.
3: Λοιπόν, και στα center for περιμένω του Γιακουμάκη.
4: Του πάρει ο Ολυμπιακό.
3: Α, τον πάρει, να έχει πέντε, να παίξει. Είστε τρελό. Τα παιχνίδια του Μανατζαρέων τώρα, τι θα τον πάρει ο Ολυμπιακό έχει. LKB. Γιάρεμσουκ, Ταρεμή, πάρε και τον Γιακουμάκη.
4: Γιατί?
3: Α, τώρα σας πετάνε κάτι. Για το... Έχει 4 φόρο Ολυμπιακός, τι να πάρει.
4: Εσείς πώς έχετε.
3: Έβγαλαν... Εμείς τι έχουμε.
4: Για πες.
3: Ποιον έχουμε.
4: Τσάλοφ.
3: Τσάλοφ, γεια σας. Και να ήταν εδώ πέρα θα τον έδιναν. Έχουμε ένα νεαρό Φερέλπη που θα του δώσουμε πολύ χρόνο φέτος. Και τον Γερεμέγεφ.
4: Ποιος είναι ο Φερέλπης?
3: Ο Μύθου.
4: Ο Μύθου είναι έτοιμος παίκτης.
3: Αυτό λέμε.
4: Φερέλπης είναι για εσάς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, μαζί σου. Μαζί σου.
4: Θα φέρετε καλύτερο από το Μύθου.
3: Αλλά πού καταλήγουμε ότι ο Πάο.
4: Φέρετε καλύτερο από το Μύθου.
3: Το Γιακουμάκι θέλουνε. Στο ξαναλέω, εάν δεν πάρει ο Πάκου του Γιακουμάκη, θα περιμένει βέβαια. Μη σου κάνει εντύπωση εκεί τον Αύγουστο να ακούσουμε τίποτα για Βαρέλα.
4: Άμα.
3: Άκουστα, εγώ τα λέω, αλλά οκ. Okay.
4: Με το Βαρέλα πάρετε πρωτάθλημα.
3: Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν. Άρα πάμε. Παιδιά, ότι έχει αργήσει, ο Πάκου έχει αργήσει.
4: Εσύ
3: αλλά...
4: έχει αργήσει και έχει.
3: Ναι, αλλά ο Πάκου αυτή τη στιγμή πρέπει να αναφέρουμε και κάτι. Οι παίχτες που έχει ο Πάκου και οι πιτσιρικάδες είναι όλοι παίχτες αξίας.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι παιχτάκια. Δηλαδή ο Μύθου δεν είναι παιχτάκι. Ποιος ο Χατζίδης δεν είναι παιχτάκι.
4: Παιχτάκια.
3: Έτσι. Ο Σαρής που τραυματίστηκε δεν είναι παιχτάκι. Ο Μπαταούλας, αυτούς τους παίχτες, να δει τώρα μια ομάδα. Να δει μια ομάδα. Έρχεται, ξέρω εγώ, η Σλάβια Πράγας. Να πάρει τον Μπαταούλα. Πόσο θα το δώσει ο Πάκου?
4: 1 εκατομμύριο.
3: 1,5 εκατομμύριο ακριβώς. Όσο πάει να πάρει ο Πάκου τον Χατζηδιάκου. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι κανονικοί παίχτες έτοιμοι. Αν θέλετε λοιπόν, γιατί από τη μία θέλουμε να βάλουμε τα πιτσιρίκια, αλλά από την άλλη γκρινιάζουμε κιόλας. Αποφασίστε τι θέλουμε. Τι θέλουμε, να τα βάλουμε να παίξουν τα παιδιά.
4: Ρώτα τη Μουρτζούκου, τι Μουρτζούκου θέλει.
3: Η Μουρτζούκου θέλει 4-5.
4: Θα σε συστήσουν εκεί.
3: Ναι. Ναι.
4: Είμαι ο Γαρυδάκιας
3: Μητροπολής.
4: Ναι.
3: Ο Γαρύδας 4.
4: Ο Γαρύδας 4. Είμαι ο Γαρύδας 4.
3: Δεν λοιπόν.
4: Και πες τι θέλει αυτός ο Κωνσταντίνας για να φτιάξει.
3: Ναι.
4: Ναι. Και τι παίκτες θέλουμε.
3: Ο Κωνσταντίνας λέει είναι μάγος άσο. Απλά λέει μπορεί να πάει και άλλο πιο ψηλά. Ο Κωνσταντίνας ποιος έκανε τελευταία δήλωση. Ποιος το είπε, έκανε κάποιος. Ο παίκτης αυτός. Α, ο Ίβιτς.
4: Ναι.
3: Ο Ίβιτς που έβγαλαν εδώ τα παιδιά.
4: Ναι.
3: Είναι, μπορεί να πάει να παίξει Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα κανονικά.
4: Ο Ίβιτς βγήκε με τα παυτά απ' έξω.
3: Εντάξει, α κάνει, ναι. Φίλε. Διακοπές είναι ο άνθρωπος. Τι α κάνουμε
4: δηλαδή,
3: τώρα.
4: Δηλαδή μιλάμε τώρα για σκηνοθεσία ασύλληπτη.
3: Λοιπόν, break. Διαλυματάκι.
4: Μόνο που δεν την έβγαλε έξω, τη βαράει.
3: Σταμάτα, ρε. Φύγε από εδώ, έλα, break. Πάμε. Έχω μπλέξει.
4: Μιλάμε τώρα...
3: Έχω μπλέξει με περίπτωση.
4: Μιλάμε τώρα για περίπτωση. Κάντε best of.
3: Έτσι, να... που... Κάντε...

0: στο FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Ούσα παραδοσιακά μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στην Ασία, η Νότια Κορέα είχε πάντοτε μία σχετικά σταθερή παρουσία σε Μουντιάλ. Το 2002 ως συνδιοργανώτρια έκανε την υπέρβαση και έφτασε στα ημιτελικά, όμως το σπουδαίο επίτευγμα συνοδεύτηκε με σκιές περί διαιτητικής εύνοιας. Αφορμή στάθηκε ο αγώνας με την Ιταλία στη φάση των 16, όπου ο διαιτητής Μορένο από το Εκουαδόρ προκάλεσε σάλο, ακυρώνοντας γκολ των Ιταλών και αποβάλλοντας τον Τότι για υποτιθέμενο θέατρο. Η Νότια Κορέα πήρε την πρόκριση με χρυσό γκολ στην παράταση, όμως η συζήτηση για τη διαιτησία φούντο περισσότερο στον πρώην ημιτελικό με την Ισπανία. Εκεί ο Αιγύπτιος Αλγκαντούρ ακύρωσε 2 γκολ των Ισπανών, εκ των οποίων το νικητήριο χρυσό γκολ στην παράταση, πριν οι Κορεάτες επικρατήσουν στα πέναλτι και προκριθούν στα ημιτελικά. Η πορεία τους σταμάτησε απέναντι στη Γερμανία, όμως για πολλούς, σε Ιταλία και Ισπανία, το Μουντιάλ του 2002 παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της διοργάνωσης.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πού πας?
12: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πίτσα από 88.gr.
13: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών,
0: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Παράθυρο στα σπορ.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν φαίνονται πλέον φλόγες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης από που εκλείονταν τοξικό νέφος μετά τις επαχυωματώσεις στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα παραμένει ιδιαίτερα αποπνικτική. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, συνιστώντας τη χρήση μάσκας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Στους Δήμους Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου, που επλήγησαν και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα δοθούν συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις από τους πληγέντες και θα δοθεί αποζημίωση στο 70% της ζημιάς. Από σήμερα έως και μεθαύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των ΕΠΑΛ των Πανελλήνων Εξετάσεων. Στην Άγκυρα πραγματοποιείται σήμερα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νέο κύμα καύσωνα τέλος με ακραίες θερμοκρασίες πλήττει για ακόμα μία φορά τη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα η ζέστη θα ενταθεί προς το τέλος της εβδομάδας και στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στα 20 μετά τις 10, Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί λοιπόν για τα επόμενα 40 λεπτά. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και την κλήρωση για το EuroCup. Θα μάθουμε πώς χωρίζονται οι όμιλοι για μπασκετικό ΠΑΟ Κάρι, έτσι στο EuroCup. Βάλτε να τα ηχεία λίγο εδώ. Ναι.
1: Τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θα είναι πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το λες αυτό, λόγω της κόντρας?
1: Καταρχήν ο Μπουκ. Εντάξει, θα μου πεις ο Μπουκ είναι.
0: Ο Μπουκ, άμα ο ΠΑΟΚ, όπως ανέφερα χθες, πάρει τον Κλάιμπερν ή τον Σίλτς, νομίζω ότι θα αλλάξει η απόδοση πάλι.
1: Θα πάει είναι, πάνω.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σου κάνει τρελή διαφορά. Δεν, αυτά ακόμα δεν είναι Ιούλιος.
1: Δεν μου λες τώρα που θα κάνει ο Μιστακίδης το προπονητήριο.
0: Ναι.
1: Άμα κάνει δικό του γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να κοστίσει ένα γήπεδο, ας πούμε.
0: Μπάσκετ,
1: ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Αν υποθέσουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου που χωράει 35.000,
1: θα κάνει
0: 150 εκατομμύρια, 170.
1: Ωραία.
0: Για το μπάσκετ θα είναι λογικά στη μέση. 70 εκατομμύρια, 80 κάπου εκεί. Εκτός αν το κάνεις διαστημικό. Κάνεις διαστημόπλοιο και βάλεις όλη τεχνολογία ή ξεφύγει πολύ. Δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω. Γενικότερα το ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν ξέρω. Υπόθεση κάνω.
1: Πού βλέπεις να καταλήγει το θέμα αυτό?
0: Πού βλέπω να καταλήγει το θέμα αυτό?
1: Θα τα βρουν τελικά.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Αν δεν τα βρουν, τι γίνεται? Άντε, πες ότι τα βρίσκουν, το καλό σενάριο. Πες ότι δεν τα βρίσκουν.
0: Τι γίνεται με τα
1: βρουν? Έχει δικαίωμα. Κάτσε ρε παιδί μου. Ναι. Υπάρχουν νόμοι. Πες ότι δεν πληρώνει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πρέπει η ΚΑΕ να πληρώσει ο αριστεχνή του άλλου. Το ενίκιο του γηπέδου που σου λέει τώρα άλλου 8 μήνες δεν μου έχει δώσει και τίποτα. Λέω άλλο έδωσα 500 χιλιάδες.
1: Φίμωσα ρε παιδί. Ρε παιδί μου, νοικιάζω ένα σπίτι εγώ και δεν πληρώνω.
0: Ναι.
1: Και θα με βγάλει κάποια στιγμή ο
0: ίδιος. Βέβαια θα πάει. Δικαστικά να σε βγάλει. Σε κάνει έξω.
1: Εδώ λέμε το χειρότερο σενάριο.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι, θα φτάσουμε σε τέτοιο ξεκατίνιασμα. Τι να πω τώρα.
1: Δηλαδή. Δεν πρέπει να παίρνουμε
0: και δεν νομίζω ότι είναι και το πρέπον για το μέγεθος του Τέλη Μιστακίδη να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο με την ΚΑΕ.
1: Όχι, πάρε το χειρότερο σενάριο. Τι θα πει ο ένας τέχνης, βγαίνεις έξω,
0: μπορεί να το κάνει. Πρέπει να πληρώσεις. Φίλε, όταν πας και αγοράζεις κάτι, όταν πας και νοικιάζεις κάτι, πρέπει να πληρώσεις.
1: Αλλά αυτό είναι ξυπακούεται, άλλο λέω.
0: Ωραία, πρέπει να πληρωθεί.
1: Πες ότι είναι θυμωμένος και δεν πληρώνει.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να πάθει?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να πει ο ένας τέχνης, φύγε, δεν παίζεις εδώ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια συμφωνία. Πώς θα παίξει εδώ?
1: Τολμάει ο
0: Αστέχνη. Εγώ αντιλαμβάνω.
1: Τολμάει.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα μου ρωτάς πράγματα τα οποία είμαι ο πλέον ακατάλληλος να σε απαντήσω. Αυτά είναι οι κεφαλές πρέπει να μιλήσει με αυτούς. Με τον πρόεδρο του Εραστέχνη, με τον πρόεδρο. Με τον Τέλη τον Μιστακίδη, με τους συνεργάτες του.
1: Ποιος είναι τώρα?
0: Άλλαξε. Δεν είναι ο κύριος Σαϊάδης. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι πλέον.
1: Ξέρεις τον κύριο Παρασκευόπουλο?
0: Ήταν στην κολύβηση. Γνωρίζω και είναι, πολύ δηλαδή, καλό λόγο, με πάρα πολύ καλό λόγο.
1: Είναι μέλος παλιό δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην παράταξη του κύριου Κατσαρή ήταν αυτός.
0: Αυτό με πιάνει λίγο αδιάβαστο. Αν ήταν τη παράταξη του κύριου Κατσαρή, δεν νομίζω.
1: Καλά, δεν έχει και αξία τώρα. Ναι, μετά από αυτά που δεν γίνανε.
0: Πάντως, φίλε, τώρα δεν γίνεται. Να το ο κύριο. Παλιός κολυβητής είναι.
1: Αυτός με τους ώμους.
0: Ναι, κολυβητής.
1: Ναι,
0: λοιπόν, με πιάνεις αδιάβαστο, αλλά δεν μπορώ να σε απαντήσω. Έτσι, το κήπεδο της Βαλένθια κόστησε 300 εκατομμύρια. Ας πούμε, το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, εξαρτάται πώς θα το κάνεις. Πώς θα το φτιάξεις.
1: Ξεφεύγουν τα ποσά.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ο κ. Μισακίδης λέει πρότεινε να χτίσει ποδοσφαιρικό γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Άρα δημιούργησε με το καλημέρα ίντριγκα. Γιατί να μην χωριστεί σε στρατόπεδο ο κόσμος? Ο κ. Μισακίδης θα πρότεινε στο Σαββίδι να πάρει την ΠΑΕ. Αν δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, λογικό είναι να υπάρχει φυσβήτηση από κάποιους υπέρ Μισακίδη. Λέει εδώ ένας φίλος από τα πολλά μηνύματα που έρχονται.
1: Ποιος ΠΑΟΚ δεν πάει καλά?
0: Και το προπονητικό αναγκάστηκε, λέει, πες του, δεν θα το έκανε ούτε και αυτό, λέει, αν δεν υπήρχε λόγος.
1: Γιατί αναγκάστηκε? Ποιος τον αναγκάζει?
0: Ναι. Ο Εραστέχνης λέει γίνεται εργαλείο, λέει, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ αναλόγως στα κέφια. Λέω εδώ φίλος μας ο Γιάννης, εγώ διαβάζω μερικά μηνύματα.
1: Ναι, ο κόσμος τι λέει αυτά?
0: Τι να πει ο κόσμος? Ο κόσμος πάλι.
1: Ποια η τοποθέτηση?
0: Είναι στη μέση. Κάποιοι βέβαια που ενδεχομένως να μου συμφέρονται είναι από τη μία πλευρά ή άλλη από την άλλη και το καθεστή. Πάντως το αφήγημα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα αυτά.
1: Λέω για την απλή μάζα.
0: Η απλή μάζα περιμένει να δει τις εξελίξεις, φίλε. και στεναχωριέται η απλή μάζα. Τι να φύγει όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ χαλασμένος. Βέβαια το αφήγημα ότι η ΠΑΕ δεν πληρώνει, και αυτό ήταν αφήγημα, έτσι. Το λέω και σε σένα και σε όλους. 1,7. Α, εδώ, τα ακούγαμε. Βγαίνανε και άλλοι. Να κοιτάξει να πληρώσει. Πληρωμενίδης. Σε αυτόν που δεν έχει.
1: Συγγνώμη, 1,7 ναι. Του χρόνου.
0: Του χρόνου, βέβαια.
1: Γιατί έπαιρνε 7 και τώρα παίρνει 1,7.
0: 1,7.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το λέω εγώ, βγήκε ανακοίνωση. 1,7, ξέρεις τι είναι 1,7 το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Πολλά λεφτά είναι.
0: Είναι πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Τολμώ να πω ότι υπερκαλύπτονται όλα τα τμήματα του Ρεστέλη με το παραπάνω. Τολμώ να το πω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο δεν ξεκινά τα έργα για τη νέα Τούμπα? Πότε θα γίνει το νέο γήπεδο? Κοσμά, δεν ακούς αγόρι μου, δεν ενημερώνεσαι? Ή ακούς κατά το δοκούν κι εσύ? Είπαμε το προπονητικό θα ξεκινήσει, βγήκε ανακοίνωση, έγιναν όλα τα χαρτιά. Τέλη του έτους ξεκινάει το προπονητικό. Το γήπεδο της Τούμπας είχαμε Μάιο. Ενημέρωση ότι το Μάιο. Πρέπει να αρχίσει να γκρεμίζει. Τελειώνει το πρωτάθλημα, να γκρεμίζει.
1: Άρα σε 10 μήνες. Κάτω από χρόνο.
0: Κάτω από χρόνο.
1: Αυτά ποιο τα είπε?
0: Ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για να δούμε.
0: Να δούμε πώς θα πάει. Εγώ θέλω να λυθεί το θέμα για το καλό του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το πράγμα μόνο μπελά, μόνο φασαρία, μόνο διχόνοια, μόνο κόντρα. Εδώ τώρα δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχουν παρατάξεις. Ο ένας με το Μιστακίδη, ο άλλος με το Σαββίδη, αντί να κοιτάξει το καλό του ΠΑΟΚ. Μας ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ, τίποτα παραπάνω.
1: Αυτοί
0: είναι επιχειρηματίες, έρχονται εδώ να επενδύσουν. Το τι θα κάνουν σε επιχειρήσεις και πώς θα το επενδύσουν δεν με ενδιαφέρει.
1: Πώς?
0: Εμένα με ενδιαφέρει
1: πρέπει.
0: Τι θα κάνει στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, πρέπει. Ναι. Εάν οι επιχειρήσεις έχουν άμεσο.
0: Φίλε, τώρα πιστεύεις εσύ ότι ο ΠΑΟΞής τον ενδιαφέρει αν θα πάει καλά η σουρωτή?
1: Βέβαια.
0: Στο πίσω μέρος του μυαλού μπορεί να λέει: Οκ, ας πάει καλά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ ή τι κάνει ο Χαλκός με τον κύριο Μιστακίδη.
1: Πώς?
0: Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Δεν
0: έλα ρε φίλε τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει στον ΠΑΟΞ.
1: Αυτό είναι στενή λογική.
0: Στενή λογική.
1: Στενόμυαλη λογική.
0: Αλλά δεν θα μπαίνω να ψάχνω να δω τι κάνει ο Χαλκός ή τι κάνει η σουρωτή ή τι κάνει, ξέρω εγώ, η μία και η άλλη επιχείρηση.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, ο διεθνής τύπος διαλύει τον Τραμπ για ό,τι έγινε.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Αυτό που είναι κατάπτυστο είναι. Είναι κατάπτυστο αυτό που έγινε. Και σου είπα, αν δεν θες να το κάνεις, κάντο λίγο στο μούχτι, να μην το μάθει. Το μάθε όλος ο πλανήτης, σαν να λέει: Εγώ, παιδιά, αποφασίζω και διατάζω. Δεν με νοιάζει.
1: Κάτσε, εδώ πολέμους κάνει. Θα φοβηθεί να πάρει τηλέφωνο τον Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα παρεβαίνεις σε αλουνού κήπο. Δεν μπλέκεσαι σε θέματα γεωπολιτικά.
1: Σε αλουνού κήπου.
0: Ασχολείσαι και με το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Άμα έλα και στο σπίτι μου να κοιμηθείς με τη γυναίκα μου. Επειδή είσαι εσύ ο πλανητάρης. Έλα, φας κάτι κλωτσίδια. Έλα, δεις πώς θα πας κουτρουβαλώντας. Θα φύγει σφαίρα από την κονίτσι. Έλα δεις πως θα φύγεις Τραμπ, έλα τις μαγκές εδώ στην Τούμπα με τα κάκατα από τα νύχια.
1: Μη.
0: Εσέ παρακαλώ τώρα.
1: Μη ακούει ο πρόξενος, μη.
0: Πρώτο μπάμο, ο Παναϊκός συμφώνησε με Μπόγκα.
1: Θα έρθει η μαύρη Mercedes εδώ απ' έξω, μη.
0: Ας έρθει και η άσπρη, δεν με νοιάζει.
1: Κάτσε φρόνι.
0: Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Εδώ κάνουμε μαγκές, μας φωνάζουνε.
0: Δεν κάνουμε
1: κάτω
0: τίποτα.
1: Η μπάλα, ναι.
0: Δεν πειράζουμε κανένα, αλλά δεν θέλουμε να μας ακουμπήσει και κανένα.
1: Κάτσε ρε φίλε, όλες
0: δεν ενοχλούμε κανένα, δεν πειράζουμε κανένα. Μην έρχεσαι και εσύ να με ενοχλείς, δεν κατάλαβα.
1: Βρε σύμμαχε, σταμάτα.
0: Λοιπόν. Μποκά, Αϊζάκ Μποκά με τα γραφάρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ, ναι. Κλιμακωτό συμβόλαιο συνολικής αξίας 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά άλλος είναι εδώ, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δίνει. Για αυτά που δίνει θα πρέπει να παίρνει και παραπάνω για να σου πω ο Παναθηναϊκός για μένα. Αλλά το θέμα είναι ότι δίνουν και οι άλλοι, έτσι, δίνουν και οι άλλοι πολλά. Λοιπόν.
1: Αυτός με τα παιδιά ποιος είναι εδώ που.
0: Εγώ πάντως λέει μπαίνω να δω πόσο πάει η παλέτα του ενός μέτρου και η παλέτα των τριών μέτρα για να δω αν πάει καλά ο Καρυπίδης. Τι κουφάλα είσαι εσύ.
1: Μη.
0: Τι φαλακού είσαι εσύ. Έτσι.
1: Μη.
0: Τι φαλακού είσαι εσύ.
1: Μη.
0: Λοιπόν, για να δούμε χαΐς ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Όπως είπες, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και αυτοί είναι επιχειρηματίες. Στηρίζουμε τον ΠΑΟΚ και ό,τι κάνει. Ακριβώς. Γι' αυτό θα στηρίξουμε για τα διαρκεία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Για τα διαρκεία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Θα πάμε και θα φωνάξουμε, θα το βιουχάρουμε.
1: Τι διαρκεία έγινε? Ναι.
0: Το μπάσκετ χθες βγήκανε.
1: Πώς έκανατε?
0: Δεν ξέρω πώς έγινε. Χθες βγήκανε, ρε φίλε.
1: Τηλεεννούμενο, ντρέπονται.
0: Ναι, θα μπάθουμε στο τέλος. Στο ποδόσφαιρο δεν βγήκαν ακόμα.
1: Σαν όταν παίρναμε βαθμούς στο σχολείο και ντρεπόταν οι μαμάδες μας.
0: Σιγά, ντροπή. Σιγά τώρα με τα νούμερα και να. Στο μπάσκετ βγήκαν χθες το μεσημέρι, πότε ώρα βγήκαν.
1: Καλά, ο κύριος Παπαμίκος είπε μία του μηνός θα βγουν το ποδοσφαίρου.
0: Κάτσε να γίνει καμιά μεταγραφή. Εντάξει, υπάρχει και η λέξη marketing. Να βγει τώρα με τι χαρά θα πάει ο Παοξής. Δώσε ένα κίνητρο επιπλέον, ρε φίλε. Ανακοίνωσε τον σήμερα τον Σάντα Μαρία, αύριο τον Χατζηδιάκο και μέχρι την Παρασκευή τέλειωσε του Γιαννούλη. Να δει πώ θα πάει χαρούμενο.
1: Α, εσείς πάτε άλλα.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε. Η ζωή είναι συνέστημα.
2: συνέστημα.
1: Πελάτες. Όχι, δεν είναι συνέστημα. Αυτό δεν
2: είναι συνέστημα.
1: Όχι. Αυτό είναι λογική που λες.
2: Όχι, αυτό το πράγμα του δίνει χαρά του Παοξή. Οι μεταγραφές τι είναι? Είναι το δώρο. Είναι το παιχνίδι που παίρνει το παιδάκι τα Χριστούγεννα. Είναι το δώρο που θα δώσει εσένα να σε πάρω, να σε κάνω ένα ταξιδάκι να πας στη Γερμανία.
1: Άρα εγώ ζάδικα. Πρέπει να σε αγαπάω αν με πας εσύ στο ταξίδι. Άρα δεν σε αγαπάω αν δεν με δώσεις.
2: Όχι, δηλαδή, σ' αγαπάω, ναι. Αλλά κάνω και τα μούτρα μου. Κάνω και τις γουτσουνιές μου.
1: Πώς γίνεται?
2: Γίνεται, πώς? Για είσαι παντρεμένη μια γυναίκα. Δύο-τρεις μέρες είσαι μαλωμένη. Δεν σημαίνει δεν σε αγαπάει.
1: Ποια γυναίκα σε αγαπάει?
2: Έλα, δεν σε αγαπάνε οι γυναίκες.
1: Σε αγαπάει σε ένα γυναίκα.
2: Έτσι πιστεύω.
1: Αν δεν πληρώσει τη ΔΕΗ, θα σε αγαπάει.
2: Θα γκρινιάζει. Αλλά πάλι θα με αγαπάει.
1: Δεν θα σε αγαπάει.
2: Θα πει τι είναι αυτά, αύριο, χαίρευτε, ναι, αλλά. Ναι, άμα μου πεις,
1: άμα
2: το κάνεις 100 φορές αυτό.
1: Άμα την πεις,
2: πάνε, πάνε
1: δούλεψε δύο δουλειές. Εσύ και εγώ θα κάθομαι στο καφενείο, θα σε αγαπάει, λες?
2: Ναι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Σαν τον κύριο Κωσό ραδιόφωνο, φίλε. Φεύγω Παρασκευή, που σουκού. Ενοχλώ κανέναν.
1: Κύριο Ξεσκάλη.
2: Είμαι εγώ εδώ σε όλες τις εκπομπές, απίκο.
1: Ρε παιδί μου, άλλο, ναι.
2: Άλλο τα ευρωπαϊκά μάτς που θα έρθουν, εντάξει.
1: Πώς τέντωσες εσύ με τόσες διήμερες αποδράσεις?
2: Τέντωσα σωματικά.
1: Σωματικά τέντωσα.
2: Σήμερα πάντως έχω την εντύπωση, για να τελειώσουμε τον ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ή αν θες και την ενημέρωση ότι θα έχουμε μια μεταγραφή. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι του Χατζηδιάκου, θα είναι
1: πριν
2: του Σαδαμαρία.
1: Πριν 10 μέρες έλεγες,
2: ναι.
1: Σήμερα αύριο θα είναι μια μεταγραφή.
2: Εντάξει, να κάνω.
1: Μετά από πει. Πριν μια εβδομάδα έλεγες σήμερα αύριο έχει μια μεταγραφή.
2: Λοιπόν. Το τριμεράκι μου στη Γερμανία για να δούμε το Super Cup το καβάντζωσες.
1: Μα μες στην άδειά μου.
2: Αχ, ψυχούλα μου. Ψυχούλα μου, τι μες στην άδειά σου? Κάτσε στην άδειά σου, είναι επανομή. Γιατί έρχεσαι να πάμε να δούμε Dortmund Bayern?
1: Θες να τα ακυρώσω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Όχι.
1: Να πάω στην επανομή.
2: Μα εγώ ζω για αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Ζω για τη στιγμή που θα μπεις μέσα, ανοίξει την πόρτα σε μπουρνουζάδικο. Εσείς θα μπείτε μέσα,
1: κάποια στιγμή θα πέσει κανένα αεροπλάνο, θα είμαστε εμείς μέσα.
2: Υπάρξει. Άντε φύγε από εδώ με την αριτήλα σου. Με έχεις γανιάσει, ρε φίλε. Όλα στραβά και ανάποδα. Με έχεις γανιάσει.
1: Θα πάει να δει τώρα την Bayern με την Dortmund στη Γερμανία.
2: Ναι, κακό είναι.
1: Θα φάμε τέτοια κούραση να πούμε. Βάλε βαλίτσα, βγάλε βαλίτσα. Περίμενε στο αεροδρόμιο, βγάλε ταυτότητα. Παίρνα τον έλεγχο. Μπιπ, θα φωνάζει. Θα βγαίνεις, θα μπαίνεις μέσα. Μπες στο αεροπλάνο.
2: Κάτσε εδώ, συγχουρμούζει. Πάνε, κάνει και ένα live, έτσι. Πάνε να πάτες πάλι υπερκόπωση και μην πας πουθενά. Κάτσε εδώ. Εγώ φταίω που θέλω να γουστάζει να περάσει καλά Ζούλος. Έχεις φτάσει 60 χρονών και συγχουρμούζει.
1: Κατέβα από το αεροπλάνο. Να βρεις ταξί να πας.
2: Κάτσε στο σπίτι σου, μην κουνιέσαι.
1: Φόρτωνε τα αυτά. Φόρτωνε τα. Βάλε τα τις πετσέτες.
2: Ποιες πετσέτες, ρε
1: παιδί μου?
2: Δεν πάνε για μπάνιο. Πετσέτες έξω στο ξενοδοχείο. Τι πάνε? Όχι, κάτσε εσύ το πρωί, σήκω το πρωί. Ναι, βγάλε τα απόγευμα. Πάνε απάνω τώρα. Πάνε απάνω τώρα. Να του εδώ. Ανέβα πάνω τώρα. Κατέβα κάτω.
1: Όχι, αφιάλε αυτές και δάχτυλα χοντρά.
2: Άμπραβο. Και στρίψιμο βλέπω.
1: Εσύ δηλαδή την κούραση δεν την.
2: Όχι, δεν λαμβάνω κόπωση, ρε φίλε. Όταν έχει να κάνω με το πνεύμα μου να φύγει, να ξεφύγει λίγο, να ξεκουραστώ. Είπαμε όπως θέλει το κορμί να ξεκουραστεί, θέλει και το μυαλό. Θέλει και το πνεύμα. Τάισμα. Πώς πας και τώρα μια καλή μπριζόλα?
1: Δηλαδή, ενός μέσου Παοξή το πνεύμα μπορεί να κουραστεί.
2: Άσε ρε, βγάλε μου την ιδιότητα του Παοξή. Όποτε θες με βάζει τα μπέλη.
1: Δεν είσαι Παοκ.
2: Φόλα, άρρωστος.
1: Τι πνεύμα να έχεις?
2: Ναι. Πνεύμα αντιδραστικό έχω.
1: Τι?
2: Το πνεύμα θέλει και αυτό τάισμα.
1: θέλει.
2: Τάισμα. Όπως ταΐζεις το στομάχι σου, έτσι, έτσι, όπως ταΐζεις το κορμί σου, θέλει και το πνεύμα σου τάισμα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πώς το ταΐζεις δηλαδή το πνεύμα σου?
2: Πηγαίνοντας, βλέποντας καινούργια πράγματα.
1: Ναι.
2: Μπαίνοντας στο μυαλό σου, βάζοντας άλλα πράγματα.
1: Δεν μπορείς κανένα σκάκι λόγω να.
2: Σκάκι θα κουραστώ. Δεν μπορώ, είναι πολύ αργό το σκάκι.
1: Είναι, λέει...
2: Τρελαίνουμε, είναι αργό πολύ. Δεν μπορώ τα αργά πράγματα. Θέλω μπαμπαπ.
1: Στον ΠΑΟΚ σκάκι έχετε? Πού να έχετε σκάκι?
2: Τμήμα σκάκι σίγουρα θα έχουμε, αφού ο Βαν είναι σκακιστής τρομερός.
1: Ποιος είναι, λέει?
2: Σίγουρα θα έχουμε. Πάνω στη Ρωσία σίγουρα έχει πάντως κάτι με σκάκι, νομίζω. Μια ομάδα που την.
1: Παίζει δηλαδή ο Ιβάν
2: σκακιστής. Σκακιστής, βέβαια.
1: Ο άλλος εκεί παίζει.
2: Πού να παίξει εσύ μούτρα για σκάκι, ναι, εσύ. Ναι. Εσύ μπορεί να πάρει στο στρατηγό και να το φας κιόλας. Το... Καταρχάς τις κινήσεις, ξέρεις το σκάκι.
1: Τα πάντα ξέρω.
2: Για πες μου, πώς πάει ο άλογο?
1: Ο άλογο πάει 1-2 και δεξιά. 1-2 και αριστερά.
2: Ναι. Ο στρατηγός.
1: Διαγώνια πάει.
2: Α, το ξέρεις. Η βασίλισσα. Ο Λοχα... Ναι.
1: Βασιλιάς. Στρατηγός, μη.
2: Ναι.
1: Μη θα τα μπερδέψεις.
2: Ναι.
1: Άμα ήμασταν σκάκι.
2: Ναι.
1: Τι θα ήμασταν τώρα εμείς εδώ πέρα όλοι? Ποιος θα ήταν ο βασιλιάς?
2: Καλό ερώτημα. Ποιος ήταν ο βασιλιάς, ποιος ήταν στρατιώτης?
1: Να πω εγώ ένα πιο απλό, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Το ρόλο του Χατζιαβάτη.
2: Όχι, ας μην μπαίνεις καλά, ναι, στο, ναι, σκάκι. Τώρα, ναι, πας εσύ,
1: ναι, ναι.
2: Τι θα ήμασταν στο σκάκι ο καθένας μας?
1: Βεβαίως.
2: Αυτό, τώρα θα ανοίξουμε γραμμές. Είμαστε σκάκι, έτσι,
1: ναι.
2: Ήπος, βασίλισσα, βασιλιάς, λοχαγός, πύργος και... Τι θα ήταν ο καθένας μας, έτσι?
1: Ξέρω τι θα ήταν ο κόκκινος. Ξέρω τι θα ήταν ο κόκκινος.
2: Τι θα ήταν?
1: Το τασάκι που θα... Που θα...
2: Πάμε ρε σε break, πάμε βρε τάσα.

0: ξενοδοχείο του πάρκου.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κτέο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Καλή σας ημέρα. Το γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις του αγώνα έκρινε τη μονομαχία Ισπανίας-Πορτογαλίας, με τη Ρόχα να επικρατεί 1-0 στο Ντάλλας και να συνεχίσει στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δάκρυα στα μάτια ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, παραμένοντας ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε πως αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά από τον χθεσινό αποκλεισμό. Το Βέλγιο τα ξημερώματα κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με πρωταγωνιστή τον Ντεκέλε Τελάρε που πέτυχε 2 γκολ, αλλά και τους Βανάκεν και Λουκάκου να σκοράρουν. Επίσης προκρίθηκε με 4-1 στα προημιτελικά. Βέλγιο και Ισπανία θα αγωνιστούν στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο Λος Άντζελες.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο στροφό της Novibet.
6: Δώρο τροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Παράθυρο στα σπορ.
12: Καλή σας ημέρα. Καταιγιστικές εξελίξεις στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος μετά από ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδεχόμενος τον Άλκη Ισαϊάδη που υπέβαλε την παρέτησή του για επαγγελματικούς λόγους. Φοδρή επίθεση κατά της ΚΑΕ εξαπέλυσε ο Εραστέχνης, καταγγέλλοντας τον ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη για οικονομική ασυνέπεια, δωρεάν χρήση του γηπέδου και αθέτηση δεσμεύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει σαφείς αιχμές ότι η στάση της μπασκετικής ομάδας αποτελεί αντίπεινα για το μνημόνιο συνεργασίας με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Η ανακοίνωση του Εραστέχνη καταλήγει με σαφή έκκληση για σεβασμό και ενότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σύλλογος δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρόλο επέτη και ζητά άμεση τακτοποίηση των οφειλών. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Ολλανδία, με τον Αλέσιο Λύση να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη μεσαία γραμμή μετά τη ρήξη χιαστού του Σαρί και την αμφίβολη συμμετοχή του Θημιάνη. Την πρώτη του φετινή εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τάισον, την ώρα που Ντεσπότοφ, Μεϊτές, Ορετήρε και Παυλένκα παραμένουν εκτός πλάνων. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Γεωργιανού μέσου Γιώργη Κοτσορασβίλη, ο οποίος ανοίγει στη Sporting Λισαβόνας. Από την πλευρά του, ο Άρης ανακοίνωσε δυνατό φιλικό τεστ με την Ιταλική Μόντσα για τις 30 Ιουλίου, με την αποστολή να ξεκινά σήμερα εργομετρικά και να αναχωρεί αύριο για την Πτολεμαϊδα. Παράλληλα, η διοίκηση του Άρη επένδυσε στο μέλλον, υπογράφοντας τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον 18χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό Ματάρ Τιάμ, ο οποίος προπονείται με την ομάδα από τον Οκτώβρη. Στον Ηρακλή, η διοίκηση βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ιταλού μεσοεπιθετικού Μικέλε Νταουσίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο, μετά από σχετική εισήγηση του Βαλτέρ Ματσάρη. Τέλος, ο Ηρακλής συμφώνησε με τον 29χρονο μέσο Γιώργο Κωνσταντακόπουλο εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Ματσάρη στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Και η Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ!
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθει από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
22: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
23: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
24: Το λογαριασμό παρακαλώ.
25: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
27: Τι έπαθε εσύ αυτός?
25: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
28: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Κερδίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 183.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε στην τελική ευθεία αντίον μας.
1: Ο Εμπαπέ μάλωσε.
0: Με ποιον δεν έχει μάλωσει ο Εμπαπέ? Εντάξει τώρα ο Εμπαπέ μου έγινε
1: συμπαθή. Μια γυναίκα μάλωσε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Με την... όχι, της απάντησε.
0: Ναι, και τι θες να πούμε τώρα. Πες μας,
1: Σελεστέα
0: πες μας
1: Μαρίλια,
0: αυτό που θες να μας πεις.
1: Γερουσιαστή γυναίκα της Παραγουάης που τον αποκάλεσε από...
0: Α, ναι, που τον ρατσιστική επίθεση.
1: Αποκοιοποιημένο...
0: Ναι, ρατσιστική επίθεση.
1: Καμερουνέζο, τον έκανε ένα επίθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά το μάτς Γαλλία Παραγουάη.
0: Ναι, αυτό έγινε χθες όμως, ε. Ναι. Σιώνει, δεν είναι φρέσκο, να ξέρεις.
1: Ναι, άλλο...
0: εντάξει, καλά έκανε για πάντα. Ο Εμπαπέ γίνεται συμπαθής πλέον. Ενώ δεν είναι πολύ συμπαθής γενικώς. Αλλά με αυτά που τις επιθέσεις που δέχεται, τα όσα έγινε προχθές με τους Παραγουανούς.
1: Γιατί όμως το επιτέθηκε, για ποιο λόγο δηλαδή? Πέταξε τον κόλλο μου.
0: Ναι, εντάξει. Θες να ανοίξουμε γραμμές, να ακούσουμε και τον κόσμο τι λέει.
1: Να ανοίξει γραμμές 9 λεπτά τώρα.
0: 90-90-90. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Μουντιαλικά, μεταγραφικά.
1: Προσοχή,
0: ξεκατίνιασμα.
1: Παοξίδες, παοξίδες, γιατί είστε ενευριασμένοι τώρα σήμερα.
0: Για πάμε. 90-90-90. Ανοίγουμε το κέντρο. Τώρα κατά τα άλλα σήμερα είπαμε. Έχουμε Ελβετία-Κολομβία το βραδάκι.
1: Είναι
0: 11 η ώρα.
1: Μωρέ, μάτσι είναι αυτό τώρα.
0: Γιατί μια χαρά μάτσι είναι.
1: Κόκκινη κάρτα και.
0: Εδώ κόκκινη κάρτα ελοχεύει. Ναι. Πάμε γραμμές, Τζόνι μου.
1: Τι δώσαμε 15 μονάδες, Νίκο? Αυτό
0: 15.
1: Το μας 15 μονάδες που έδωσα εγώ, τι θυμάσαι?
0: Τι έδωσες? Κόκκινη και πέναλτι, τι έδωσες?
1: Ισοπαλία, παράταση.
0: Ισοπαλία, ναι, και κόκκινη.
1: Και κόκκινη.
0: Ναι. Καλημέρα, πάμε στο ποδοσφαίρο.
1: Στον ΟΠΑ παίζεται αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πραγματικά πάω κάτω εκεί στη φίλη σου. Την Σωσόκα.
1: Α, μάλλον ολολόγια.
0: Όχι, τη φωτογραφία σου με τη Σκρέκου.
1: Την έδωσε?
0: Δεν μου την έδωσε, όχι.
1: Ολολόγια, δεν έχει καμία φωτογραφία, τίποτα.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, φιλέ.
2: Λοιπόν, είπε ο Κωστής,
0: ναι,
2: πιο πριν,
0: mm-hmm,
2: για το payroll. Πώς αναφερόταν στο payroll και το ποιος πληρώνει και ποιος όχι. Αν εγώ θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβω να κάνω πόλεμο σε κάποιον,
0: ναι,
2: payroll σε ποιο μέσο θα πάω να πληρώσω για να έχω απλή?
1: Σε όποιο θέλεις, όποιο νομίζεις.
0: Όποιο γουστάρεις.
2: Όχι, ποιο είναι το πιο δυνατό?
1: Να πάω να βρεις.
2: Στην πόλη.
0: Το πιο...
2: Άλλο λέω, θέλω να απαντήσω ο Κωστής, όχι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, όχι, εγώ ήμουν έτοιμος.
1: Κοίταξε, προφανώς για να πάρει κάποιος marketing να κάνει, γιατί εγώ το λέω marketing αυτό,
0: ναι,
1: προφανώς θα πρέπει να έχει σπουδαία θεαματικότητα ή σπουδαία γραμματικότητα. Θα πάρεις λοιπόν ένα site τοπικό, ναι, ή κάποιο ραδιόφωνο ή κάποια τηλεόραση ή σπουδαία θεαματικότητα. Η σπουδαία γραμματικότητα. Θα πάρεις λοιπόν ένα site

0: Αλλά πιάνεις ένα μέσο το οποίο είναι το πιο δυνατό που είστε εσείς αυτή τη στιγμή.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Να σου δώσω μια συμβουλή, αν θες να δώσεις τα λεφτά σου, γιατί θεωρητικά μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αν είσαι παράγοντας δυνατός, έχεις τέσσερις πόλους. Ο ένας είναι
2: οι δημοσιογράφοι,
1: οι οργανωμένοι οπαδοί,
2: ο
1: ερασιτέχνης και οι παλέμαχοι.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι καλά αυτοί.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Να τους έχεις φτιαγμένους αυτούς.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Θα σου δώσω εγώ τώρα να σου ανοίξω τα μάτια.
2: Μην τα ανοίξεις. Ναι.
1: Θα δεις ποιοι είναι προσβάσιμοι και ποιοι δεν είναι. Θα κάνεις το...
2: Υπάρχει ρόλο, λέει, χαμηλής ακροματικότητας για να σε περιττούν πιστά, λέει, γιατί δεν έχουν. Ναι. Δέστε τι γίνεται γύρω σας. Μην κοιτάτε μόνο σας που είστε, λέει, ναι. Που είστε κορυφή. Καλημέρα, ναι. Σου λέει, μπορεί να πιάσει και μικρούς, παιδί μου, να ξύνουν και μικρούς.
1: Αν ήμουν εγώ.
2: Και εγώ το ίδιο θα έκανα, ναι. Ποιοι είναι πιο δυνατοί.
1: Ξέρω που θα πάω.
2: Ποιοι είναι πιο δυνατοί, ναι, ακριβώς. Ποιου ερασιτέχνη αυτού. Ποιου στον παλέμαχο αυτού. Ναι, μαζί σου είναι. Μαζί σου είμαι.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Θα πιάνω τους δυνατούς όμως, δεν θα πιάνω.
1: Σε τι χώρο. Ναι.
2: Καλημέρα, πάμε.
1: Εντάξει. Ναι.
3: Καλημέρα, Καρδάσια.
1: Άντε πάλι. Φύγε όπως είσαι. Καλημέρα.
2: Γιατί άσο να δούμε, δεν βγήκε σήμερα.
1: Δεν θέλω.
2: Έλα, ρε, έλα να δούμε. Δεν βγήκε αυτή η εβδομάδα. Έλα, πάμε.
1: Άντε να δω.
2: Τι γρήγορα. Τον έκλεισε, του έκλεισε.
1: Ναι.
2: Τον έκλεισε και τον Καρδάσια. Άσο να πει μια καλημέρα, ήθελε ο άνθρωπος. Τον έφαγε. Πάμε ξανά, παιδιά, 90-90-90.
1: Θα μουσούζευε, Νίκο.
2: Άσο, αφού δεν βγήκε όμως, είπα μία φορά την εβδομάδα γιατί του στερήσετε δυνατότητα. Καλημέρα.
3: Καρδάσια.
2: Έλα.
1: Άντε πάλι.
3: Το καπάκι ξαναπήρα.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ποιο είναι ο χολύπτη για βράκια μου.
2: Άντε πάλι. Εσύ πα φυρί για να σε κόψω.
1: Τώρα
2: ο Διτσιράπη.
3: Γι' αυτό.
2: Έλα. Γιατί τον έκοψε. Πάμε, επόμενο. Καλημέρα.
1: Πάλι ίδιο ήταν.
2: Όχι, άλλο είναι. Έπεσε.
1: Τι λέω.
2: Διτσι, κάνε λίγο. Α, μπράβο. Εντάξει, οκ. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει εδώ. Τέλο πάντων, άστο. Άστο να πάει στα κομμάτια. Άσο να πάει σε κομμάτι άμα είναι να... Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο μετά της Μουντιάλ. Πάμε, καλημέρα, έλα.
1: Στις παραλίες είναι υπόξη,
2: δεν είναι. Όχι, ρε, δεν είναι παραλίες, απλά με τις γραμμές τώρα κολλήματα. Καλημέρα.
3: Νίκο,
2: άντε,
3: για αυτό που είπες έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς αγαπάμε, ας πούμε, εγώ αργιανός υπόξη. Αλλά αγαπάμε τις ομάδες μας. Φυσικά και οι πρόεδροι που έρχονται όλοι κοιτάζουν να κάνουν να οικονομήσουν τη δουλειά τους. Αλλά εγώ όμως την ομάδα μου θέλω να την έχει να πρωταγωνιστεί, ρε φίλε.
2: Ναι, αυτό θέλει. Ο παδός αυτός θέλει, δεν θέλει τίποτα άλλο, βέβαια.
3: Δεν με νοιάζει εμένα, αλλά αγαπάει τον
1: άλλο. Μέχρι να σπίσει το δέρμα σου η ομάδα σου δεν θα πρωταγωνιστεί.
3: Να με έχει να πρωταγωνιστώ στην πρωτιά.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω.
3: Χρόνια ένα πρωτάθλημα,
2: ο παδός θέλει ένα πρόεδρο τύπου TPG. Τέλος. Αυτό θέλει.
3: Νίκο και Κωστή, εγώ είμαι το 72 γεννηθής και δεν έχω δει να πούμε ούτε ένα μπρίκι ούτε ένα φλιτζανάκι. Εντάξει, από τον μπάσκετ είμαι σκασμένος από τα αυτιά.
1: Τα χρόνια του Πατακού να πάρει δεν πρόκειται να βγει. Δεν πρόκειται.
2: Φιλιά, πάμε επόμενο.
3: Άντε, φιλιά.
2: Τσαο, καλημέρα.
1: Αυτά τα φιλιά μην τα δίνει πολύ, δεν κολλήσει τίποτα.
2: Έλα, φίλε.
1: Χαίρετε.
4: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μέχρι το 2030 και επίσημα ο Κάιρι είναι στην ΑΕΚ. 4 εκατομμύρια η μεταγραφή.
1: Πολλά λεφτά.
2: Πολλά, ναι. Έλα, φίλε, ναι.
4: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, τώρα που αλλάξαμε προπονητή, βλέπω μία διαφορετική ομάδα.
2: Κάτσε, πού την είδες, τα φιλικά την είδαμε ακόμα. Σίγουρα θα είμαστε διαφορετική σαν ομάδα. Μπορεί να είναι ωραίο αυτό που θα δούμε, ναι.
4: Πέρυσι στα φιλικά, θυμάσαι, πήγαιναν για νερό όλοι.
2: Εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, τα επίσημα με ενδιαφέρουν.
1: Κάτσε να δούμε.
4: Εμένα όλα με ενδιαφέρουν. Εντάξει. Και τα προσέχω.
2: Ναι. Τα φιλικά είναι μόνο για τον προπονητή, για το staff.
4: Δεν έτρεχαν.
2: Ναι.
4: Πήγαιναν για νερό όλοι. Και δεν τον ενδιέφερε. Έκανε. Και γι' αυτό κατέληξε η ομάδα να χάσει όλα τα παιχνίδια από τη Λάρισα και πέρα.
2: Άρα επειδή δεν πήραμε τα φιλικά πέρσι το καλοκαίρι, χάσαμε στο τέλος τα μάτς.
4: Αφού δεν ήταν προπονητή, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν.
2: Μάλιστα. Όταν παίζαμε μπαλάρα δηλαδή δεν ήταν προπονημένοι.
4: Βέβαια, όταν τρέχει ένας παίχτης και κάνει προετοιμασία, δεν γλατέρνει. Η ομάδα γλατάρισε.
1: Δεν γλατέρνει.
4: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Έγινε φίλος.
1: Δηλαδή, μην θα το επεξηγηματικοποιήσεις.
2: Το 80% αυτή είναι. Τι να κάτσω εγώ να εξηγήσουμε. Τι να μας εξηγήσουμε. Εγώ τι ρω, γιατί. Πάμε καλά.
1: Δηλαδή, αν είσαι ένα μαγαζί και οι πελάτες είναι.
2: Δίκιο έχει εδώ. Ο πελάτης εδώ έχει δίκιο. Δεν είναι ενοχλητικός, δεν με πειράζει. Λέει την άποψή του, οκ, αλλά δεν θα κάνω και λακυρτή. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Να τους, έφυγες.

0: καλημέρα λες και έφυγες. Καλημέρα και χθες πήρες.
1: Όχι, με έφυγαν τα τιμόνια από τα γέλια. Τι εκπομπή είναι αυτή σήμερα.
0: Άστα να πάνε. Φιλιά, φύγε, φύγε. Κάθε μέρα.
1: Κατάρα του κόκκινου σε διώκει. Κατάρα του κόκκινου.
0: Γρηγόρης, θες, περίμενα μερικοί γι' αυτός όπως όλοι μας. Τέλος πάντων.
2: Περίμενα μερικοί ο Γρηγόρης μας.
0: Ναι. Αφού σου λέει Τραμπ εδώ κανονίζει. Αλλά...
2: Αύριο θα κάνει εγχείρηση ο
0: Γρηγόρης. Έφαγε περαστικά σου
2: να δούμε ποιο θα κάνω το μεσημέρι εδώ.
0: Έλα μου, τώρα το κάνει και πρέπει. Μόνο σου κάνει εκπομπάρες. Καλημέρα στο τελευταίο.
2: Θέλει, μόνο σόλο θέλει.
0: Κλείστε ρε άνθρωποι. Ναι, γιατί μέρα μου αρέσουν και οι σόλο εκπομπές ενίοτε. Καλημέρα. Έλα χάρη, έλα τελειώνουμε ρε φίλε. Έλα βάλουμε εδώ σε ένα τέλος να αρμόζει. Κάνε μια έξοδο μεγάλη.
2: Ποιο το λέει αυτό?
0: Μεγάλο Νότη. Δώσε ένα τέλος να αρμόζει.
2: Παλέμαχος.
0: Πάμε, καλημέρα σε ένα τελευταίο, έλα.
2: Πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα τα κουμπαράκια.
0: Καλώς ονα.
3: Ηλίας Πολίτης, μιλήσαμε χθες για το Βέλγιο και έκραξα την Αμερική σαν χώρα που μου έλεγε το ποδόσφαιρο σόκερ.
0: Ναι, πήρες και χθες. Πήρες και χθες.
3: Πήρα χθες και είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση χώρα η οποία λέει το food, το football, ένα άθλημα που παίζεται με τα χέρια φούτμπολ να κερδίσει.
0: Καλημέρα, έφυγες και εσύ. Καλημέρα, τελευταίος. Έπεσε κι αυτός, έτσι. Κατάλαβες, τώρα πρέπει να βάλουμε, είμαστε καλοκαίρι, έχουμε χαλαρώσει. Δεν θέλω να δημιουργούμε ανισορροπή. Δηλαδή, βγει ο πολιτής και θα πει κάτσε. Τον άλλο πολιτή, γιατί τον αφήνεις αυτό.
2: Γιατί να χαλαρώσουμε.
0: Ναι, δεν θέλει χαλάρωμα, δεν θέλει. Άρη, λοιπόν, δεν ξέρω, χαλάρωσε ο κόσμος στον κάλο. Για
4: πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο ερώτημα. Ποιος έχει δίκιο στην υπόθεση ΚΑΕ ΑΣΥΓΜΑ. Έχει δίκιο ο ΑΣΥΓΜΑ, έχει δίκιο η ΚΑΕ. Είναι ένα αποτέλεσμα λάθος συνεννόησης ή είναι κάτι που συμβαίνει λόγω άρνησης για τη νέα Τούμπα. Λοιπόν, Κωστή μου και Νικόλα, θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε το λιγότερο δημοφιλές.
0: Το είναι θέμα. Το λιγότερο δημοφιλές. Ότι δεν βρίσκουν.
4: Συνεννόηση.
0: Συνεννόηση.
4: Κωστή.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: Kiss.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
6: Τέλειο για το σαλόνι μας.
7: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
6: Της Βέχρο φυσικά.
7: Μπερδεύτηκα.
6: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
7: Φύγαμε.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Μπαίνεις τσουλώντας.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου?
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής?
23: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
22: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
24: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
22: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
25: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
26: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
25: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
26: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
25: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
26: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
25: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
27: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
25: Σιγά μη τα άφηνα.
27: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
30: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
29: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
31: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
29: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Ελευθέρη Χατζηπαρδελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστή Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψει οριστικά το αυτοκίνητό σας, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money η λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Το Μάς πήγε παράθεση και η μεταμεσονύκτια πίνα χτύπησε κόκκινο? No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαικτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και βέβαια στη φάση με την παρέα. Σαβίκος σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Με την Ισπανία να κερδίζεις το πρώτο από τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θυμόμαστε πολλά πράγματα, και την ομάδα του Βελγίου να ρίχνει 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα ξημερώματα χωρίς να παίξει το σούπερ ποδόσφαιρο, με πάρα πολλά λάθη οι Αμερικανοί, και να είναι τελικά η ομάδα η οποία παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 8. Σήμερα στις 7 ανθρώπινες ώρες και τα δύο παιχνίδια, Αργεντινή Αίγυπτος, 11 η ώρα το βράδυ Ελβετία Κολομβία. Το πρώτο ή το δεύτερο?
1: Το δεύτερο.
0: Δηλαδή?
1: Τι Κολομβία τώρα? Παίξε κόκκινη κάρτα. Παίξε κόκκινη κάρτα. Ελβετία, Κολομβία. Την πρώτη κόκκινη κάρτα. Έχει βγει κόκκινη κάρτα πουθενά?
0: Έχει βγει, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει βγει, αλλά την πήρε πίσω ο Τραμπ.
1: Παγκιά του.
0: Δεν ωφέλησε κάτι όμως.
1: Δεν ξέρω, τη δουλειά του την έκανε ο Τραμπ. Έδειξε δύναμη και ισχύ.
0: Και οι άλλοι δείξαν υποτέλεια.
1: Τι?
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Όλοι υπό.
0: Και η FIFA.
1: Καλά έκανε. Εσύ δεν θα έκανε το ίδιο?
0: Η UEFA και δεν έκανε το ίδιο.
1: Γιατί νιώθει υποτελής?
0: Η UEFA γιατί διαμαρτυρήθηκε και έβγαλε ανακοίνωση και κατακεράβνωση στη FIFA?
1: Η UEFA τι έκανε?
0: Κατακεράβνωση στη FIFA.
1: Έξω από το κόλπο, ήταν γι' αυτό.
0: Αλλά δηλαδή όταν ήταν αυτή.
1: Θα έκανε και αυτή το κορόιδο.
0: Μάλιστα, το κρατάω. Πάντως αντιδράσανε.
1: Εκτός ασφαλούς.
0: Μπορεί.
1: Και εσύ και εγώ εκ των ασφαλούς λέμε.
0: Μπορεί.
1: Όταν θα έρθει στο κεφάλι μας, εμείς θα κάνουμε πίσω.
0: Δεν σου αφαιρώ το δικαίωμα να το πιστεύεις. Λέω όμως ότι το κάνανε.
1: Όταν θα έρθει στο κεφάλι σου αυτή εδώ η ιστορία,
0: ισχύει,
1: τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσει.
0: Έξω από το χώρο πολλά λέγονται.
1: Ναι. Εκ των ασφαλούς δηλαδή.
0: Όταν χωρέ, άλλο να έχει το πρόβλημα και άλλο να είναι το πρόβλημα.
1: Εκ των ασφαλούς κάνουμε κριτική εύκολα.
0: Μπορεί.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί.
1: Όχι μπορεί, το είναι σίγουρο.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν ανάστημα.
1: Πες με έναν.
0: Πολλούς.
1: Να μάθω. Ποιος σήκωσε ανάστημα, δηλαδή?
0: Ο Γιώργο Ακόπουλος, το Μαρτινογιάννη.
1: Ποιο, Ποιος, ο?
0: Ο Γεωργακόπουλος, Βαρτινιάννη.
1: Ο Γεωργακόπουλος είναι μια περιουσία.
0: Τι σημασία έχει?
1: Εκ του ασφαλούς.
0: Γαλάκος.
1: Τι έκανε ο Γαλάκος?
0: Σταμάτησε, δεν σηκώνει πολλά πολλά.
1: Από πού σταμάτησε?
0: 32 χρόνια σταμάτησε από δώσου.
1: Και έκανε επανάσταση στα 32. Τι λέρε, σοβαρά?
0: Τι λέει? Το ότι κάποιος...
1: Ατυχές το παράδειγμα.
0: Καθόλου. Έχετε όλη μια φιλοσοφία την οποία δέχομαι χρονοσημείο. Δηλαδή, υποκλίνομαι στον άνθρωπο που ξεκινάει από το μηδέν και τα πάει πολύ καλά.
1: Την πας στην κουβέντα αλλού. Πες μου κάποιον που έκανε επανάσταση.
0: Να τελειώσω.
1: Γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Υποκλίνομαι στον άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει από το μηδέν και καταφέρνει και πετυχαίνει πράγματα. Υποκλίνομαι δύο φορές τον άνθρωπο που τα βρίσκει έτοιμα. Και δεν κάθεται πάνω εκεί και κάνει τον αγώνα του και το πάει ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό τι σχέση έχει που μιλάμε τώρα? Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ο Γεωργακόπουλος μπορεί λεφτά να είχε, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο προσφέρει κάτι το οποίο δεν αγοράζεται και λέγεται ματαιοδοξία.
1: Δεν το αγαπούσε το ποδόσφαιρο ο Γεωργακόπουλος.
0: Καλά, αν δεν το αγαπούσε δεν τα έκανε όλα αυτά που έκανε στο χορτάρι.
1: Στα 27 σταμάτησε. Ασχολήθηκε ο Πάρης ο Γεωργακόπουλος με το ποδόσφαιρο μετά ή ασχολήθηκε με την επιστήμη του? Δεν το αγαπούσε. Έγινε προπονητής, τεχνικός διευθυντής.
0: Έχεις μιλήσει.
1: Έκανε ακαδημία.
0: Περίμενε.
1: Ναι, εξαφανίστηκε το χώρο.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Θα δεχόμουν αυτό που λες.
1: Ναι, αν.
0: Αν είχες μιλήσει μαζί του και σου το είχε πει.
1: Δεν χρειάζεται να μιλήσει.
0: Ούτε εγώ μίλησα μαζί του, ούτε εσύ.
1: Μετά το ποδόσφαιρο δεν έκανε στο ποδόσφαιρο τίποτα.
0: Αυθαίρετο είναι.
1: Άντε πάλι τέλει. Αν αγαπούσε το ποδόσφαιρο, θα πήγαινε στο Πατραϊκό να έκανε, ξέρω εγώ, τον προπονητή. Θα έκανε το μάνατζερ, θα έκανε ακαδημία, θα έκανε σχολή βελτίωση ποδοσφαιριστών. Θα έκανε.
0: Δηλαδή, όποιος δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο για τους δικούς του λόγους σημαίνει ότι δεν το αγαπάει.
1: Δεν το γουστάρει πολύ, όχι.
0: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Παίζει ένα μπάλα, αποκτά περιουσία.
1: Ναι.
0: Και δεν αγοράζει κάποια ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κάνει τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Έχει δει κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Και προχωράει παρακάτω.
1: Δεν το αγαπάει.
0: Ποιος το
1: λέει? Δεν το έχει μεράκι.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη. Οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή θυμίζουν τους μποξέρ της δεκαετίας του 50, του 40, του 60.
1: Γιατί?
0: Γιατί τους χρησιμοποιούν μέχρι τελικής πτώσεως προκειμένου να κερδίζουν χρήματα.
1: Ποιοι τους χρησιμοποιούν?
0: Η Ομοσπονδία και η UEFA και
1: η. Γιατί αυτή η τζάμπα παίζουν.
0: Φυσικά και όχι.
1: Τότε δεν χρησιμοποιούν.
0: Ναι, παίζουν τη ζωή του κοροναγράμματα.
1: Όχι.
0: Τι λες?
1: Ποιος την παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα?
0: Εσύ λες ότι εσύ εγγυάσαι ότι οι ποδοσφαιριστές με 70 παιχνίδια και βάλε. Είναι...
1: Πέθανε θα... κανένας? Όχι.
0: Αποδεδειγμένα έχουν πει για τους ποδοσφαιριστές για τα χτυπήματα στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Ότι είναι απόρρια του ποδοσφαίρου.
1: Τι χτυπήματα στο κεφάλι?
0: Ακόμη και από την μπάλα.
1: Τι
0: έπανε? Η παλιά μπάλα που τότε που δεν ήταν από σημερινή με τσίπ και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Που αν έβρεχε.
1: Τι πάθανε δηλαδή?
0: Γινόταν 5 φορές πιο βαριά.
1: Τι πάθανε?
0: Πάθανε νευρολογική ασθένεια.
1: Ποιος?
0: Από Πάρκινσον μέχρι
1: νευρολογική. Από του πατέρα μου τη γενιά κανένας δεν έπαθε νευρολογική ασθένεια. Αυτά είναι καινούρια.
0: Έχουν γίνει μηνύσεις, εισαγωγές.
1: Πέρασε τι μηνύσεις και αγωγές. Μηνύσεις και αγωγές μας κάνουν όλοι. Και έχω κάνει 50. Άστα αυτά. Τι έπαθε δηλαδή ο ποδοσφαιριστής? Έπαθε τίποτα ο ποδοσφαιριστής μετά ή ο μποξέρ? Έχεις δει κανένα μποξέρ να πέθανε?
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Τι πλάκα σιγά.
0: Για παίρνω ένα μποξέρ που ζέζησε χρόνια, μακροημέρευσε.
1: Τι μακροημέρευσε μποξέρ?
0: Παίρνουμε ένα μποξέρ που μακροημέρευσε.
1: Πες μου ένα που πέθανε νέος.
0: Όλοι νέοι.
1: Ποιο πώς πέθανε νέος?
0: Σοβαρέψου λίγο.
1: Τι να σοβαρέψω?
0: Δηλαδή,
1: ένα ποδοσφαιριστή που πέθανε νέος.
0: Δεν έχει σχέση με
1: γιατρούς. Ένας ποδοσφαιριστής.
0: Να πω ότι δεν έχει σχέση με γιατρούς. Δεν ξέρεις. Τώρα μόνο και μόνο για να πας κόντρα. Λες κάτι το.
1: Δεν λέω να πάω κόντρα. Πες μου ένα παίκτη που πέθανε νέος.
0: Μόνο το να πεθάνει δηλαδή.
1: Τι να πάθει δηλαδή.
0: Έχουν πεθάνει, έχουν πάθει ζημιά πάρα πολύ. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές πέφτουν σαν τα κοτόπουλα.
1: Ποιο ρε πέσει σαν τα κοτόπουλα? Στου εκατομμύρια ποδοσφαιριστές θα πέσει ένας, δύο. Λογικό δεν είναι? Έχεις δει τον Ρονάλντο 41 χρόνια θα έρθει. Παράταση θα έπαιζε προχθές, αν δεν το τρώγανε.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Είναι μία εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει το εξής. Ότι προπονείται ακόμα και στη διάρκεια του ύπνου.
1: Αυτό είναι, δουλειά του είναι.
0: Είπα όχι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένας όμως. Έχει βγάλει μια ασύλληπτη περιουσία. Την οποία την έχει παιδίσει σωστά.
1: Πού πάει η κουβέντα τώρα, ρε, τώρα για να καταλάβω.
0: Είναι ένα.
1: Πες μου ένα επαναστάτη, σου λέω εγώ τώρα, γιατί το πας αλλού να μου.
0: Έναν επαναστάτη.
1: Έναν επαναστάτη. Κάθεται, σκέφτεται. Ένα που έκανε επανάσταση. Δεν απαντάει.
0: Πριν σου ανέφερα το Γεωργακόπουλο.
1: Ποιο Γεωργακόπουλο, εκατομμύρια είχε ο πατέρα του. Πάμε παρακάτω.
0: Και.
1: Και εγώ αν είχε ο πατέρα μου εκατομμύρια, και εγώ επανάσταση θα έκανα εκ του ασφαλού. Πάμε παρακάτω. Α τον άνθρωπο ήσυχο. Επιστήμονα τώρα είναι. Ξέρει κανέναν άλλον. Στην πολιτική, αυτά σου λέει να κάνει επανάσταση κανένα.
0: Άλλο η πολιτική, άλλο το
1: ποδόσφαιρο. Γενικά, γενικά στην κοινωνία. Έναν άνθρωπο, πες μου.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν
1: επανάσταση. Με όνομα επίθετο. Πες μου έναν. Δεν λέει.
0: Ένα όνομα δεν θέλω να το πω.
1: Ένα όνομα.
0: Δεν θέλω να το πω.
1: Μάλιστα. Άρα είναι ένας που το ξέρουμε ας πούμε, και δεν θες να το πεις.
0: Όχι, το ξέρω. Το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι, ναι. Είναι εξαίρεση.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαίρεση.
1: Πες μου ένα, ρε.
0: Πάντα υπάρχουν
1: άνθρωποι. Δηλαδή, βράζει τη θεωρία.
0: Ο Καποδίστριας, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δολοφονήθηκε.
1: Ναι.
0: Έδωσε όλη την περιουσία, ναι. Παράτησε όλη τη δόξα.
1: Ναι.
0: Υπουργός της Ρωσίας ήταν. Mm. Ήρθε στην Ελλάδα, έδωσε την περιουσία του και δολοφονήθηκε.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το 1822-23.
1: Από το 1822 μέχρι
0: τώρα. Ναι. Έγινε αυτό ή όχι?
1: Ο Καποδίστριας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το έκανε αυτό ή όχι?
1: Ο Καποδίστριας.
0: Η Ποπουλίνα έδωσε όλη την περιουσία της στο βωμό της Επανάστασης. Πολλοί άνθρωποι.
1: Βρεά στην Ποπουλίνα 200 χρόνια.
0: Υπάρχουν ήρωες οι οποίοι δώσαν τα λεφτά τους όλα για να απελευθερωθεί η Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Υπάρχουν.
1: Τι κάνανε?
0: Απαρνήθηκαν τα πάντα.
1: Και κάνανε 50 εμφυλίους μετά για να πάρουν τα χωράφια.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Πάνε στα θέματα.
0: Υπήρχαν οι κλέφτες.
1: Και οι αρχικλέφτες.
0: Και οι αμαρτωλοί. Όχι οι αρματωλοί. Ναι. Οι αμαρτωλοί.
1: Άσε με ρε.
0: Και συνήθως οι αμαρτωλοί είναι αυτοί οι οποίοι επικρατούν.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία έχεις δει κανένα να κάνει επανάσταση? Εδώ στην Ελλάδα.
0: Συνήθως αποδομούνται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Α, δεν με απαντάς.
0: Όποιος κάνει επανάσταση,
1: ναι.
0: Αποδομείται.
1: Μες. Ποιος αποδομήθηκε λοιπόν? Πες μου έναν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πες μου έναν που αποδομήθηκε.
0: Είναι τόσο καλά ελεγχόμενα τα πάντα.
1: Δεν απαντάει.
0: Απαντάω.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι και να πεις. Δηλαδή λέμε. Θα σου πω κάτι. Mm. Πριν από ένα περίπου χρόνο έχει κυκλοφορήσει η είδηση ότι η Ρωσία, μάλιστα, ανακάλυψε το εμβόλιο για τον καρκίνο.
1: Ναι.
0: Ακόμη περιμένω να μάθω τι είναι αυτό το εμβόλιο.
1: Ναι, δεν θα το μάθεις.
0: Πολύ πιθανό. Mm. Γιατί λέω ότι τι κρατάει έναν άνθρωπο που παθαίνει καρκίνο στη ζωή? Η ελπίδα, ο αγώνας, η αγάπη των συνανθρώπων του, αλλά πάνω απ' όλα η δύναμη η οποία αντλεί από οπουδήποτε, από ό,τι και αν πιστεύει, από ό,τι και αν το κρατάει η ζωή, και η ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί το φάρμακο.
1: Θα τελειώσει τώρα η εκπομπή και δεν θα μου πει ένα επαναστάτη. Αυτό που εγώ επιμένω.
0: Πριν σου είπα πώς για την επανάσταση.
1: Βρε, για το σύγχρονο τώρα εδώ.
0: Ο Λαμπράκης δεν ήταν επαναστάτης.
1: Ήταν ο Λαμπράκης.
0: Ο Λαμπράκης δεν ήταν επαναστάτης.
1: Βουλευτής ήταν.
0: Γιατρός ήταν.
1: Τι δόξα ήθελε.
0: Τι δόξα ήθελε.
1: Ναι.
0: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν πήρε ούτε φράγκο. Γιατί δραχμή είχαμε τότε. Γιορτές Παπα-Νικολάου.
1: Επιστήμον ήταν, όχι επαναστάτης. Ήταν επιστήμον.
0: Είναι μια επανάσταση αυτό?
1: Όχι, είναι στην κοινωνία.
0: Όχι,
1: επανάσταση δεν είναι.
0: Είσαι απαράδεκτος. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Και είναι επιστήμονα, μπερδεύεσαι.
0: Ρε φίλε, δόρισε, ναι. Δόρισε την κοινωνία ένα υπέροχο δώρο.
1: Δεν πήγε κόντρα σε κάτι.
0: Ρε φίλε, πώς είναι το φάρμακο για τον καρκίνο? Ο άνθρωπος δόρισε γυναίκες.
1: Εδώ λέμε να σου κάνουν μαγιά ένα ισχυρό.
0: Και το έκανε με ανιδιοτέλεια.
1: Άλλο σε λένε.
0: Δεν επανάσταση.
1: Δεν
0: μου λες. Εσύ δεν λες ότι τα πάντα έχουν ιδιοτέλεια από πίσω?
1: Ναι.
0: Τι ιδιοτέλεια μπορεί να έχει ο Παπα-Νικολάου με αυτό που έκανε?
1: Πόσο χρόνο ήταν?
0: Τι ρωτήσαν οι ίδιες.
1: Πολλά.
0: 150.
1: Δεν απάντησε αυτή.
0: Όσο και αν ήταν. Τι αλλάζει? Για να μείνει στην ιστορία. Γι' αυτό το έκανε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί?
1: Πάντως δεν τον όρμηξε κανένας ισχυρός για να κάνει επανάσταση.
0: Η πράξη του,
1: ναι,
0: που θα μπορούσε κάποιους που κυκλοφώνουν ίενες πάρα πολλές,
1: ναι, ναι,
0: να βγάλουν εκατομμύρια.
1: Βγάλανε. Πλάτη.
0: Στην καμπούρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός,
1: ναι,
0: είχε ιδίων όφελος? Λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο?
1: Όχι.
0: Είναι επανάσταση σε μια κοινωνία που οι χίλιους στους χίλιους λειτουργούν για ίδιον όφελο.
1: Ήταν επιστήμον.
0: Μπορώ να σου δείξω κάτι επιστήμονας? Οι επιστήμονες έχουν κρατήσει την κοινωνία εδώ που έχουν κρατήσει.
1: Τι μου λες.
0: Όχι ούτε υδραυλικός, ούτε ηλεκτρολόγος, ούτε απλός εργάτης. Γιατί οι επιστήμονες ανακαλύψανε την πυρηνική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για τη Χειροσύμα και τον Αγιασάκη. Επιστήμονες έχουν βρει τα χημικά όπλα. Επιστήμονες κάνουν τα ντρόουν να πηγαίνουν.
1: Τότε να μέναμε με, σύμφωνα με τους παπάδες, στο σκοτάδι, ας πούμε. Να μην πηγαίναμε στην εξέλιξη.
0: Στον αντίον. Ναι. Είμαι υπέρ της εξέλιξης.
1: Η εξέλιξη
0: σημασία έχει
1: και τις παράπλευρες.
0: Πώς τη χρησιμοποιείς την εξέλιξη.
1: Πάμε με τις θεωρίες που με συμπεριέλαβε.
0: Ποια θεωρία.
1: Πάμε.
0: Πράξη είναι αυτό.
1: Μου πες τώρα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει επαναστάτηση. Πάμε.
0: Αυτό το συμπέρασμα βγάζει.
1: Ναι. Πέφτει το payroll, πέφτει ο φόβος και τελειώνει το έργο. Κάποτε πήγα σε ένα που έκανε το μάγκα, να πούμε, σε μια εφημερίδα παλιά, δεν θα πούμε ποια ήτανε. Ήρθε μια μαύρη σακούλα τεράστια.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις, σταμάτησε η Μερσεντές και λέει, ή τα παίρνεις ή σε δέρνουμε. Και τα πήρε ο άλλος.
0: Αν δεν το γνωρίζεις, ναι. Δεν μου λες, έχεις ακούσει την ιστορία του Σκομπάρ, του Παύλου Σκομπάρ.
1: Του Παύλου.
0: Του Παύλου Εσκομπάρ.
1: Όχι, του Παύλου Γκαρσία έχουμε. Του Παύλου Εσκομπάρ.
0: Του Σκομπάρ.
1: Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον.
0: Είναι ο μεγαλύτερος σέβος ναρκωτικών που έχει πέρασει ποτέ από, ναι, την ιστορία.
1: Τον πιάσαν με άλλο λόγο.
0: Όχι, δολοφονήθηκε.
1: Ναι.
0: Εκτελέστηκε. Την Μποκοτά.
1: Ναι.
0: Την πατρίδα του. Από δικούς του.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε λάθος επενδυτικές κινήσεις.
1: Από δικούς του.
0: Το λάθος συσσαγωγικά. Βάλτε το συσσαγωγικά. Ντρέπομαι που του λέω ότι είναι λάθος. Εντάξει. Τι έκανε ο Σκομπάρ.
1: Τι έκανε ο Σκομπάρ.
0: Ήξερε ότι είναι δικαστής ή εισαγγελέας. Ο Ρατόπουλος, ο Κόκκινος, ο Χατζηγεωργίου και οι υπόλοιποι. Σε κάνουν απαγωγή, σε πηγαίνουν στην έρημο, κουβουλωμένο, έβλεπε ένα όπλο στο κεφάλι και σου λέγε. Όρισε τη βάλισσα, έχει αυτά τα εκατομμύρια. Ή με αντιμετωπίζει όπως θέλω και όπως πρέπει και παίρνει και τη βάλισσα, ή σε εκτελώ και δεν ξαναβλέπει τα παιδιά σου.
1: Είδες τι έκανα.
0: Σε ρωτάω, τι θα κάνεις.
1: Εσύ. Θα παίρνει τα λεφτά και την βάλεις.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Άρα, πού είναι η επανάσταση.
0: Άλλο πράγμα να λέω. Γιατί διαστραβλώνεις την κουβέντα, γιατί την ευτελίζεις. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Εσκομπάρ, ο έμπορος ναρκωτικών, ο μεγαλύτερος που έχει βγει στην ιστορία, μέχρι τώρα επόμενο. Λοιπόν, αυτό το κάνουν κι άλλοι. Δηλαδή, αυτό τώρα, εγώ πώς να κατηγορήσω ένα διαιτή, τον οποίο τον έχουν βάλει το πιστόλι στο κεφάλι και το λένε ή δίνεις πέναλτι. Ναι. Ή ξέρουμε πάνε τα παιδιά.
1: Ας παραιτηθεί άμα είναι επαναστάτη.
0: Πρε αλήθεια λες.
1: Λοιπόν.
0: Εκεί τι κάνεις, δεν είναι δύσκολο.
1: Τα παίρνεις.
0: Θεωρείς λαμόγιο, είναι το ίδιο λαμόγιο με αυτόν που ψάχνετε.
1: Το ίδιο είναι.
0: Φίλε, απειλείται ό,τι πολυτιμότερο έχεις. Απειλεί, όχι απειλείται, θες ότι αυτό δεν το εννοούν.
1: Παραιτήσου.
0: Πρέπει και να παραιτήσου. Λέει, αν δεν σφυρίξεις πέναλτι.
1: Ναι. Δεν παίζω διαιτής, φεύγω. Βρείτε άλλον.
0: Δεν υπάρχει, σου λέει. Δεν υπάρχει, δεν παίζει. Τα παίξει και θα δώσει πέναλτι. Και τρεις κόκκινες κάρτες. Αλλιώς δεν ξέρω.
1: Και εσύ κατηγορείς με όλα αυτά που μου περιγράφεις τον Ιφαντίνο τώρα.
0: Δεν κατηγόρησα.
1: Για τη FIFA.
0: Εγώ είπα γιατί δεν παραιτήθηκε. Απορία.
1: Έχει πολλά λεφτά γι' αυτό.
0: Απορία εξέφρασα. Λέω τα χρήματα που έχει βγάλει.
1: Εσύ παίρνει πολλά λεφτά από μια δουλειά.
0: Ένα ποσό παίζουν.
1: 20.000 το μήνα. Και έρθει εδώ το αφεντικό σου και σου πει, ξέρεις κάτι. Πολεμάμε αυτόν και υποστηρίζουμε αυτόν.
0: Τα λεφτά όπου τα παίρνουν τα 20.000, από εδώ.
1: Από πού τα παίρνεις, μισθό.
0: Μισθό, από εδώ.
1: Από εδώ, από αλλού, για δουλειά, τυχαία δουλειά.
0: Στη δουλειά που παίρνουν έρχεται και μου γυρνάει.
1: Πας ρε φίλε στην Αθήνα, στην Νέα Υόρκη.
0: Μαζί
1: σε ένα αυτό,
0: στη δουλειά,
1: σου δίνουνε.
0: Στη δουλειά, ναι, που αμήνουμε καλά έρχεται αυτή.
1: Στη δουλειά που αμήνουμε καλά, τι θα κάνεις.
0: Και μου λένε τι, εγώ τι.
1: Αυτόν τον κυβερνήτη θα τον βγάλουμε. Θα βρίσουμε αυτόν εδώ τον κυβερνήτη. Τι θα κάνεις εσύ. Θα βρίσουμε αυτόν τον κυβερνήτη και τον άλλο κυβερνήτη θέλουμε να τον βγάλουμε. Γιατί είμαστε ένα πολιτικό μέσο.
0: Αυτό
1: και θα...
0: είναι πολύ απλό.
1: Ναι. Τι θα κάνεις.
0: Θα τα πάρω.
1: Μπράβο.
0: Πολύ εύκολο πες.
1: Έτσι.
0: Αν μου πεις να το κατηγορήσουμε ότι πήραξε παιδάκια, ότι έκανα αυτό.
1: Βρε τι πήραξε παιδάκια και πήρασε σκυλάκια τώρα. Σε όλο το πακέτο είναι αυτό. Τι θα κάνεις.
0: Τίμια.
1: Ναι. Λόγω. Και να τρέχουν λογαριασμοί στο σπίτι σου και να έχει, ξέρω εγώ, την πισίνα απλήρωτη για σένα και πλούσιο. Ναι.
0: Με 20.000.
1: Με 100.000. Με 200.000. Τι θα κάνεις. Σε μια πολυεθνική είσαι, τι θα κάνεις.
0: Όταν μπαίνεις στα λεφτά να έχει λογαριασμού απλήρωτη είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πρώτο.
1: Ανάλογα, τι γούστα έχεις.
0: Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι, στην ηλικία που είμαστε δεν έχω τι γούστα.
1: Ρε, υποθετικά μιλάμε.
0: Επειδή μιλάμε
1: υποθετικά μιλάμε.
0: Ωραίο το ερώτημα. Ωραίο είναι. Φέρει, δεν είναι unfair. Λέω, αν αυτό. δεν εμπεριέχει εγκλήματα, θα αρνηθώ. Αν εμπεριέχει εγκλήματα,
1: ναι.
0: Αν δεν εμπεριέχει εγκλήματα, θα δεχτώ.
1: Όχι, θα τα πάρεις από το λογιστήριο.
0: Όχι, όχι.
1: Θα πεις και ένα τραγούδι.
0: Όχι.
1: Μη.
0: Δηλαδή, εσένα, αν σου πούνε.
1: Τι να με πούνε, δηλαδή.
0: Ότι ξέρεις, θα πάρεις 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα πεθάνει αύριο ο γιος μου.
1: Ποιος γιος?
0: Ο δικός μου. Θα τα πάρεις?
1: Όχι, γιατί είσαι φίλος μου. Έχω συναισθηματική σχέση, ρε παιδί μου. Έχω,
0: σου είπα τη μεγαλύτερη κοντράδα που μπορώ.
1: Εμπεριέχεται συνέστημα. Όχι. Να με πούνε το σκύλο
0: θα
1: μου.
0: Θα πεθάνω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Αν και είσαι περιττός αυτή τη γη. Ναι, θα σου το πω.
0: Περισσεύεις. Στείλ το για να μην του στείλω.
1: Εδώ περισσεύεις. Πάλι.
0: Στείλ το για καφέ να του στείλω εγώ τον παγλαμά.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια.
4: 105,1 Goal FM.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
9: Σαν διόλε.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Παίκτη σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
9: Πού πας?
19: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
9: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
21: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνο πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
20: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
24: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
25: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
24: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
25: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
24: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
25: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
26: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
27: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
28: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
29: Πάρτε του το μικρόφωνο.
30: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
32: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
33: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
34: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
33: Άντε καλέ, εγώ.
35: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
33: Μα τι λες?
35: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
33: Ποια χαρτιά?
35: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
36: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
37: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
38: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
39: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφό 101 και ο Μάρκ Μπότσο Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφώνητε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτου, ενώ για εσάς οι οποίοι μας ακούτε, καλό είναι να αποθηκεύσετε το 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας χρειαστεί, είναι στη δική σας διάθεση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο θα σας παρουσιαστεί. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί έως και το βράδυ, να σας πούμε πως η Banana Doll είναι η ιδανική λύση. Χτες είχαμε και παιχνίδια.
1: Το ένα το έκανα, το άλλο δεν το είδα.
0: Το ένα το είδες. Να το πω πεζά, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Το μάπα είδες.
1: Είδα το μάπα, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Το μάπα είδες.
1: Έχεις δίκιο, ήταν αργό.
0: Φοβόταν ο Γιάννης στο Θεριό και ο Θεριό το Γιάννη.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Γιάννης και ποιος ήταν το Θεριό, αλλά.
0: Κύλο, με σεβασμό πολύ παίζανε και ο ένας και καλά κάνανε. Εντάξει. Το διχείριο ήταν μεγάλο συμφέροντα. Λοιπόν, το άλλο ήταν ματσάρα και το πρώτο θύμα είμαι εγώ. Πάγαμε τον παπά.
1: Έφαγες το θύμα, ε.
0: Το πρώτο θύμα είμαι εγώ. Φάγαμε τον παπά. Το οποίο το αιτιολογώ, δεν ξέρω αν θες να το ακούσεις και αν συμφωνείς.
1: Δεν το είδα το μάτς.
0: Ναι, από τις φάσεις.
1: Εγώ είδα το μάπα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μια τρομερή ομάδα μπάσκετ. Βγάζουν τρομερούς αθλητές σε άλλα αθλήματα. Ποδόσφαιρο ποτέ δεν είχαν την τρομερή ομάδα.
1: Έχουν καλύτερη τη δικιά μας.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα που κάναν καλή ομάδα, με το που έγινε και αυτό με τον Τραμπ, ίσως αγχωθήκανε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, γιατί όχι μόνο με αφορμή αν είδες τα γκολ, γιατί είμαι σίγουρος ότι η φάση είδες και
1: λάθη κάναν πολλά πίσω, ναι.
0: Πάρα πολλά, ακριβώς.
1: Και ο Τέρμας και τα στόπερ.
0: Πάρα πολλά τα στόπερ. Ο τερματοφύλακας και οτιδήποτε κατά τη γνώμη σου το βάρος του φαβορή μπορεί να παίξει ρόλο.
1: Δεν μπορώ να ξέρω τι ψυχολογία μπορεί να έχει ένας Αμερικάνος.
0: Όχι, γενικότερα ένας αθλητής.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Ένας που δεν είναι φαβορή. Όταν τον χρήσει φαβορή, το Βέλγιο.
1: Μπορεί να οι Αμερικάνοι μεγαλώνουν αλλιώς. Στο στρατό μεγαλώνουν αλλιώς. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται τον εθνικισμό. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται. Δεν μπορώ να ξέρω την ψυχολογία τους, την κουλτούρα τους. Δεν μπορώ να την γνωρίζω. Γενικά όμως αυτό που λες είναι σωστό. Σε γενική.
0: Γιατί το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Ο λόγος που το αναφέρω. Δεν το έκανε κανείς και προς τιμήν τους. Συνήθως σου τη λένε όταν κάτι δεν σου βγαίνει. Μην τρελαίνεστε πολύ με το Βέλγιο. Δεν ψήλωσε το Βέλγιο. Μακάρι το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είχε μια φρονιά, μια δεκαετία σχεδόν.
1: Έχει φόρο όμως.
0: Που ήταν.
1: Και αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά και έχει φόρο και τερματοφύλακα.
1: Έχει. Όποιος έχει φόρο, στόπερ και τερματοφύλακα, οι άλλοι.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Φαγώνονται στο κέντρο.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά να πω ότι δεν έκανε κάτι τρομερό το Βέλγιο.
1: Δεν έχει τις χαφάρες μια ομάδα και η άλλη έχει τις μάπα χαφάρες. Τρέχουν όλοι. Σχετική μπάλα ξέρουν όλοι. Δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν χάφ που πατάνε περιοχές, πατάνε καλύτερα. Εντάξει, οπωσδήποτε. Αλλά στα στόπερ, στα τερματοφύλακα και στα φορ βγαίνει η διαφορά.
0: Πίστευα πάρα πολύ στην ποιότητα των παικτών της Πορτογαλίας. Ότι θα κοντράρουν στα ίσια την Ισπανία και θα κάνουν, θα την αποκλείσουν. Φάγανε το κόλτσο 90, τελείωσε η μπουκάδα. Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις.
1: Ο προπονητής της Ισπανίας.
0: Καλός.
1: Οι τρεις αλλαγές του συμμετέχουν και οι τρεις στον κόλ.
0: Καλός.
1: Ο ένας χτυπάει το φάουλ γρήγορα, ο άλλος κάνει μια φοβερή ασίστ και ο άλλος εκτελεί κάθετα. Εντάξει.
0: Δεν έχει κάτι που να με τρελαίνει η Ισπανία. Η Γαλλία έχει πολλούς λόγους να τρελαθείς.
1: Κοίτα, η Γαλλία είναι η πιο καλή ομάδα και σαν σύνολο και σαν άτομα.
0: Μόνο προπονητή δεν έχει.
1: Εντάξει. Λες εσύ.
0: Που παρόλα αυτά, περίμενε, μπορεί κάποιος να πει και δικαίως θα πει ότι δεν κάνεις τον έξυπνο. Γιατί αν δεις τον Εμπαπέ, με αυτό το προπονητή λειτουργεί πολύ καλύτερα. Λέει, απελευθερώνεται, παίζει, πανηγυρίζει μαζί του τα γκολ.
1: Έγινε συμπαθής.
0: Μπορεί αυτός να έχει κερδίσει από τον Εμπαπέ. Δηλαδή να είναι ο κατάλληλος για τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους.
1: Είναι πώς θα δέσει ο προπονητής με τον παίκτη στη συμπεριφορά. Τα άλλα είναι πιο εύκολα, φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχουν προπονητές διαχειριστές προσωπικότητων παρά προπονητές τακτικοί.
0: Εκεί πότε να
1: δουλεύουν οι άλλοι για αυτά.
0: Εκεί πότε να βοηθήσουν.
1: Ο Αντζελότη δεν είναι προπονητής.
0: Περίμενε. Είναι και μικρό το διάστημα.
1: Είναι διαχειριστής. Είναι διαχειριστής προσωπικότητων.
0: Είναι και μικρό το διάστημα.
1: Ούτε ο Ζιντάν είναι προπονητής.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι διαχειριστής προσωπικότητων.
0: Δεν λες κάτι επισκοπό.
1: Ναι. Ούτε ο Παναγούλιας ήταν προπονητής. Ήταν διαχειριστής προσωπικότητων. Άλλοι ήταν προπονητές.
0: Ήτανε πάντως.
1: Προπονητής στην Ελλάδα ήταν ο Καραπατής. Ήταν ο Μάρκοβιτς. Δεν ήταν ο Παναγούλιας, σίγουρα δεν ήταν προπονητής.
0: Ο Γεωργιάδης πριν το
1: Ο Αντώνης. Ναι.
0: Ο Δανιήλ.
1: Ο Βασίλης ο Δανιήλ. Ναι. Πάμε.
0: Είχε.
1: Παναγούλιας δεν ήξερε να κάνει προπόνηση. Δεν ήξερε ότι πήγε σε μια σχολή προπονητών να διδάξει κάτι και έκανε sprint και shoot στο τέλος της προπόνησης. Δηλαδή την ΑΒ. Δεν ήξερε. Αλλά μπορούσε να πιάσει τον Μπουγιουκλή και να του πει ίσον τέταρη. Για το πιστέψει ο άλλος.
0: Εδώ ρε πιάνε το Ζήφκα, το μιλούσε και πέρνε φορά και χτυπούσε και βάλει τον τοίχο.
1: Ποιο Ζήφκα ο Παναγούλης.
0: Ο Αλέφατο.
1: Ποιο Παναγούλης με τον Ζήφκα. Μη μας μπερδεύεις πάλι. Άλλο.
0: Γενικότερα.
1: Άλλο. Πάμε. Α την μπάλα ήσυχη. Πάμε άλλα. Τι
0: ο Κλόπ αναλαμβάνει τη Γερμανία.
1: Καλός προπονηταράς.
0: Του ταιριάζει, λες, εθνική.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί.
1: Καταρχήν είναι, έχει θετική αύρα. Οι παίκτες θα τον αγαπήσουν. Ναι. Έχει τακτική. Το 4-3-3 θα διδάξει. Καλός στις αλλαγές. Πολύ καλός. Είναι φτιαγμένος γιατί λείπει 1-2 χρόνια. Πόσο λείπει, 2-1.
0: 2 σίγουρα.
1: Έκανε το Red Bull εκεί, τον πολιτή αυτά. Έρχεται και με όρεξη.
0: Το CEO έκανε.
1: Η ηλικία του είναι καλή. Ξυνταρίζει γι' αυτός. Οπότε για Αθηνική είναι καλύτερο από το σωματείο. Ό,τι καταλληλότερο. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο κομμουνιστής. Ο Κλοπ. Πάρα πολύ καλός.
0: Τι τόλος ο κομμουνιστής.
1: Κομμουνιστής είναι. Έχει δηλώσει αριστερός.
0: Τα λένε και οι Αμερικάνοι αυτά και γελάω. Υπάρχει κομμουνισμός σήμερα.
1: Τώρα θα αναλύσουμε αν είπε, γιατί πότε υπήρχε. Ούντα ήταν ο κομμουνισμός.
0: Κάποτε πιστεύανε.
1: Πάτε, διελήθηκε.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Άμα λέει κάποιος ο κομμουνιστής είναι ουτοπικό να το
0: πει. Παροχημένο. Ναι, ναι. Αυτό γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν. Καπιταλιστές είναι όλοι, εντάξει.
0: Ποιος θα φάει η κόκκινη κάρτα που με λέγε σήμερα, Ελβετία, Κολομβία. Να δεχτώ εγώ.
1: Η κόκκινη, η Κολομβία πόσο δίνει και το χ. 15 πόντους.
0: Να φάει η κόκκινη.
1: Κόκκινη, γενικά το μάτς. Κόκκινη και χ το μάτς. Δίνει 15 πόντους.
0: Αρκετά.
1: Το προπό παίζεται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πάω το ρίξω τώρα που θα βγω. Θα ρίξω ένα δεκάρικο να πάρω 150. Γιατί είμαι σίγουρος θα γίνουν και τα δύο. Ε.
0: Αν
1: τι έπαθες.
0: Αν πιστεύεις και εγώ πιστεύω κάτι χθες και δεν βγήκε τίποτα. Δεν είναι πάντα.
1: Άσε ρε τα μιλίχια. Πάμε πάνω στα θέματα.
0: Θα σας πω.
1: Πον και πον και πον και πον.
0: Θα το βρω στην πορεία.
1: Άστο το πον τώρα. Άστο. Στο διάλειμμα. Πον.
0: Θα το βρω στην πορεία.
1: Λοιπόν, πον το λέει. Βαριέται απίτω λοιπόν. Πον λέει.
0: Ποιο είπε πόνε.
1: Τι πόνε και τι πόνε. Πάνε, άστο να πάει στην ευχή τη.
0: 5,5 φράγκα.
1: Ποιο.
0: Κόκκινη κάρτα.
1: Και το χ.
0: Το χ πληρώνει 3.
1: 3,5.
0: 15.
1: 15.
0: Και παραπάνω από χ. 3,10.
1: 3,10. Ορίστε.
0: Δεν νομίζω να λήξει σοβαλία.
1: Καλά, αύριο εντάξει. Τώρα θα βάλουμε 10 ευρώ τώρα να τα πετάξουμε στον υπόνομο. Εντάξει. Οι χηματικές μας υποστηρίζουν. Ας δώσουμε και εμείς 10 ευρώ. Πελάτες. Πον.
0: Τι είναι το πον τώρα.
1: Το πον είναι το λοιπόν.
0: Είναι καινούργια εξυπνάδα.
1: Είναι καινούργια εξυπνάδα. Πον. Έλα σε μας χωρίς, αύριο θα λείπεις.
0: Δεν μπορώ και να θέλω να είμαι εδώ, δεν μπορώ.
1: Θα κάνω μόνο μου.
0: Δεν θα έχεις εδώ πια.
1: Γιατί θα με φέρουν η εταιρεία άτομο.
0: Πάρε την Κρίστη.
1: Ποια.
0: Την Κρίστη.
1: Κρίστη Αθήνα είναι.
0: Δεν θα γίνω τα πάταγος όταν την έφερες εδώ.
1: Εδώ ειδικά όχι, δεν γίνονται να πάνω.
0: Αλλά λες πρέπει να βλέπουν.
1: Δεν είναι οπτικό.
0: Ενώ αν φαντασιώνονται δεν έγινε χαμός.
1: Άσε με μωρέ κοκκίνη τώρα. Στο Μετρόπολης τώρα. Μας κυνηγάνε θεοί και δέμονες στην Κρίστη Γουάιτ. Θα φέρουμε στο Μετρόπολης.
0: Γιατί, τι θα πεις.
1: Θα έρθουν 10 εντάλματα συλλήψεως. Άσε το τώρα να μπλέξουμε. Έχουμε μπλέξει πόσες φορές. Άσε το τώρα. Θες το μπλέξιμο κι εσύ. Εδώ λέμε να ξεμπλέκουμε, εδώ όχι να μπλέκουμε.
0: Εσύ.
1: Εγώ γιατί, εγώ τι άνθρωπο δεν είμαι, θέλω να μπλέκω συνέχεια.
0: Άνθρωπο δεν είναι σίγουρα. Εξωγήινο.
1: Πάλε κόκκινε, πάνε, σερνόμαστε. Πάμε.
0: Λοιπόν. Εγώ θα το αποφύγω. Όχι γιατί θέλω να αποφύγω. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια πόλη.
1: Τι θα αποφύγεις.
0: Θα αποφύγω να κάνω σχόλιο για την ανακοίνωση του Αριστερέχνη.
1: Α, εγώ δεν αποφεύγω τίποτα.
0: Όχι, λέω θα τα αποφύγω γιατί εγώ έχω δηλώσει τι ομάδα είμαι. Και αν πω κάτι θα θεωρηθεί επισκοπό.
1: Ναι, εγώ δεν δήλωσα τίποτα και με βρίζουν ούτως ή άλλως ό,τι και να πω.
0: Ναι, βρε αγάπη μου γλυκιά.
1: Ναι, βρε αγάπη μου γλυκιά.
0: Καλά κάνει.
1: Δεν θες να πεις, θες να πω εγώ.
0: Όχι, συγγνώμη, είναι unfair αυτό που λέω.
1: Είναι unfair, ναι.
0: Γιατί.
1: Εδώ πληρώνεσαι για να λες, όχι για να μιλές.
0: Λέω ότι ό,τι και αν πω θα ναι. θεωρηθεί unfair.
1: Και τι είσαι για εσένα. Πον, να πεις ή να πω.
0: Δεν κόβεις λίγο από το πον. Πάλι και κανένα λί μπροστά.
1: Έλα, λοιπόν, πον. Πώς λέει, γκρο, πον. Το κάνω αλλιώς, δε.
0: Πώς το ερμηνεύεις ότι έχουμε φτάσει σε 7 Ιουλίου.
1: Πόσο είναι, λέει?
0: 7 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά γυρνάει το έργο και εκεί που περιμένεις εμφύλιο.
1: Πού?
0: Το πάω.
1: Ναι.
0: Έλεγες, θα γίνει μάχη μεταξύ Σαββιδικών και Μυστακιδικών.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις μια ολική στροφή και από κόσμο.
1: Ότι?
0: Που λένε ότι ο Μυστακίδης δείχνει ότι είναι αδιάφορος, που δεν θέλει να κάνει πράγματα και τον κατηγορούν ευθέως.
1: Ποιος τον κατηγόρησε?
0: Ο Αριστερέχνης ΠΑΟΚ.
1: Δεν με νοιάζει, το, εγώ μένα με νοιάζει ο λαός τι λέει, δεν με νοιάζει η θεσμή τι λέει.
0: Δεν τον βλέπω ζεστό τον κόσμο.
1: Πώς είπες?
0: Δεν τον βλέπω ζεστό.
1: Όλα έχουν μια λογική εξήγηση. Οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Είναι λάθος αυτό που βλέπω.
1: Πολύ ωραία το λες. Η απάντησή μου είναι η εξής. Έτσι όπως το βλέπεις τον Μυστακίδη, με το που τον δεις στον δρόμο, στο εστιατόριο, τη διάβαση, πας και τρως και τον βλέπεις. Εκεί τρώει. Θα δεις έναν τεχνοκράτη και ένα λογικό άνθρωπο.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπορεί να το φανταστείς να μπλέξει σε καυγά για την ομάδα.
0: Με τίποτα.
1: Ούτε για κατά κόμματα.
0: Ούτε τον Αλαφούζο.
1: Άσε τον Αλαφούζο τώρα, για τον Μυστακίδη μιλάμε. Ο Μυστακίδης είναι βασιλιάς του Καλκού. Δεν είναι. Δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία. Ακίνητα, επενδύσεις. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Ένας πετυχημένος άνθρωπος.
1: Ωραία. Όπως και ο Σαββίδης δεν ήταν ο παδός του ΠΑΟ. Δεν ήξερε τον Κούδα στα 45 του, ας πούμε. Τον έμαθε μετά. Και αυτός ο άνθρωπος είναι της επιστήμης, είναι των επιχειρήσεων κτλ. Δεν τους είδα στις κερκίδες να.
0: Λένε ότι ήξερε από πάω κόκκινο.
1: Άσε τι λένε.
0: Λέω τι λένε.
1: Τι λέω κι εγώ. Ένας τεχνοκράτης, ένας λογικός άνθρωπος. Τι περιμένεις από ένα τεχνοκράτη? Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι καθαρά επιχειρηματίας.
0: Δεν ξέρω πού αποσκοπεί.
1: Ο άνθρωπος, από ό,τι γνωρίζω, ερχόμενος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήθελε το λιμάνι, την ΠΑΕ και το γήπεδο.
0: Το λιμάνι,
1: το λιμάνι έξω.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Με πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Από πού προκύπτει το λιμάνι?
1: Ας το λιμάνι έξω.
0: Τα υπόλοιπα τα δέχομαι.
1: Ωραία, ας το λιμάνι έξω, δεν θα κάνουμε κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην ΠΑΕ και στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το γήπεδο είναι μια καλή μπίζνα.
0: Τεράστια.
1: Ωραία. Η οποία αποφέρει κέρδη ετών. Ωραία.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Όπως έκανε ο κύριος Μελισσανίδης λοιπόν την επένδυσή του.
0: Ο κύριος Κόκαλης.
1: Βράζει τον Κόκαλη. Ο Μελισσανίδης. Αυτή τη στιγμή ο Μελισσανίδης, αν Θεός φυλάξει, πήγε από τη ζωή και μείνει ο γιος του ο σκληρονόμος, έχει δικαιώματα από κέρδη από το γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. Είναι καλά μέχρι εδώ που τα λέμε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τη στιγμή εγώ μπαίνω στο μυαλό του επιχειρηματία. Γίνομαι με το μυαλό μου επιχειρηματίας κι εγώ. Που δεν είμαι, ούτε θα ήμουν ποτέ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Δεν μου ταιριάζει, αλλά προσπαθώ να μπω στο μυαλό αυτού του τεχνοκράτη. Ο οποίος δεν έχει συναισθήματα οργής, μίσους, αγάπης, τίποτα.
0: Είναι κρύο αίμα.
1: Είναι κρύο αίμα. Ωραία. Από τη στιγμή όπου. Έτσι το ερμηνεύω εγώ, έτσι δεν μου έχει πει κανένα τίποτα, θα σου πω. Από τη στιγμή που έχασε 7-6 ή 8-7, δεν θυμάμαι. Στα μπέναλτι, στην ψηφοφορία του Ερασιτέχνη, ποιος θα κάνει το γήπεδο? Και ο Ερασιτέχνης ψήφισε 8-7 υπέρ του κυρίου
0: Σαββίδη.
1: Του αντιπάλου, του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν, για μένα ο κύριος Μυστακίδης είναι επιχειρηματίας μεγάλος και αυτοί περιμένουν και, και το timing και όλα αυτά. Πιστεύω ότι περιμένει τον Σαββίδη να μην κάνει το γήπεδο.
0: Να τον βρει στιγμή αδυναμίας.
1: Ας την καραμέλα. Να τον βρει σε στιγμή αδυναμίας.
0: Μάλιστα.
1: Τι είπε ο κύριος Παπαμίκος, τι εξήγηλε. Το προπονητήριο θα είναι σε κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Βγήκε η υπουργική απόφαση.
1: Ωραία.
0: Και στο γήπεδο περιμένουν την οικοδομική άδεια.
1: Και έθεσε όριο το Μάιο. Ότι θα τακτοποιηθούν όλα και το Μάιο θα γκρεμιστεί, θα αρχίσει να γκρεμίζεται η Τούμπα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ την άλλη χρονιά να παίξει στο Καφτατζόγλιο στάδιο και θα αρχίσουν οι εργασίες για να ενεργερθεί η νέα Τούμπα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Εάν δεν γίνει αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί με έναν τρόπο
0: να αποκτήσει, πλέον
1: αποκτήσει δύναμη και στον κόσμο. Και αν δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και δεν γίνει το γήπεδο να ξεκινήσει, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να περιμένει στη γωνία.
0: Αυτό που δεν
1: επιχειρηματικά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αυτό θα που περιμένει. Στη βιάστη.
1: Θα περιμένει. Εντάξει. Και αν δεν θα γίνει αυτό, θα γίνουν μετά ιστορίες το άλλο καλοκαίρι, τις οποίες αν είμαστε γεροί θα ζήσουμε μεγάλες δημοσιογραφικές δόξες. Θα δουλέψουν όλοι για Λαπτόπουλο Κωστή και για τους υπολείπους. Εάν όμως, γιατί στη ζωή δεν το ξέρεις πώς θα κάτσει.
0: Θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
0: Λέω μια παράμετρο.
1: Δεν ξέρω. Εάν όμως το Μάιο μήνα τακτοποιηθούν τα πάντα, όλα αυτά που λέει ο Παπαμίκος είναι σωστά και δεν είναι λάθος. Και πετάξουν την Τούμπα κάτω τη θύρα 7 και αρχίζει και γκρεμίζεται.
0: Δεν μιλάει κανείς.
1: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα αποχωρήσει. Δεν έχει λόγους.
0: Από τον μπάσκετ, τι γενικά.
1: Από τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Άρα, τώρα λέει ο ερασιτέχνης και τι λέει αυτά. Εγώ με τους ερασιτέχνες δεν τους γουστάρω.
0: Το έχεις εξηγήσει, γιατί μην το ξανά.
1: Δώσε και με ένα μπάλμα, απλώνω τη χερούκλα κτλ. Δεν λέω ότι έχω δίκιο ο Μητσοτάκης τώρα. Λέω γενικά ο ερασιτέχνης λέει: δεν έχω φράγκο, δώσε με μπάρμπα και εμένα, θύρα είναι. Ο του ΠΑΟΚ. Όλοι. Ναι, δεν τους συμπαθώ. Άρα έχουμε να περιμένουμε ένα χρόνο, όπως θα περιμένει και ο κύριος Μητσοτάκης, πιστεύω, άλλο ένα χρόνο, ή θα μπουκάρει δυναμικά ή θα φύγει. Δηλαδή, ή θα είναι το άσπρο ή θα είναι το μαύρο. Γκρίζο δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ένας χρόνος. Ούτε ένας χρόνος. Ιούλιο δεν έχουμε. Μάιο προς Ιούνιο πες 11 μήνες. Αυτή είναι η δική μου. Είναι ένας χρόνος. Ούτε ένας χρόνος. Ιούλιο δεν έχουμε. Μάιο προς Ιούνιο πες.

0: Δηλαδή.
1: Σου λέει, εγώ είχα τον Ερασιτέχνη και τελικά γίνεται ανταρσία και χάνω 8-7. Άρα χάνω το πολυτιμότερο κομμάτι, το επιχειρηματικό.
2: Τον είπαν θα το έχει.
1: Τον είπαν θα το έχει. Χάνω λοιπόν το επιχειρηματικό μου κομμάτι. Έχω εκατομμύρια, κάνω το γήπεδο, το φτιάξω όπως θέλω. Και κατά επέκταση να πάρω και την ΠΑΕ. Άρα εσύ είσαι ένα Ερασιτέχνης, εσύ μου αλλάζει την ιστορία και πας με την άλλη τη μεριά. Και θέλω να σε δυσκολέψω. Τώρα δεν έχει μπλώσει το ρεύμα ή το ξέρω εγώ να κάνει τις εργασίες για πλάκα. Άρα δεν τους γουστάρει κι αυτός.
2: Ή απαντάει με
1: αυτό. Και να σου πω κάτι. Είναι λογικό να μην τους γουστάρει. Κι εγώ δεν τους γούσταρα. Να μου χάσαμε 8-7 για να σου πληρώσει το ρεύμα, πάει στην Αιδονά να σου το δώσει. Και το τρολάρω το πρωί το Κουλιανό, ευρεάζει ο Κουλιανό. Να πάρω την Αιδονά που είναι φίλη μου, λέω, να σε πληρώσει το ρεύμα. Όπως κάνανε παλιά εκεί πέρα το παλατάκι, το πληρώνανε.
2: Καταφέρεις και όλους τους περιφερειάρχες που κάνουν φίλοι.
1: Η Νανά η Αδωνά μας συνδέει ένα πολύ τρυφερό γεγονός, θα σου πω.
2: Τρυφερό και.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Να, ένστατα, ναι, είχαμε.
1: Η Μίνη είναι αδελφή της κυλίτσας της Νανάς.
2: Πλάκα μου. Την αποκαλεί και με το μικρότερο.
1: Ναι, γιατί.
2: Προσέξτε τώρα, δηλαδή, εδώ τώρα ζούμε
1: και επειδή,
2: μοναδικό πράγμα.
1: Και επειδή.
2: Η Νανά.
1: Ναι, και επειδή την είδα πριν από κάνα 8 μήνο. Στου Μαμαδά το ξενοδοχείο.
2: Δεν έχω ιδέα την κυρία, δεν την ξέρω.
1: Ναι, στου Μαμαδά το ξενοδοχείο.
2: Την Κυριακή, έχεις.
1: Σταμάτα ρε κόκκινε να διακόπτεις. Μην πηδάς την κουβέντα μεσημεριάτικα. Έχεις 9 τάση κι εσύ να σταματάς.
2: Ό,τι πηδήξεις στην ηλικία μας.
1: Τι να, άστε την κρυάδα σου να την πεις. Άστε την κρυάδα, καπνίζεις και έχουμε και δύσπνοια με τις αλλεργίες. Άσε μας μεσημεριάτικα.
2: Δεν έχεις.
1: Άντε με το παφ που φεύγει. Καρκίνος μέσα στο στούντιο να πούμε. Πέθανε η σκυλίτσα της Αηδονά και όταν έφερα τη Μίνη στο ξενοδοχείο την είχα εγώ, ήταν σειρά μου ας πούμε. Γιατί τη Μίνη την έχουν πολλά άτομα. Την έχω εγώ, την έχει η Ιφηγένεια, την έχει η Τζέννη, την έχει η Ευγενούλα, την έχει η μάνα μου. Γενικά η Μίνη γυρνάει. Δεν
2: μόνο
1: και όταν την είδε την Μίνη άρχισε να κλαίει η Αηδονά γιατί τη θύμισε για το σκυλάκι.
2: Η ίδια.
1: Ναι, τη είχα, εγώ πήγα γιατί ο Μαμαδάς είναι φίλος μου. Αυτή είχαν μια εκδήλωση εκεί, δεν ξέρω. Κάποιο βιομήχανο εκεί μαζεύτηκαν πολιτικοί, πλούσιοι και τα λοιπά. Και υπήρχε η περιφερειάρχη, α πούμε. Και είχαμε αυτή την ιστορία. Άμα, άσε μα και εσύ μόνο με το δελτίο. Και 58 ώρε μπει δελτίο.
3: Τι να. Αφού και 58 πρέπει να
1: βγει. Τι δελτίο, πολιτικό ή
3: αθλητικό.
1: Πολιτικό.
3: Να σηκωθεί και να βγει έξω να πιει ένα καφεδάκι να κάνει. Να
2: σηκωθεί διαφορετικό τώρα.
1: Καθίστε ρε τα είδε και οι δύο. Καθίστε φρόνημα. Μην το κολλά πολύ αύριο στο Ιπποκράτιο θα φάει μυστέριο φουκαρά.
3: Ναι,
1: αλλά δεν
3: είναι
1: τίποτα. Εντάξει, ψιλοπράγματα. Εντάξει. Δεν είναι.
2: Αλλαγή φίλου.
1: Ναι. Την Πέμπτη θα σε δω, ε.
2: Ποιο το έβαλε.
1: Θα σε όρθιο, θα κάνει όρθιο. Μπορεί να καθίσει.
2: Αλλά πράγματα όρθια υπάρχουν, εγώ δεν ξέρω.
1: Κάτσε με ρε κόκκινα. Μα αφήσει να φύγει τώρα. Θα φάστε. Είμαι σίγουρο, δεν παγάσα. Τετάρτη εγχείρηση. Πέμπτη δεν μπορώ. Παρασκευή είναι. Ρεπό. Σάββατο ρεπό. Δεν έρχομαι και το απόγευμα. Κυριακή να το πενθήμερο. Ξέρεις τι είναι. Το βάλε Τετάρτη. Δεν το βάλε Παρασκευή.
2: Έχει το καημό τώρα και ο άλλο πλήγει για πάνω.
1: Εγώ στα χειρουργία τα βάζω Παρασκευή πρωί. Να χάσω μία μέρα. Και πεθαμένο τη Δευτέρα έρχομαι στη δουλειά.
3: Κολονοσκόπηση έκανε.
1: Τώρα θα κάνω.
3: Το τι, να έχει ξανακάνει.
1: Την Πέμπτη θα κάνω τώρα.
2: Κάνει συχνά κολονοσκόπηση.
1: Κάνω συχνά. Μη με δίνει.
2: Τώρα πάμε σε
1: διάλειμμα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Σαν διόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Της προστασίας διοργανώνουν σωματεία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Το συλλαλητήριο προγραμματίζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικής Συσπήρωσης στη Γαλλία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το 1 έτος θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για την ομοφοβιστική επίθεση και απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θα μένει στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε δημοσίευμα στο Telegram. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιο θανατηφόρες εβδομάδες το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς νέο κύμα έντονης ζέστης σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και 95 και 5 τον FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
2: κομπάνιο, teamcollege.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM
3: και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
4: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
24: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
25: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
26: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
27: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
28: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
29: Τι έπαθε εσύ αυτός?
28: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
30: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπήκαμε με Λευτέρη Χατζηπαρίλη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε τώρα πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, και αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, εκεί που η εξέλιξη συνεχίζεται. Να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαφίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαφίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαφίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Ευχαριστούμε κόκκινη για τα συνεχόμενα ταμεία. Ευτυχώς τόσες μέρες δεν έδινε προγνωστικά, μας έσωσες. Βλέπω το διευθυντή σου στον κούλι να σε διώχνει.
1: Ειρωνικό βλέπω το μήνυμα.
0: Καταρχήν είναι ανόητος.
1: Why είναι ανόητος?
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, ακούω.
0: Θα έπρεπε να σκεφτεί έξυπνα.
1: Why δεν σκέφτεται έξυπνα?
0: Αφού σύμφωνα με αυτόν είμαι τόσο κακός.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε ό,τι δίνω να παίζει τα αντίθετα.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορεί να εύχεται να γράφω κάθε μέρα.
1: Άντε ρε στοιχηματίες, τελειώνετε εκεί πέρα με τους καυγάδες σας.
0: Βλέπεις να μαλώνω με κάποιον?
1: Άντε. Στη λέει τώρα, επειδή δεν έγραφες και επειδή έγραψες και έχασες τώρα την Αμερική.
0: Εντάξει, όταν πιάσαμε λέει τι μας είπε, μπράβο.
1: Δεν σου λέει κανείς μπράβο ρε όταν πιάνεις, όταν δεν πιάνεις σε βρίζει.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να το μάθεις το. Δηλαδή μωρό παιδί είσαι να θυμώνεις να πούμε.
0: Μπαίνεις να θυμώνω.
1: Σε βλέπω αρπάζεσαι να πούμε.
0: Θα έπρεπε να έφυγες να γράφω για να παίζεις αντίθετα.
1: Άιτε.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έχει ψωμάκια σήμερα.
1: Ναι.
0: Έγινε το εξής.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν με εκπλήσει.
1: Τι δεν σε εκπλήσει?
0: Αλλά από την άλλη λες, κάτσε ρε φίλε, εδώ γίνονται πράγματα και θάματα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Απεβίωσε πριν από λίγες μέρες ο Μιχάλης Μόσχιος.
1: 79 δεν ήτανε?
0: Ναι ρε.
1: Σε όσοι χωρέστον.
0: Εντάξει, ό,τι θες πες. Έκανε δηλώσεις για αυτόν.
1: Ποιος?
0: Ο Μάρκο Λεζές.
1: Ο Λεζές είναι, παίζανε μαζί.
0: Και αυτός έκανε το γύφτο.
1: Μοιάζουν αυτοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ο γιος του Μιχάλη Μόσχιου.
1: Του Ταμτάκου.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και του τι λέει?
1: Του Λεζέ.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Και λέει, κάτσε ρε φίλε, εσύ δηλώνεις ότι έπαιρνε τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Η οικογένεια ήμασταν πάντα δίπλα του. Δηλαδή, τον παρουσίασε σαν πεταμένο να είναι η οικογένειά του μακριά, να μην το δίνει σημασία. Και όχι μόνο αυτό. Δήλωνες αδελφικός φίλος και ούτε καν έδωσε το παρόν στην κηδεία.
1: Κοίτα, στην κηδεία τώρα μια παρένθεση.
0: Όπα, εδώ
1: δεν σε θέλω στην κηδεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία του ανθρώπου, αν του επιτρέπει να πάει.
1: Μπορεί να είναι μεγάλος κι αυτός.
0: Μισό λεπτό, δεν ξέρω αν του επιτρέπει. Μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα, κάποια προβλήματα.
1: Τώρα με το Λεζέ και τον αυτό θα τον Ταμτάκο. Και μαλώσαν τώρα ο γιος.
0: Δεν λέω τίποτα στο.
1: Έλα ρε, και τι έγινε τώρα.
0: Μιλάω για μπάλα, μιλάς για μπάλα. Ναι. Σου μιλάω για κάτι άλλο. Κοινωνικά σου αρέσει να αναλύεις συμπεριφορές ανθρώπων.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο ο Λεζές και δεν το σήκωνε, λέει.
0: Έτσι δήλωσε.
1: Ωραία.
0: Και ο γιος δηλώνει ότι δεν έγινε αυτό.
1: Ότι δεν έπαιρνε ο Λεζές τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πιστέψω εγώ τώρα?
1: Το Λεζέ. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Κάντο.
0: Σε συμφέρει. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να μην
1: ξέρω ποιο, τι να κάνω.
0: Σε συμφέρει για να κάνεις θέμα. Ο άλλος όμως τι λέει, σου λέει δεν ήρθε στην κηδεία καν. Ο αδερφός, ο φίλος, ο κουμπάρος και δεν ήρθε στην κηδεία.
1: Τι να την κάνεις ρε την κηδεία. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δηλαδή το να πας στην κηδεία.
0: Αφού εσύ μόνος σε κηδείας πας.
1: Ναι αλλά πας αφού πρόσφερες πρώτα. Δηλαδή μάλλον εγώ με έναν 20 χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν είχαν καλές σχέσεις και τι φιλία είναι αυτή που είχαν όπως δηλώνει ο Λιτζές. Γιατί εν ζωή δεν ξέρω τι. Δεν έμαθα ποτέ, δεν έτυχε να ασχοληθώ με το θέμα. Λοιπόν, εσύ που σε κουτσομπόλα μπορεί να έχεις ασχοληθεί. Ξέρεις κάτι για Λεζέ και το.
1: Θα πάρω το Λεζέ μετά και θα το ρωτήσω να μου πει τι έγινε.
0: Άκρη δεν βγάζει κανείς. Αυτά τα σημαντικά, δεν έχει κάτι άλλο. Το καλό μου φαίνεται
1: το. Εσύ στο θέμα του Μιστακίδη δεν θες να μιλήσεις γιατί είσαι Ηρακλής, λες.
0: Ναι, θα θεωρηθεί εξ πονηρού η τοποθέτησή μου. Είμαι απόλυτος.
1: Μάλιστα.
0: Αν το θεωρείς υπεκφυγή, όχι, δεν υπεκφυγή.
1: Δηλαδή από τις 2, 4, 6, 8, τις 10 ώρες που, τις 10 ώρες που κάνουμε την εβδομάδα.
0: Ναι. Αέρα μιλάς.
1: Αέρα.
0: Ναι.
1: Τις 9.30 μιλάμε για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό κτλ.
0: Για ό,τι θες μιλάμε.
1: Για τον Ηρακλή μιλάμε τη μισή ώρα. Θα βγει να σου πει κάποιος τώρα. Ότι αποφεύγεις γιατί φοβάσαι να το πεις.
0: Καθόλου δεν φοβάμαι. Για να κλείσεις, τώρα με πρόλαβες, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω. Ότι μου άρεσε μια κίνηση που έγινε.
1: Για.
0: Το ότι δείχνει ότι θα ασχοληθεί ενεργά με τα διοικητικά του Ηρακλή ο γιος του κυρίου Μαναζιώτη, ο Έκτορας.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πανηγυρίσουμε που θα πάει ο Έκτορας.
0: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θεωρώ ότι είναι καλό.
1: Ναι.
0: Να είναι όλη η οικογένεια. Να ασχολείται με τα
1: τι θα κάνει ο Έκτορας τώρα, δηλαδή.
0: Ό,τι και
1: το Γιωργάκι στο Λουτσέσκο θα κάνει, τι θα κάνει ο Έκτορας. Πόσο χρόνο είναι ο Έκτορας,
0: 32-33, κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Και χαίρεσαι εσύ που θα ανακατευτεί ο Έκτορας.
0: Είπα, θεωρώ ότι είναι καλό.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί δείχνει όλη η οικογένεια ότι ασχολείται με κάτι, το παίρνει ζεστά, δηλαδή.
1: Η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν το θεωρώ καλό.
0: Ο λόγος.
1: Δεν μπορώ να πω στον αέρα.
0: Δεν το θεωρώ καλό, αλλά δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, τι είναι,
1: να κάνω, εγώ να έρχομαι κάθε μέρα και να έρχονται εδώ πέρα.
0: Τόσο επιλήψιμο είναι.
1: Ναι, είναι επιλήψιμο.
0: Μπορεί να μου το πεις εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα θα σου πω ό,τι θες.
0: Πάντως
1: δεν είναι καλό.
0: Βλέπεις, εγώ δεν σε πιέζω.
1: Ναι. Όμως και να με πιέζει δεν πρόκειται να πω. Αλλά δεν το θεωρώ καλό.
0: Ούτε παγίδες σε βάζω.
1: Ορίστε.
0: Ούτε παγίδες πάνω να σε βάλω.
1: Όχι μωρέ, τι παγίδα να με πάρεις. Είπα ότι μου βάλεις παγίδα.
0: Λέω ότι εμένα.
1: Αλλά μη χαίρεσαι, σου λέω. Που θα πάει ο Έκτορας εκεί.
0: Ρε φίλε, δεν κάνω το γύρο του Λευκού Πύργου.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω το θεωρώ καλό.
1: Εγώ το θεωρώ κακό. Εσύ γιατί το θεωρείς καλό.
0: Γιατί προφανώς για να βάλει κάποιους ανθρώπους ο κύριος Μανεβασιώτης.
1: Ναι.
0: Εν αντιθέση με τον κύριο Καρυπίδη που δεν το κάνει.
1: Ναι.
0: Στελεχώνει την ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Όσο δε μάλλον με ένα μέλος της οικογένειάς του.
1: Τι ακριβώς θα κάνει. Θεσμικά ο Έκτορας. Θεσμικά
0: θα κάνει. Κάτι άλλο.
1: Θεσμικά τι θα κάνει.
0: Ακόμα δεν γνωρίζουμε.
1: Τι θα κάνει, θα οδηγάει το πούλμαν, θα είναι ξέρω εγώ στα εισιτήρια, θα είναι γενικός αρχηγός, θα είναι ξέρω εγώ. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει ο Έκτορας.
0: Ακόμα δεν ξέρω.
1: Θα είναι βοηθός του μπαμπάτου, ας πούμε.
0: Μόλις μάθημα θα σου πει.
1: Άμα μάθεις, παίρνω για μένα να μάθω κι εγώ.
0: Κόκκινη για άλλε ομάδε και τα διηγητικά, πώς γίνεται να μιλάς και για πάω κόκκι. Δηλαδή για κόντρα μαρινά.
1: Φοβάται εδώ να μιλήσει.
0: Περίμενε. Για κόντρα Μαρινάκη και Αγγελόπουλου ήξερε να πεις, ενώ για πάω κόκκι, 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Φοβάται βρε να πει.
0: Φίλε, για το θέμα του κυρίου Μαρινάκη, για του κυρίου Μιστακίδη και του κυρίου Σαβίδη είχα μιλήσει τότε, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τώρα λέω με την ανακοίνωση που έβγαλε ο Αριστέχνης,
1: ναι.
0: Λέω, θα προτιμήσω να μην τοποθετηθώ, γιατί θα θεωρηθεί εκ του πονηρού η τοποθέτησή μου.
1: Και γιατί να θεωρεί εκ του πονηρού.
0: Γιατί ρε φίλε δεν βλέπεις ότι η όλη ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι, βόμβα.
1: Εκεί θέλω να μπω στη βόμβα εγώ.
0: Μπες.
1: Εσύ δεν μπαίνεις στη βόμβα.
0: Δεν μπαίνω.
1: Μάλιστα. Και τι ζεις τότε.
0: Να πεθάνω. Okay.
1: Περιτώσεις στη γη.
0: Εσύ θα κρίνεις.
1: Φοβάται λέει να του μιλήσει γιατί θα τον πούνε, λέει, ότι είναι εκ του πονηρού.
0: Όχι, δεν φοβάμαι.
1: Αλλά τι κάνει.
0: Ξέρω ότι θα θεωρηθεί εκ του πονηρού.
1: Και τι θα πάθεις από αυτό.
0: Ό,τι, άκου, ό,τι και να πει.
1: Σε βρίσουνε δηλαδή.
0: Όχι, ρε.
1: Τι θα πούνε.
0: Ό,τι και να πει τώρα.
1: Σε πιαν όλα. Ότι.
0: Ό,τι και να. Άκου να δει. Ναι. Ο κόσμος.
1: Τι φοβάσαι ακριβώς.
0: Ο κόσμος δεν περιμένει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Για να πει του άρουδου.
1: Ρου.
0: Που, ναι. Του άρουδου αυτό που λέγεται ο δημοσιογράφος.
1: Α.
0: Δεν περιμένει αυτό. Ούτως ή άλλως έχει μια άποψη στο μυαλό του, την οποία δεν του την αλλάζει. Τον κόσμο να τον φέρει τούμπα.
1: Τι να σε πούνε σε ένα άρουδου.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Γουρουνού μπορεί να σε πούνε, άρουδου δεν μπορεί να σε πούνε.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Τι να σε πούνε άρουδου.
0: Ρε εσύ πολιτή, σταμάτα να στέλνει μηνύματα και δεν γράφεται έτσι. Γιώτα έχει, όχι ήττα. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι Φαντίνο να βγάζω δισεκατομμύρια.
1: Τι λέει το μήνυμα.
0: Λέει χτες κοροϊδεύω στον Ιφαντίνο, άκουσα με να κοροϊδεύω.
1: Ναι, του την είπες.
0: Του την είπα.
1: Ναι, του την είπες. Λέω, είχε, να
0: είχε,
1: πούμε,
0: είχε όλα τα περιθώρια να φύγει περίπου.
1: Ξέρω τι σου είπε τώρα ο πολιτής.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Ότι εσύ μιλάς για τον Ιφαντίνο και κολώνεις να πεις για τον Μιστακίδη. Αυτό είμαι σίγουρος γιατί δεν βλέπω μακριά. Αυτό θα είσαι, είπε σίγουρα.
0: Λέει κοροϊδεύω στον Ιφαντίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί έκατσε κόντρα στον Τραμπ. Σήμερα ναι. Φοβάσαι να μιλήσει για κόντρα τέλεια τέχνη.
1: Ναι, ναι. Δίκιο δεν έχει.
0: Δεν μίλησα πέρσι.
1: Πέρσι λέει μίλησα. Εσύ έχεις ένα χαρακτηριστικό. Λες τον Κουλιανό θα μιλήσει.
0: Είπες κάτι
1: ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι σωστό.
1: Ποιο από τα λίγα που είπα.
0: Ας τον κόσμο να κρίνει.
1: Ναι.
0: Θα το καταλάβει. Δεν ήμουν σίγουρος να το πεις ή όχι. Όχι γιατί είσαι χαζός. Δεν είχα τα επιλέξει. Επέλεξε το πεις. Οπότε είναι περιττό.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγάλει κάτι.
1: Έλα, βγάλω το, βγάλω το, άλλαξε. Εντάξει, αφού θα το πεις.
0: Πραγματικά δεν είναι.
1: Άλλη φορά, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει κάτι να είναι.
1: Για σε βγάλω με το ζόρι να πεις.
0: Ρε φίλε.
1: Άμα κουστάρεις το λες.
0: Έδωσε λεφτά για παικταράδες στο μπάσκετ.
1: Άσε το.
0: Έδωσε λεφτά για παικταράδες στο μπάσκετ.
1: Ναι, δεν θέλω.
0: Άρα χρημάτων δεν στερείται.
1: Ναι.
0: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Εντάξει, το είπα εγώ, τελείωσε. Αν είναι σωστό.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, πάλε γραμμές.
0: Είμαι λάθος κάπου.
1: Ναι, βρε, μη σέρνεσαι τώρα.
0: Ποιος σέρνεται,
1: θα έρθω αύριο να σε δω, να ξέρεις.
0: Δεν θέλω να έρθεις.
1: Θα σε φέρω και λουλούδια.
0: Τον τάφο μου. Δεν θέλω να έρθεις.
1: Mm.
0: Λοιπόν, δεν κάνω πλάκα. Δεν θέλω να έρθεις.
1: Μάλιστα.
0: Κανείς δεν θέλω να έρθει.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς μπρούμητα θα είσαι. Και να μπω στο δωμάτιο δεν θα με δεις. Θα σε έχουν μπρούμητα.
0: Αυτό είναι που πανισχύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι που πανισχύεις. Δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Εσείς είχαν να βρει ευκαιρία τώρα που θα με έχουν δεμένο. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις 57 χρόνια. Αν το κάνεις αυτή την ηλικία. Αν να χαθείς από. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ξέρω κι εγώ. Έχει κανένα κοινωνικό, άλλο πολιτικό, προεκλογικό.
0: Προεκλογικό.
1: Προεκλογικό, κανένα καλό έχεις.
0: Όχι, δεν βλέπω όχι, κάτι. Ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι σημαντικό.
1: Mm.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Α, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μπράβο, έχεις πάρει και μεταλλική φωνή, είσαι. Τα μάμια αλακέρδα τώρα είσαι.
0: Για αλακέρδα.
1: Μια αλακέρδα, μια αντσούγια να έχεις, μια ντομάτα, λίγο τυρί να πούμε.
0: Να αρχίσεις λίγο μια τσεκουδιά από δίπλα.
1: Είσαι για τσεκουδιά να πούμε.
0: Δεν είμαι.
1: Μεσημέρι τώρα σε βλέπω, τέσσερα, ο.
0: Μα δεν
1: και μόνο τις ώρες είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Τι δεν σ' αρέσει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει. Ανοίξεις γραμμές.
0: Ανοίγω.
1: Πες το νούμερο. Μπορεί να έχει καμιά καινούργια θαυμάστρια. Βρε παιδί μου, άκουρα. Μπορεί να έχει καμιά 88 χρόνια καμιά καινούργια θαυμάστρια που να μην ξέρει το τηλέφωνο. Κυρία θαυμάστρια, εσύ που θαυμάζει τον Γρηγόρη Κόκκινο στα 88 σου, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 2310-90-90-90. Εγώ εσύ είχα παλιά, τώρα δεν έχω.
0: Εσύ έχει πλέον θαυμαστέ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μάκης από Γερμανία, Κώστα, ο φίλος του Τσιτσόπουλου.
1: Έλα ρε Τσιτσέα. Ή δεν πήγα στη Δράμα, δεν μπορούσα να βγει. Έριξε βροχή μεγάλη εκεί πέρα. Η Ιουλία Καραμάνη δεν μπόρεσε να τραγουδήσει όπως
2: έπρεπε. Ξέρω, δεν είναι. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Πάνω είμαι τώρα, θα κατέβω τον άλλο μήνα. Γρηγόρη, μια φορά να παίρνεις θέση για ένα θέμα του ΠΑΟΚ. Μια φορά. Μια φορά.
0: Δεν μου λες. Με δουλεύεις τώρα ή το κάνεις επί σκοπό.
2: Όχι, δεν σε δουλεύω.
0: Δηλαδή πέρσι, ρε φίλε, πέρσι άκουγες ή ακούς τώρα.
2: Πέρσι. Τώρα υπάρχει ένα καινούργιο θέμα.
0: Ποιο καινούργιο, ρε φίλε. Πέρσι έγινε πόλεμος. Με δουλεύει, ρε. Πέρσι έγινε πόλεμος.
1: Ξύπνησε το αγόρι.
0: Δεν πήρατε θέση, εσείς δεν παίρνατε κόμμα. Βρε κότε. Εσείς δεν παίρνατε θέση.
1: Ω μανούλα μου,
0: και πήρα εγώ. Και μου λες δεν παίρνω θέση.
1: Πω τα λόγα τα μανούλα μου, τα λόγα.
2: Αν ήταν κανένα θέμα του Άρη, καμιά άλλη ομάδα.
0: Βρε πέρσι τα ξέχασες. Σε μένα μιλάς, άστο Μπούζο. Άστο Μπούζο. Σε μένα μιλάς. Πέρσι που ήσουν.
2: Εδώ ήμουν, μη στεναχωριέσαι.
0: Και γιατί δεν είπες τίποτα πέρσι.
2: Ο μόνος που έχει κόψει εκεί μέσα είναι ο Καμόρας, κανένας άλλος.
1: Όπα. Και.
2: Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, μιλάω για δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, όχι για σένα.
0: Και.
2: Για σένα. Ο μόνος που τα λέει έξω
0: δεν
2: από τα λόγια είναι ο Καμόρας.
0: Πέρσι που πήρα θέση, γιατί δεν είπες τίποτα. Λες δεν παίρνω ποτέ, πήρα θέση μπορεί πέρσι.
1: Να... Τι θέση πήρες,
2: μπορεί
1: τι είπες
2: να μην είχα ακούσει ότι είναι...
0: Κάτσε ρε, πέρσι, δεν ήταν μία μέρα, μια εβδομάδα.
1: Κάτσε ρε, περίμενε. Ωραία, τι θέση πήρες πέρσι, τι.
0: Πάλα να τα ακούσεις.
1: Να τα ακούσεις.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Φοβάσαι να πεις την περσινή σου αυτή.
0: Ναι. Τι βλάκας μπορεί να είσαι, ρε.
1: Τι θέση πήρες.
0: Αφού υπεργραμμένη, στο αρχείο είναι.
1: Τι είπες δηλαδή πέρσι.
0: Παρακαλώ.
1: Ρε, παιδί μου, επειδή δεν θυμόμαστε, ποια θέση πήρες.
0: Να θυμηθείς.
1: Δεν θυμάμαι να πήρες.
0: Να θυμηθείς.
1: Ήμουν αδιούχος.
0: Δεν ήσουν αδιούχος, εδώ ήσουν.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Τι θα ακούσει ακόμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ρε, άντε κάτω τα χέρια από τον Γρηγόρη. Ποιο γενικό άνθρωπο δεν έχει. Μ' ακούτε.
0: Θα ακούμε, φίλε.
1: Συνεχίστε, κύριε. Πείτε, πέστε.
3: Ναι, κύριε. Κύριε Ραπτόπουλο, είχα την τύχη να σας συναντήσω τυχαία δύο φορές. Μία παρκάρα το Λέδο. Τι έχετε.
1: Το Λέδο. Με προσβάλλετε, κύριε. Κόρντομπα έχω.
3: Α, Κόρδοβα, συγγνώμη, Δημισκή, ένα βράδυ με την κόρη μου την Ευγενία, επίσης, και μία με παρελάτη του Βατανιακού. Το Γρηγόρη δεν είχα την τύχη να τον πετύχω στο τέτοιο. Λοιπόν, άκου τώρα, κάτι δεν πάει καλά στον ΑΣΥΜΑ, έτσι. Δεν πάει καθόλου καλά. Τη γυρίσα την πιστέκα άλλαξε πρόεδρος, διαφωνείτε.
1: Συνεχίστε.
3: Στηρίζαμε τον καινούργιο τον... Εγώ θα τον πω σε εισαγωγικά φυτευτό να μην εκθέσω την εκπομπή. Σωστά.
1: Συνεχίστε.
3: Σε βάρος.
0: Απλά πριν κλείσεις να πω κάτι μόνο και να το σχολιάσεις.
1: Συνεχίστε.
3: Πες Γρηγόρη μου.
0: Όταν πριν μια εβδομάδα τον είπα έχουμε παρέτηση σε Αγιάδη μυρίζει μπαρούτη ιστορία. Έλεγε ποιο θέμα ρε ασχόλησε ρε βλάκα με κάτι άλλο. Το θυμάσαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το γυρίζει γιατί έλεγε κάτι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι που δεν λέω. Το λέω μυρίζει μπαρούτη ιστορία. Παρετήτω ο Ισαϊάδης. Με τι ασχόλησε ρε βλάκα, δεν που λέει το θέμα.
3: Έρε να μην ήμουν Νέα Δημοκρατία να πάω.
0: Δεν που λέει το θέμα, ρε, τι είναι αυτό που παραφέρεις. Το λέω κάτι δεν πάει καλά.
3: Γρηγόρη, να μην ήμουν Νέα Δημοκρατία να πάρω την ΚΑΕ χωρίς να βάλω εδώ ρε γαμότο. Να την έπαιρνα έτσι.
0: Φίλε, μην παίρνει όρκο ότι είναι έτσι τα πράγματα.
3: Τι λε.
0: Μην παίρνει όρκο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σου λέω να αλλάξει ιδέες.
3: Να κλείσω με αυτό για να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Βεβαίως.
3: Ο ΑΣ να ανοίξει τις εγγραφές ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται
0: face control.
3: Από εμένα, εσένα face control. Ή οτιδήποτε άλλο από τρία μέρη. Ναι, ναι, ναι. Ανοίξτε τη ρέκου. Τέλος πάντων, το κράτησα. Δεν το είπα. Θα με κόψω.
0: Να είσαι καλά. Break και επαναρχόμαστε.
1: Έλα, πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τι γίνεται στο 2-31-0. Κυρίες μου, όσοι είστε πάνω από 80 ετών θαυμάστες του Γρηγόρη μας, το τηλέφωνο μας είναι 231.
0: Δεν είναι τελευταία, θα πούμε.
1: 90-90-90. Άντε ρε, πως η Ρίγκιο δεν πέθανε κανένα σαν κλαμάρα, να πούμε. Είναι λίγο ταλαιπωρία.
0: Κάποια
1: να
0: στιγμή θα γίνει.
1: Άντε ρε, βλάκα. Πάμε σε διάλειμμα. Φοβάσαι.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
12: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
13: Διψά για!
12: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
14: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Μυρίζει λουκουδιά.
19: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι?
19: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
22: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
21: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
22: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
25: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
26: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
27: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
28: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
30: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
31: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει?
5: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, άλλα 20 λεπτά και τα δικά σας. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Δύο περιμένουν. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε.
2: Εσείς με τη φωνή.
1: Καλησπέρα, Κωστή.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα.
1: Γιάννης από Μπαξέτσι Φλίκη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο με αυτά που λέγατε πιο πριν.
2: Μπαξέτσι Φλίκη, δηλαδή νέοι επιβάτες.
1: Νέοι επιβάτες Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι. Για να δει κάποιοι καινούργοι, κάποια νέα παιδιά, τον Μπαξέτσι Φλίκη, θα ζω τι λέει αυτός.
1: Εντάξει, κάποιοι το ξέρουν, το λένε νέοι επιβάτες.
2: Ναι.
1: Το λένε νέοι επιβάτες κάποιοι από κόμπλεξ επειδή δεν θέλουν να το λένε. Αλλά τι να κάνουμε, Μπαξέτσι Φλίκη είναι.
2: Μπαξέτσι Φλίκη το γουστάρω κι εγώ. Έτσι.
1: Κι εγώ. Κωστή.
2: Έλα.
1: Είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή ένας άνθρωπος και έλεγε για την, για την προσωπική του εμπειρία, άμα θυμάσαι. Που έλεγε για την αρρώστια.
0: Για τον καρκίνο.
2: Ήμουνα στον δρόμο και το τηλέφωνο, ναι, το θυμάμαι, που είπε ότι έφυγε όγκος, να πούμε, από το κεφάλι και εγώ είπα ότι πιθανόν θα έκανε η μαγνητική λάθος. Ναι.
1: Το θυμάσαι τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο.
2: Βεβαίως και θυμάμαι και τι απάντησα. Το σεβάστηκα πάρα πολύ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι λάθος είδαν αυτοί στη μαγνητική.
1: Θυμάσαι μετά πήρα εγώ και σου είχα πει για το θαύμα. Ότι άμα δεν πιστεύεις στο θαύμα και μπροστά στα μάτια σου άμα γίνει δεν θα το δεις. Και μου είπες ότι...
2: Ότι δεν έχω δει θαύμα, ναι. Ναι.
1: Ναι, και μου είπες ότι είσαι 57 χρόνια και δεν έχεις δει θαύμα.
2: Ναι.
1: Θέλεις να σου επενθυμίσω κάποια θαύματα που έχουν γίνει μπροστά στα μάτια σου και δεν τα έχεις δει.
2: Αν έχεις την καλοσύνη, με επιχειρήματα θα χαρώ πολύ να τα ακούσω.
1: Βεβαίως. Ακούω τις εκπομπές σου 20 χρόνια, είμαι 32 χρονών. Πριν 15 χρόνια, έχει πολλά χρόνια αυτό, αλλά Κωστή είμαι σίγουρος, το θυμάσαι 100%. Είχε πάρει πριν τώρα 15-14, δεν έχει σημασία. Είχε πάρει ένας άνθρωπος τηλέφωνο και στις αθλητικές ταξιαρχίες, στις χειρηλικές αθλητικές ταξιαρχίες που έκανες 12 με 2 το βράδυ.
2: Ναι, ήταν πολλά χρόνια. Πάνω από 10.
1: Είχε πάρει ένας άνθρωπος και είχε πει ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.
2: Ήθελε να πεθάνει, ναι, ήθελε να πεθάνει.
1: Και εσύ με τον τρόπο που του μίλησες και τον τρόπο που το χειρίστηκες, άλλαξε γνώμη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπήρχαν άλλοι δύο άνθρωποι οι οποίοι με κατήφθηναν. Δεν ήταν δικό μου. Εγώ νόμιζα με κορόιδευε. Λοιπόν, πήρε από το δημόσιο ψυχιατρίο γιατρός που άκουγε την εκπομπή και είπε στο Χιλιτίδη που ήταν πιο έμπειρος από μένα, ο Γιάννης. Ήταν ηχολήπτης και με βοήθησε πάρα πολύ στην εξέλιξή μου σε πολλά θέματα, μέσω σε πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Του είπε, πες τον να τον καθυστερήσει, γιατί λέει αλήθεια. Δηλαδή, εγώ άρχισα να το χαβαλεδιάζω. Μετά μου λέει, σήμα, μου έδωσε σήμα από μέσα, μου λέει, με πήρα από το δημόσιο ψυχιατρίο ένας γιατρός και μου είπε αυτό και αυτό. Και τον είχα εκεί και τον μιλούσα. Και έκανα κατά κάποιο τρόπο εκείνη την ώρα το ψυχοθεραπευτή. Αλλά δεν ξεκίνησε.
1: Δεν είσαι ψυχοθεραπευτής. Αυτό δεν ήταν ένα μικρό θαύμα, ρε Κωστή.
2: Τι θαύμα ήταν, αν δεν μου έλεγε ο άλλος ο γιατρός, ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος, μπορεί να τον έλεγα αυτοκτόνα κιόλας. Εγώ ήμουν τρελός τότε.
1: Και δεν μου λες, Κωστή, κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τι κόρησε όταν την πρώτη φορά την κράτησε στα χέρια σου. Αυτό δεν ήταν ένα θαύμα. Και έτσι που τώρα πέρασαν τα χρόνια και μεγαλώνει και τη βλέπει να γίνεται γυναίκα. Αυτό θαύμα δεν είναι, ρε Κωστή.
2: Τι θαύμα είναι. Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν να είναι γερά. Τι θαύμα είναι.
1: Και το ότι έχεις την αγάπη του κόσμου.
2: Θαύμα εννοώ, δηλαδή. Κάνα κομμένο χέρι να κολλήσει, κάνα αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ότι έχεις την αγάπη του κόσμου με εμένα μέσα, ενώ είσαι σαν ένας κακός βάτραχος, αυτό δεν είναι ένα θαύμα.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί τι να σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εχθές πήγα με την οικογένειά μου στο χωριό σου στην Επανομή να κάνουμε μπάνιο στον ποταμό.
2: Ωραία είναι η Επανομή, καημένη.
1: Μ' ακούς?
2: Ναι.
1: Και πήγαμε εκεί από τα Μπιτσόμπαρα δεξιά, εκεί που είναι εκεί η Μητούλα που έχει πολύ άμμο. Και πηγαίνουν κάτι ανίδεοι Σέρβοι, Βούλγαροι. Εντάξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και πηγαίνουν με κάτι χαμηλά άμαξι.
2: Και κολλήσαν στην άμμο. Ναι.
1: Και έρχονται οι επανομήτες και ζητάνε με τον Αβάρα το 50-ρικάκι να τους ξεκολλήσουν.
2: Εντάξει, δουλειά είναι και αυτή. Το κάνω από
0: πολλά χρόνια. Αδίκως.
2: Θαύμα και αυτό είναι.
0: Καλά κάνω.
1: Γιατί εκεί πέρα δεν πηγαίνει η οδική.
2: Αυτό που λες. Εγώ το 84, 15 χρονών, 15,5, πήγαινα με τον πατέρα μου και βλέπαμε, γιατί ξέραμε εμείς, ήξερε ο μητέρας πώς θα πάει, βλέπαμε τους επανομήτες από τότε που τα δέναν και πέραν από τότε λεφτά. Δεν είναι τωρινό δηλαδή, είναι 40 χρόνια
0: πριν. Δεν έχω πει.
1: Καλή μπίζνα, δηλαδή 3-4 τέτοιους τη μέρα να κάνεις.
2: Γιατί, εσύ δεν θα δίνεις 50 ευρώ για να στο ξεκάνει ο άλλος.
0: Ο Ραπτόπουλος θα δίνει και 50 σε ένα πιτσιρικά, στέλνει από την άμμο.
1: Οι Έλληνες που είναι οι καλοί χριστιανοί δεν θα έπρεπε από μόνοι τους χωρίς λεφτά να το κάνουνε?
2: Όχι φίλε, γιατί ο χριστιανισμός δεν διδάσκει. Ο χριστιανισμός διδάσκει αυτό που λέει ο Χριστός. Η χριστιανοσύνη όμως, τη χριστιανοσύνη μην την κλαις. Δηλαδή είναι χρυσάφι, μερσεντές και ζάντα αλουμινίου. Σε βλέπω, σε ακούω προβληματισμένο, ψάχνεσαι δηλαδή.
1: Σωστή, ναι. ακούω πολλά χρόνια την εκπομπή και μόνο τώρα ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνα. Γιατί μπορώ, όχι μόνο θαύματα, μπορώ να, και πολλές βλακίες που έχεις πει μπορώ να υπενθυμίσω, που εννοείται δεν θα το κάνω, ειδικά στον αέρα. Αλλά μπορώ να σου υπενθυμίσω και θαύματα. Και πρέπει να πιστεύεις στο θαύμα, Κωστή.
2: Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Κοίταξε, μην κολλήσει και σου ήρθω μεταφιεσμένο να σε βγάλω εκεί στην επανομή με το λάστιχο. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Φυσικά έχω πει βλακίες, ρε φίλε. Όταν 5 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα κάνω και άλλη μια μισή τηλεόραση και άλλη μια μισή. Φυσικά θα πω βλακίες. Αν δεν πω εγώ βλακίες που κάνω τόσες ώρες ραδιόφωνο ή τηλεόραση, ποιος θα πει? Όποιος μιλάει πολλές ώρες θα πει και βλακίες. Μη σου πω θα πει περισσότερες βλακίες από κάποιον που κάνει 2 ώρες εκπομπή. Ή 3 ή 1. Φυσιολογικό είναι. Καλησπέρα. Αλλά στα θάματα δεν πιστεύω. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ δεν πιστεύω. Ανερώ. Δεν έχω δει να γίνονται θαύματα μπροστά μου. Κανένα θαύμα δεν έχω δει να γίνεται. Στη ζωή μου, στους γύρω μου και τα λοιπά. Δεν έχω δει να γίνεται κανένα θαύμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
3: Τι έγινε, Κοτσό?
2: Είχε μια ανακοινωσάρα. Την αναλύσαμε το πρωί, την αναλύσαμε στο YouTube, την αναλύσαμε το μεσημέρι. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε όπως τα είπα. Κάπως έτσι θα κυλήσουν.
3: Δηλαδή,
2: ή άσπρο θα είναι ή μαύρο. Ή δεν θα μπορεί ο Σαββίδης να κάνει γήπεδο.
0: Μεγάλη προβλέψη έκανε.
2: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Ή δεν θα μπορέσει να κάνει ο Σαββίδης γήπεδο και να πάει άσχημη ομάδα και να τυχωθεί ο Μιστακίδης ένα χρόνο μέσα. Ή που θα τελειώσει ο πόλεμος, ή θα βρει λεφτά, θα κάνει γηπεδάρα με το Μυτιλινέο, θα κάνει και ομάδα και θα αποχωρήσει ο Μιστακίδης από τον ΠΑΟΚ σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, μάλλον σε 10 μήνες από τώρα, ή που ο Μιστακίδης θα γίνει πολύ δυνατός. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί δυνατός είναι ο άνθρωπος, έτσι. Ή που θα σηκωθεί και θα βγει. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι.
3: Το έχει αυτές τις ανακατοσούρες.
2: Οι ανακατοσούρες αυτές είναι λογικό να γίνονται όταν υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα και δραστηριότητες. Είναι λογικό να γίνονται. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι παράξενο. Ναι.
3: Ισαϊάδης,
2: ναι, ο κύριος Ισαϊάδης, ναι.
3: Αποχώρησε, λέει.
2: Αποχώρησε.
3: Μετά έχουμε γρίνια ότι δεν πληρώνει ο Μιστακίδης.
2: Ναι.
3: Μετά με τον κύριο Σαββίδη θα γίνει το Ιτούμπα, θα γίνει το προπονητικό. Το φάστο μας χόρτασε.
2: Κάνει υπομονή, μετά... κάνει υπομονή 10 μήνες. Κάνει υπομονή, Παοξή.
3: Κάνει υπομονή.
2: Άκου, κάνει υπομονή 10 μήνες. 10 μήνες είναι ιό. Ό,τι είναι θα ξεκαθαρίσει μέχρι το Μάιο. Μέχρι το Μάιο θα ξεκαθαρίσει το έργο. Ναι.
3: Και με τις μεταγραφές με την ομάδα.
2: Κοίταξε. Μου είπανε μέχρι την Παρασκευή θα κλείσει ο Στόπερ, ο Χατζηδιάκουλας.
3: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είπανε ότι είναι κοντά στον στο Χαφ. Τον Σάντα Κλάρα, πώς το λένε αυτόν τον. Το Χαφ. Σέντερ φορ δεν θα πάρετε μέχρι τα μάτς. Και εξτρέμ δεν θα πάρετε.
0: Ολυμπιακό πάει. Ολυμπιακό πάει.
2: Ποιος?
0: Γιακουμάκης.
2: Δεν πάει Ολυμπιακό. Δεν πάει Ολυμπιακό. Τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Και λέει ο Κουλιανός πολύ ωραία. Πώς σέντερ φορ θα έχει ο Ολυμπιακός?
3: Αν τον πληρώσει ο Κοντρός δεν θα πάει.
2: Άμα τον πληρώσει ο Κοντρός θα πάει.
3: Ό,τι δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με περισσότερα λεφτά.
2: 100%. 100%. Yeah. Φύγαμε. Φύγαμε. Επόμενη γραμμή. Φύγαμε.
0: Ο κόσμος το ξέρει καλά αυτό.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα. Δεν κάνω. Ναι.
2: Τι να κάνουμε. Στον καπιταλισμό ζούμε, κύριε Κόκκινε.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Τα μπουρμπουάρ.
0: Έλα, θα δώσω.
2: Τι να δώσεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα.
4: Εσύ πας στο Ιπποκράτειο, ξέρω, Κώστα.
2: Ναι.
4: Το τέταρτο όροφο.
2: Ναι.
4: Ρώτα.
2: Ναι.
4: Δεν θέλω να σου πω το επίθετό μου.
2: Ναι.
4: Αν έχεις το νούμερό μου και θα δεις το θαύμα έγινε επάνω μου.
2: Στο Ιπποκράτειο, στο τέταρτο όροφο. Μάλιστα.
4: Ναι. Εμένα, Κώστα, μου είπανε. να πάρω γραφείο τελετών, όχι σε μένα, τη γυναίκα μου, στη κόρη μου, όλα, μου ήρθε κάποιος δίπλα, σας έχω πει πάλι αυτή την ιστορία.
2: Κάποιος καλός γιατρός θα βρέθηκε και θα σε έσωσε.
4: Δεν είναι γιατρός, δεν ήταν γιατρός. Αυτός που ήρθε δίπλα μου δεν ήταν γιατρός, κάθισα τρεις μήνες μέσα.
2: Τι ήτανε?
4: Δεν ξέρω ρε Κώστα μου, τι να σου πω ρε φίλε μου, φορούσε ένα μαύρο σακάκι, φορούσε μια μασκούλα, ένα ομορφόπεδο στο ύψος το δικό σου, πιο αδύνατος από σένα, ήρθε δίπλα μου, μπήκαν σε ένα δωμάτιο μέσα μόνο.
2: Και?
4: Εγώ έπαθα φουρνέ, αυτό που έπαθε ο κυράς σας.
2: Α, μα αυτό είναι δύσκολο, ήταν για θάνατο. Ναι.
4: Ναι, μη είπα, δεν πεθάνω. Πάρτε το στο σπίτι, να πεθάνει. Ή αν κάνουμε την επέμβαση, γιατί έχω κάνει μπαλονάκια από ζάχαρο. Κατάλαβες. Και λέει, δεν έχουμε πιθανότητες. Και ήρθε ένας δίπλα μου, α, μορφόπεδο έτσι, μόνος ήμουν στο θάλαμο.
2: Στο Ιπποκράτιο έγινε όλο αυτό.
4: Ναι, στο τέλος του όροφου, άδερφε.
2: Ο Αντωνάκης ο διοικητής θα ήταν, μάλλον.
4: Και κάθομαι κύρα μου, αλλά έρχεται ένα δε, μου λέει, κοίταξε. Πώς σε λένε, είπα εγώ, δεν μ' ακούμπησε, δεν τον ακούμπησε. Μου λέει, μην αγχώνεσαι, λέει, λίγο θα κουραστούμε, λέει, αλλά θα γίνεις καλά, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί την ώρα μπαίνει μέσα η γυναίκα μου στο θάλαμο και κλαμμένη. Λέω, τι έπαθες, ρε. Λέει, Βασίλη, να, ρε, πες μου, λέει, πού χρωστάμε, πού κάνουμε, τι κάνουμε. Τι έπαθες, καρέ, του λέει, θέλετε
2: να... Τα λεφτά της κηδείας ήθελε και έκλαιγε, δεν τα είχε, ναι. Φτάσει πάλι εσύ στον παούλο και δεν ήξερε πού να τα
4: ναι,
2: κάνει.
4: Ναι.
2: Που τα λεφτά τον παούλο να πάρω τα 4.000 και να δώσω στον παμπούλο να τελειώνουμε.
4: Άκουδο τώρα, ναι. Ο γιατρό, αυτός που έφυγε, δεν ξέρω πώς έφυγε, γιατί πήγαν τα μάτια κατ' εστία πάνω στη γυναίκα μου. Και μέσα που μπήκε, και μου τα λέει, τώρα λέει ο γιατρός, μη πρόλο να πάρε καλά. Ποιος γιατρός, λέει. Τώρα λέει, το συνάντησε στο διάβολο. Όχι, λέει. Τρέχει και αυτή έξω, ακόμα έξω ήταν όλοι οι γιατροί μαζεμένοι, φτιάχναν συμβούλια και τι θα κάνουν.
2: Εγώ πήγα στην κλινική και έγινε άλλο θαύμα. Αντί να με κάνω καλά, με κάνω άλλα αλλιώτικο. Για αυτά στα θαύματα. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά. Φιλιά, κόκκινε νιστάζεις βλέπω, έχεις γύρει, έγινε στη μία μεριά. Έχεις πάρει δεξιά την καρέκλα να πούμε. Εγώ τέτοια θαύματα έχω ζήσει. Πήγα να βάλω μαλλιά και έμεινα φαλακρός από μένα.
0: Μπρος.
2: Κάτσε να το εξηγήσω. Πήγα να βάλω μαλλιά σε μια εταιρεία που διαφημίζαμε κιόλας παλιά και από εκεί που είχα μαλλιά έγινα φαλακρός. Θαύμα, άμα το θεωρείς αυτό θαύμα, θαύμα. Από πού κάνεις είσαι ένας άνθρωπος? Από το συγκεκριμένο μέρος. Αυτό το θαύμα που με κάνανε εμένα είναι να κάνω τσίσα από το πλάι. Εγώ τέτοια θαύματα είδα, φίλε, οπότε δεν πιστεύω στα θαύματα.
0: Έχεις δει κεφάλι στην τριβάνη, έχω δει εγώ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
5: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα φίλε.
5: Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες με το προηγούμενο, δεν ξέρω πριν δύο μέρες που είχε πάρει ο φίλος.
2: Ναι.
5: Τον πατέρα του, δεν ξέρω τι ήταν, ή μάλλον στον εαυτό του, γιατί έτυχε σε μένα με τον πατέρα μου. Είχαν κάνει λάθος οι γιατροί.
2: Λάθος έκανε η μαγνητική τομογραφία, ρε. Τι θαύμα λέω.
5: Άκου τώρα την περίπτωση, ναι. Τον πατέρα μου. Πέθανε, συγχωρέθηκε το 2016.
2: Ναι.
5: Από την Κέρκυρα είναι.
2: Ναι.
5: Δημήτρη με λένε.
2: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
5: Λοιπόν, του βγάζουνε, ήταν μια χαρά. Και είχε πίεση πολύ και τον παίρνουμε στο νοσοκομείο.
2: Και ψάχνει να βρουν την αιτία, ναι, ναι.
5: Μαγνητικές και αυτά. Και μου έρχεται, ξέρεις, μήμα με το θείο μου, τον αδερφό του, δηλαδή με το θείο μου. Έξω περιμέναμε. Έρχεται ένας γιατρός και κάτι, ξέρεις, μαθητάδες. Και νοικομάνης, ξέρω εγώ, και το επώνυμο μου είναι αυτό. Και μου λένε, α, ο πατέρας σας λέει, έχει λέει σε τρία, στον εγκέφαλο λέει σε τρία διασημεία, λέει, καρκίνο. Τι λες, μωρή κοπέλα, λέει. Ναι, ακούτε ότι σας λέω. Ελάτε μέσα στο γραφείο. Ω, έχασα την Παναγία, πώς να σου πω. Τι λες, ξέρω εγώ. Εντάξει, μου δείξανε, ξέρεις, αυτό πώς λένε, το, που κάνουν στον εγκέφαλο.
0: Τη μαγνητική.
5: Που φαίνονται και τα κάτι και φαίνονταν τρία σημάδια τώρα. Μου λέει, ορίστε. Εντάξει, λούτα τι γίνεται. Μου λέει, τον εμβάλλουμε μέσα, τον επέμβαλουμε, ξέρεις, αφήγοντα αυτά πάνω του, το αρχινήσανε ντεπακίν, κάτι τέτοια, δηλαδή τον εξεκάνανε. Λοιπόν. Λέω μετά από 10 μέρες, λέω, κοίτα να δεις, πρέπει μου πως είναι, γιατί κοίταξα τότε συμπήρχαν και τα ίντερνετ και αυτά και ήμουν και ψαχνόμουν και κοίταξα από τη στιγμή που το βάζανε κάτι στον ορό, όπως μιλάγαμε κανονικά, μετά έχανε το φως, δεν το που ξέρει που γίνονται, που πήγαινε. Ήταν ντεπακίν λέγεται αυτό το φάρμακο.
2: Ναι.
5: Λέω πως είναι, λέω φεύγουμε. Λέει πάω και πέρα που είναι, ποιος είναι υπεύθυνος αυτά, λέω Γιάννενα κατευθείαν. Τώρα λέω δεν χρειάζεται. Λοιπόν, το καταφέρνω, πάω Γιάννενα. Εκεί. Μια Παπαδοπούλου λεγόταν η καθηγήτρια. Κάτσαμε ένα μήνα εκεί. Έρχεται, ανοίγει η πόρτα, έτσι απότομα, γιατί μόνο να πάω στον πατέρα μου, ξέρεις, δίπλα εκεί, επιτρέπεται να καθόμαστε. Και μου κάνει, νικομάνη, θαύμα. Λέω, τι. Μου λέει ο πατέρας, δεν έχει λέει αυτή την ασθένεια. Έχει λέει μία ασθένεια που είναι ένα στο δισεκατομμύριο. Αυτό λέγεται σύνδρομο Πρες. Γράφε το.
2: Ναι.
5: Έτσι λέγεται αυτή η ασθένεια.
2: Σύνδρομο Πρες. Ναι, ναι.
5: Α, είναι λέει από την πίεση και αυτά και έτσι.
2: Και κάνανε λάθος. Ναι, βρε, δεν γίνεται αυτό.
5: Κάνανε λάθος μετά από 2,5 μήνες τώρα και μετά από αυτό που δώσανε.
2: Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό.
5: Τι, τέλος καλό, όλα καλά, πέθανε.
2: Τότε πώς έγινε.
5: Πήγαν από πολλά φάρμακα, τους άπησε μέσα από το στομάχι και τα άντερα.
2: Α, από άλλο πέθανε.
5: Από τα φάρμακα που του είχαν εδώ και τον είχαν ξεκάνει, σου λέω, νεφρά, όλα. Βαριά φάρμακα, πώς σου πω.
2: Σύνδρομο λέει οπίστιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας. Πρες.
5: Πώς, ναι.
2: Να, μια ασθένεια που δεν την ξέρουμε. Καλό μεσημέρι, να ζήσεις να το θυμάσαι, φίλε. Να ζήσεις να το θυμάσαι τον άνθρωπο.
5: Να είμαι καλά,
2: να,
5: το ξέρω.
2: Να είσαι καλά.
5: Το ανάποδο κεράκι του. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε.
6: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
6: Τι γίνεται.
2: Ησυχία, ησυχία.
6: Γιώργος, πάω από Ολλανδία εδώ να αλλάξουμε λίγο θέμα, ρε παιδιά. Στο τρένο πάω να είμαι, πάω για τους Αλμπόμελ. Είμαι στο Ντεμπός εδώ πέρα, φτάνουμε στο 3 λεπτά. Έχω και έναν Ολλανδό εδώ δίπλα, με έχει σπάσει τα νεύρα με ένα μήλο, δεν το έχει πάει ακόμα χράτσα, χρούτσα, δείτε. Μας έχει τρελάνει εδώ πέρα με το μήλο.
0: Φάτε μήλο, μη γίνω Γουλιέρμος, τέλος πες το να. Και σημαδέψω λάθος.
6: Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το μήλο, ρε παιδί μου, λοιπόν.
0: Δεν πας και ρε καρπούς, σε σχήμα μήλου.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Άλφα σίγμα πάω. Τι να σε πω, ρε φίλε. Είχε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μανδύα και προστάτη τον Λουτσέσκου, τώρα έχει θέμα. Άμα βγάζεις κάθε μέρα μία ανακοίνωση, το Σεπτέμβριο θα παίξει ο Ραπτόπουλος δεξί εκτρέμ, ο Κόκκινος θα παίξει σέντερ μπακ και εγώ σέντερ φορ και θα μας χειροκροτάνε και όλα να πούμε. Μπράβο, αλλά θα σημαίνει.
2: Α, το πάει άλλο.
6: Την άλλαξε την ατζέντα, αλλά θα σημαίνει ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ωραία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Όλα καλά πάνε, μια χαρά. Κατά τα άλλα βγάζουμε ανακοινώσεις για τη ισορροπία 110 χρόνια. Τον ΠΑΟΚ να δούμε ποιος θα το σώσει τελικά. Όλα εδώ πληρώνονται όμως στο τέλος.
2: Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, φίλε. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου.
6: Αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. ΠΑΟΚ να δούμε ποιος θα το σώσει τελικά. Όλα εδώ πληρώνονται όμως στο τέλος.
2: Μ' αρέσει το σκεπτικό σου.

0: νοσοκομείο του ΑΚΕΠΑ, το οποίο δεν μπορούσαν να με σώσουν, με σκεπάσανε με σεντόνι, λέγουμε Απόστολος Τρουλίδης.
1: Τι με σεντόνι, νεκροσέντονο σε βάλανε.
0: Με βάλανε σεντόνι, έφυγαν έξω στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, μπορείτε να τον διαπιστώσετε, και φώναζε, χτυπιότανε να πούμε, η γυναίκα μου, και είπανε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και εκεί την ώρα έρναγε, όπως είπε, στο καρβάτι πάνω, ο νοσοκόμος, και σκέπασε το τράβηξε το συντογιό, είναι και νέος, ήμουν 50 χρονών.
1: Ναι.
0: Η μέρα της γιορτίζουμε το 12 Αποστόλων. Και με άρχισε και με έδωσε κάτι μπουνιές στο στομάχι και ήρθε και έκανε εμετό.
1: Ναι.
0: Με το εμετό που έκανα, με ρώτησε πώς σε λένε. Είπα, λέγομαι Απόστολος Τρουλίδης. Και τρέχω στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου και τη λένε, ο άντρας είναι καλά στα μάτια, εσύ θα πάθεις κάτι, πρώτα, κάτι. Αυτό το λέω για να τριχιάζω, γιατί τώρα είμαι 81 χρόνια.
1: Και εγώ να τριχιάζω, φίλε, μέσα στο ΑΧΕΠΑ, πώς σε βγάλανε νεκρό αυτή εκεί πέρα, η απίθανη να πούμε.
0: Και τώρα ακόμα, και τώρα έχω αυτά, κάνω αιμοκάθαρση, κάνω, έχω προβλήματα.
1: Δεν έχει σημασία, 81 είσαι. Ωραίος.
2: Ναι. Δεν έχει σημασία, κρεσμένου κάθεση.
0: Από το 2002
1: ζήλιο.
0: Έκανα και χειρίζει πάνω να έκανα.
1: Φρέντε Κροσέντο το 2002 το βάλανε και το 26 θα τον πειράξει αυτόν τώρα που έχει.
2: Το ζώο,
0: δεν αυτό καταλώ. Δεν είναι πράγμα. Την ημέρα του γιορτής μου, το 12
2: Αποστόλων. Ό,τι πιστεύεις φίλε μου, καλά κάνεις και το πιστεύεις.
1: Τι να σε βάλω Κροσέντο και να σε πλακώσεις τις μπουλιές ο νοσοκόμος και να, ζωντανέψεις. αυτό είναι θαύμα πραγματικό.
0: Είμαι 81 χρονών.
2: Γιατί ο πλάκος της μπουλιάς ο Ρατόπουλος δεν έχει το σου κάνει.
0: Και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου στον διαπιστώσουν.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι γερός, αλλά 50 χρόνια να ζήσεις. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, παιδιά, και εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Τελικά μπορείς να ακούσεις τις πιο απίθανες ιστορίες των ακροατών και τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά επειδή και εμείς τους τα λέμε τα δικά μας, έχουμε ένα πινκ-πονκ. Έτσι δεν είναι.
2: Μια αμφίδρομη σχέση.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα εσύ, τώρα ρε μάγκα, πότε θα είσαι εδώ?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Ξέρω εγώ. Τη Δευτέρα θα μου έρθεις.
2: Κάνει το πονηρό εσύ.
1: Τη Δευτέρα θα μου έρθεις. Με κάτι μάγουλα ξυρισμένος φραπεδιά να πούμε. Λοιπόν, να περάσεις καλά, να τα κάνεις όλα όπως πρέπει.
2: Λες και θα πάω διακοπές, άκου τι λέει, θα περάσεις καλά. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Για εγγύρεις πάμε να περάσεις καλά. Χάιδεψε καμία νοσοκού. Πού τον βρήκα ρε αυτό ρε. Τι δώρο μου στείλες τα δάση.
1: Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη.
2: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, άντε περαστικά, την Πέμπτη σε περιμένω εδώ. Άντε την Παρασκευή.
2: Μακάρι.
1: Εντάξει.
2: Πέμπτη δύσκολο.
1: Συρίγιο έκανε και ο Μηταράς από τις χημειοθεραπείες. Το είχε βγάλει αυτό. Το πήγα εγώ, τον έκανα εγχείρηση.
2: Και άλλοι.
1: Βαριές. Τι να κάνουμε, μέχρι να πεθάνουμε κόκκινα έτσι θα βγάλουμε μπελάδες. Τι να κάνουμε.
2: Όσο μεγάλο.
1: Όλος ο κόσμος μπελάδες έχει. Θα έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο μάλλον μόνο μου θα με αφήσουν.
2: Μόνο σου, εσύ μόνο σου.
1: Ναι, μόνο μου. Θα κάνω μάλλον μόνο μου. Εκτός αν μου έρθει καμία ωραία κυρία εδώ πέρα το μεσημέρι.
2: Αν προκύψει τίποτα μπορεί και να.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο

onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like...

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ

και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια OX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.

0: Σίφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εσύ πάω και έτσι. Πάω κάρα σου λέω.
1: Ήμασταν η κυβέρνηση σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες που έχει κάνει δύο πράγματα. Πέραν της αύξησης των μισθών, τώρα έχει γίνει μια συμφωνία περί συναντήληψης, να το πούμε έτσι ευγενικά, ναι, για τους επόμενους δύο μήνες. Mm-hmm. Αυτό θα ελεγχθεί.
2: Το θέμα είναι να μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό θα ελεγχθεί. Και η απέτηση, η λογική απέτηση, ποια είναι, όσο έρονται οι παράμετροι που οδήγησαν στις αυξήσεις των τιμών, να μειώνονται αντίστοιχα και οι τιμές. Και περιμένουμε μειώσεις από Σεπτέμβριο. Ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Σεπτέμβριο θα δούμε μειωμένες τιμές στο ράφι.
1: Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα υπόσχεση με τη λογική του θα.
2: Αυτό αναμένεται, είπατε.
1: Από τις παθογένειες αυτού που λέμε του παλιού πολιτικού
3: επειδή
1: συστήματος.
3: Επειδή το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε.
1: Κύριε Κουτρακή.
3: Κάνω υπόθεση, λέω εγώ τώρα. Κάνω μια υπόθεση. Δικαιούμαι να την κάνω.
1: Ζούμε.
3: Εγώ λέω το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε.
1: Η κυβέρνηση αυτή δίνει μια μάχη με τον πιο επίμονο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών. Σε πολλά μέτωπα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, με χαρακτηριστικότερο το ρεύμα, λόγω και της αύξησης χρήσης των ΑΠΕ και πολλών άλλων επιτυχιών, συγκριτικά, το ξαναλέω, έχουμε πάει καλύτερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μια πολιτική που δεδομένων των συνθήκων της εποχής αποδίδει. Τους 8 στους 10 τελευταίους μήνες η Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Γιατί γίνεται αυτό? Όχι γιατί δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Αλλά γιατί ακολουθούμε μια πολιτική που συγκριτικά αποδίδει.
3: Οι αυξήσεις που έχετε δώσει έχουν φαγωθεί από τον πληθωρισμό.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών μας που ενώ έχουν πάρει αυξήσεις η άνοδος των
3: τιμών. Αυτό
1: δεν
3: σας λένε. Εσείς που κυκλοφορείτε στα βόρεια, τι σας λένε δηλαδή?
1: Ακούστε.
3: Στα βόρεια που δεν είναι
1: υπάρχει,
3: και.
1: Υπάρχει.
3: Που υποτίθεται ότι υπάρχει υψηλότερο εισόδημα.
1: Εγώ δεν θα σας πω το επίσημο στατιστικό,
3: ναι,
1: της Eurostat και της Elstat που λέει ότι σωρευτικά ο πληθωρισμός είναι 20% και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί 30%. Γιατί αυτός είναι ένας μέσος όρος που για κάποιους τα πράγματα είναι καλύτερα, για κάποιους που μένουν στο ενίκιο είναι χειρότερα. Εγώ θα σας πω κάτι. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου.
3: Προφανώς.
1: Και το 19 η Ελλάδα όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν η Ελβετία.
3: Αλλά δεν φυτρώνουν και για εμάς όταν πηγαίνουμε.
1: Εδώ τώρα είμαστε στο Μοσχάτο και δεν είμαστε στη Ζυρίχη. Με την πολιτική μας να αυξάνουμε τα έσοδα στο κράτος, ενώ μειώνουμε φόρους,
3: ναι,
1: και να δίνουμε πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε, χωρίς να αυξάνουμε το χρέος. Το μειώνουμε το χρέος προς τα έπειτα, δεν αμφισβητείτε.
3: Και ταυτοχρόνως πέφτει η αγοραστική μας δύναμη.
1: Δεν πέφτει.
3: Πώς δεν πέφτει,
1: όχι, όχι.
3: Πέφτει.
1: Δεν ισχύει αυτό. Όχι,
3: πώς
1: όχι.
3: Δεν ισχύει.
1: Οι αγοραστική...
3: στατιστικές της Ευρώπης στη μία περίπτωση, στην άλλη δεν ισχύουν. Ναι, τι.
1: Λοιπόν.
3: Πάμε τη Βουλγαρία, δεν είμαστε στην αγοραστική
1: δύναμη. Μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών.
3: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα το 2015-2018 στο ρυθμό αύξησης αγοραστικής δύναμης ήταν 23η στις 27. Στο ρυθμό ανάπτυξης 27. Τώρα είναι 5η.
4: Καταλάβατε?
5: 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου, την ίδια μέρα είχα πάει το πριν να ψηφίσω το δημοψήφισμα της Ανέφισκα και τον πήγα τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Διότι σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφεύρος, θα χάσουμε. Και λέω, άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη. Θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν. Η έξοδος εκτός ευρώ σήμαινε στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερο μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις. Δώσε μας.
6: Στην Ελλάδα. Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
5: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είχε πει ο Καμένος στρατός για την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο της τράπεζας, στη Βουλή και λοιπά, τους κεντρικούς στόχους, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο. Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ. Αυτή ήταν η μετάβαση στην δραχμή. Εγώ το ήξερα αυτό και λέω, Θεέ μου, έχω παιδί ενός έτους, να τους σώσω τουλάχιστον, να μας φάξουν μέρα, φάξουν τα παιδιά μου. Και εγώ έμεινα γιατί λέω, είμαι βουλευτής, θα δώσω τη μάχη.
7: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
8: Are you ready? Are you ready now?
9: Ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση μεταξύ Ape και Predator, εδώ έχουν καταδικαστεί κάτι επιχειρηματίες, παύρα τύποι που τους λέω εγώ, που έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας και παραδέχτηκαν και έχουν καταδικαστεί, αυτό είναι την ελληνική δικαιοσύνη, ότι το δίναμε και σας παρακολουθούσαμε. Αυτό εσάς δηλαδή λέτε ότι εντάξει, αφού δεν έχει σχέση με την ΑΕΠ, δεν μας αφορά. Που παρακολουθούσαν τον μισό σας υπουργικό συμβούλιο, τον πρώην πρωθυπουργό. Πού είναι το υλικό λοιπόν που παρακολουθούσαν?
10: Προσέξτε, για να απαντήσω.
11: Τι έρευνα κάνει περαιτέρω? Καταρχήν δεν κάνει έρευνα η κυβέρνηση. Οι ιδιωτικές αρχές τι άλλο να κάνουν?
9: Γιατί δεν κάνουν οι ιδιωτικές αρχές, δεν κατάλαβα.
11: Εσείς ξέρετε, κυρία, μα αυτό κάνουν οι ιδιωτικές αρχές.
9: Όχι, ποιες ιδιωτικές αρχές κάνουν έρευνα αυτή τη στιγμή? Εσείς λέτε συνεχώς η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Κάνει η ΑΕΠ αυτή τη στιγμή έρευνα που είναι το υλικό των υπουργών σας που τους παρακολουθούν?
2: Μην να περίμενε να απαντήσει.
11: Μα σας λέω, έγινε η έρευνα,
9: Από ποιον?
11: Μπήκαν στην αξιολόγηση της δικαιοσύνης. Από πού έγινε, δεν είναι άδικο.
9: Ξέρω, εσύ σπίτι μου, από ποιον έγινε έρευνα.
11: Το πρωτοδικείο
9: και καταδίκαστε. Το υλικό βρέθηκε.
11: Να ρωτήσω κάτι, πώς καταδικάστηκαν αυτές τις 14.
9: Εγώ να σας ρωτήσω, το υλικό βρέθηκε. Καταδικάστηκαν αυτοί. Το υλικό που είναι.
11: Απαντώ. Δεν γνωρίζω τη δικογραφία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έγιναν από έρευνα, καταδικάστηκαν.
9: Το υλικό
2: δεν παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή ο απελθόν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει βάλει την υπόθεση στο αρχείο.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι της Αργεντινής και του ΠΑΟΚ, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
2: και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βράδυ επιτυχίας. Βρίσκεστε στον κορυφαίο σταθμό της χώρας, Μετρόπολης 95,5. Ήμασταν συνδεδεμένοι και με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ αλλά και με την επική νίκη της Αργεντινής.
3: Απορούμε δηλαδή πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε.
0: Γιατί εμείς δεν απορούμε, νομίζεις? Εσύ απορείς, εσύ απορείς, εμείς δεν απορούμε.
4: Τρέλα!
0: Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ταυτόσιμες νίκες, έτσι, με 3-2 και την ΑΕΚ Λάρνακα, αν πεις τώρα, ρε φίλε, τι σχέση έχετε με τα άλλα, δεν πειράζει.
5: Δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ, αλλά τέλος πάντων. Και η Αργεντινή γύρισε το παιχνίδι με τους Φαραώ. Και εκείνο το 70-70 τόσο. Με έναν Μέση, ο οποίος στο τέλος έβαλε και τα κλάματα από την υπερπίεση. Μετά από 105 λεπτά ποδοσφαίρου, η Αργεντινή κέρδισε τους Φαραώ με 3-2. Εκεί που έδειχνε το παιχνίδι να έχει κλειδώσει για τους Αιγύπτιους το 0-2. Παρακαλώ, αλλά η θεά τύχη μίλησε και είδαμε ακόμα μια επική ανατροπή, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου που απολαμβάνεις στο κορυφαίο άθλημα, που σε κάνει όχι μόνο να κλαίσεις, σου κάνει και άλλα πράγματα. Λοιπόν,
3: μπράβο!
0: Είναι και το στοίχημα, αυτό εννοούμε δηλαδή. Εδώ είναι. Ο Μέση κλαίει ακόμα, έτσι, στις αγκαλίες των φίλων και συμπαικτών του. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε εμείς βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
3: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
6: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ!
6: Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι...
0: Facebook, να... εσύ!
6: Ναι.
0: Και φυσικά, ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com.
3: Α, τώρα το είπες καλά.
0: Πάντα τα λέω καλά, αλλά μερικές φορές δεν το κάνεις. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τώρα βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο σε εξιτάρει, ρε παιδί μου, έτσι, σε φτιάχνει, ας πούμε, την βραδιά σου. Εκεί που νιώθεις μια απογοήτευση, όχι απογοήτευση, μια απέχθεια για το ποδόσφαιρο, εκεί που χάνει η ομάδα σου, ιδίως για την Αργεντινή, η οποία έχω την εντύπωση πλέον με τις κληρώσεις που είδα να υπάρχουν, βλέπω ότι έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσουν τα κρεσέντο και οι Γάλλοι και οι Αργεντινοί, να έχουμε κάνει ένα επαναληπτικό τελικό, δηλαδή σαν του Κατάρ, ας πούμε. Έτσι, για εκεί πηγαίνει τώρα, έχει Ισπανία-Γαλλία, έτσι, πρώιμος τελικός.
7: Οπα.
0: Του Ισπανού του ήταν στον τελικό. Και η Αργεντινή με ποιο συναντιέται, με όποιον συναντηθεί θα περάσει, έτσι. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο σήμερα ακόμα μια φορά, παρότι έχασε και το πέναλτι, παρότι έχασε πολλές στιγμές. Ήταν όμως τον γκολ του η ισοφάριση που άλλαξε τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και φυσικά μετά τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας εχθές, με αυτά τα βδελίγματα, τα πορτογαλικά, αυτούς τους αχώνευτους, να πούμε, τους γύφτους της Ευρώπης.
3: Μπράβο!
0: Σιχασιά ρε φίλε, σιχασιά ρε παιδί. Πα. Θυμάμαι όταν είχα πάει στην Πορτογαλία, κυρίε και κύριοι, για το Euro, το τελικό. Δεν είχαμε πάει, είχαμε πάει 3-4 μέρες. Δηλαδή, φίλε, όχι να σιχαθείς, να λες ρε φίλε, η ευλογία το να είσαι Έλληνας είναι αξία ανεκτήμητη, αλλά δεν είναι και εντοπίσιμη από εμάς. Δεν έχουμε καταλάβει.
3: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είμαστε, ρε φίλε, σε σύγκριση με όλους τους άλλους εδώ. Και όσο και αν σας ακούγεται αυτό υπερφύαλο ή ρατσιστικό, τέλος πάντων, παιδί μου, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Από τα χτες έχουμε τον Ντελαφουέντε, ο οποίος για μία
7: ακόμη... σκυλί της εκπομπής.
0: Δεδομένο αυτό, δεν το συζητάμε καν. Ο οποίος κάνει μία αλλαγή, φίλε, που είναι η αλλαγή της νίκης της Ισπανίας, έτσι, απέναντι σε αυτούς... Πορτογάλος, οι οποίοι θα μου πει τώρα, βρίζουν όλοι τον Τελαφουέντε. Ο Φουέντε, όχι, πώς το λένε τον Τελαφουέντε. Τελαφουέντε είναι Ισπανίας. Πώς το λένε τον Πορτογάλο. Πες πάνω, πώς το λένε, ποιον το λένε. Ο άνθρωπος ήταν στον πάγκο γιατί τον ήθελε ο Ρονάλντο. Και λένε οι κακές φήμες ότι παρακαλούσε τον Ρονάλντο να του βρει και μια ομάδα. Αλλά τελικά δεν τον βρήκε ομάδα. Και έχουν την εντύπωση ότι θα βρεθεί στα ράφια της Πορτογαλίας. Πέρα του, ευτυχώς, στα ράφια της Πορτογαλίας, δεν πει πώς. Στα ζήτητα, αυτό θέλω να πω. Ευτυχώς που κέρδισε το ποδόσφαιρο εκεί. Ευτυχώς που κέρδισε η Αμερική τις εντυπώσεις και την ουσία την πήρε το Βέλγιο. Και με τον επικό πανηγυρισμό του Λουκάκου και των συμπαικτών του στο 1-4.
1: Σάκη!
2: Ναι!
1: Σάκη!
2: Έλα!
1: Πόσα!
2: Τι!
1: Πόσα ρε, πόσα!
2: Δεν ακούρε, τι λες!
1: Πόσα ρε! Δεν πόσα ρε βλάκα, πόσα, πόσα!
2: Τέσσερα!
1: Τι τέσσερα!
2: Τι πόσα!
0: Άμα συνοηθούν αυτοί οι δύο, πάρουμε τηλέφωνο. Τι τέσσερα, τι πόσα! Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο έτσι, είναι αντιληπτό με τον κοινό νου, κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η κατάσταση με το τετράμπαλο και τον επικό χορό τον οποίο κάναν. Πώς χορεύει ο Τραμπ, κάνει κάτι έτσι κουνήματα, το κάνανε και αυτοί ανάλογα. Και φυσικά δεν μπορώ να μην πω για αυτό τον θεωρώ, δεν ξέρω πώς κατήρει, πώς έχουν πάει σε αυτούς, δηλαδή ο Ρούντ Γκαρσία, ο προπονητής του Βελγίου. Τον βάζω, θεωρώ ότι είναι ο νούμερο ένα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι ο νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, okay, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Σε αυτό εδώ. Έτσι, διακρίνουμε δηλαδή και τις αξίες ποδοσφαιρικές. Πάντως, όλη στην Αργεντινή, οι μισοί παίχτες και παραπάνω είναι με κλάματα. Είναι μεγάλη υπερπροσπάθεια. Εκεί που ήταν αποκλεισμένοι, βρήκαν το σθένος, βρήκαν τη δύναμη. Έχουν και το ταλέντο, έχουν και τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει το πόδι του μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν και λίγο αυτό το πράγμα. Ήταν αρκετό ώστε να μπορέσει να κάμψουν από το 70, από την ώρα δηλαδή που μπήκαν τα γκολ των Αργεντίνων. Δηλαδή, το πρώτο γκολ της Αργεντινής μπαίνει στο 80. Και το μάτς μέχρι το 80 είναι 0-2 με τα γκολ του Ζίκο. Έτσι. Ζίκο. Εντάξει, δεν είναι ο Ζίκο αυτό που φαντάζεται. Ο Ιμπραήμ το 0-1. Ο Ζίκο το 0-2. 1-2 Ρομέρο. 2-2 Μέση. Με παλιά του Μοντιέλ. Και μετά τη σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Έντσο Φερνάντες κάνει το 3-2 στο 92. Σέκωσε ο Φαραώ. Επιστροφή στις πυραμίδες στον πρώτιμο έντιμο βίο. Που δεν ήταν, αλλά το λέμε εμείς. Αυτό βασικά ήταν και το κλου της σημερινής βραδιάς. Ακολουθεί η Ελβετία, η οποία είναι όλοι μαύροι. Τώρα πώς έγιναν Ελβετοί και μαύροι δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τελευταίο Ελβετό ποδοσφαιριστή λευκό που θυμάστε, μπορείτε να μου τον ονοματίσετε. Για θυμίσου. Ποιος? Ναι, μπράβο. Όποιον και να ρωτήσω, αυτό να. Λες και δεν υπήρξε δεύτερος. Δηλαδή είπε μόνος αυτός, 11 θέσεις. Νούμερο 1 αυτός, νούμερο 2 αυτός πάλι. Έτσι. Έναν λευκό. Παλιά που έπαιζαν 11 λευκοί, ας πούμε, στην Ελβετία. Έναν θυμάστε. Να πείτε δεν την παρακολουθήσατε. Δεν έχει σημασία που δεν παρακολουθείτε. Παρακολουθούμε εμείς, γι' αυτό και σας παίζουμε λίγο στην κουβέντα μας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ είπαμε στο φιλικό προετοιμασίας και έβησε τη Λάρνακα. Δεν εκεί μοντάρεται η ομάδα, ετοιμάζεται. Μοντάρεται, αλλά τη λείπουν πάρα πολύ βασικά στοιχεία. Το οποίο δεν ξέρω τι σοϊ μοντάρισμα είναι αυτό. Είναι σαν να έχει ένα κινητήρα αυτοκινήτου, έχει πάρει να πα ένα μηχανικό. Σου λείπει το κάρτερ, ας πούμε. Σου λείπει το σασμάν, αλλά ο κινητήρας δουλεύει. Ρε φίλε, τι δουλεύει ο κινητήρας, άμα δεν έχει σασμάν, δεν έχει κάρτερ, ξέρω εγώ. Έτσι, κλασικά πράγματα, ας πούμε. Δεν έχει μοχλό για να βάλει την ταχύτητα. Δεν έχει κάθισμα, που θα κάτσει. Όλα αυτά παίζουν.
4: Εσένα σε πειράζει.
0: Εμένα όχι, δεν με πειράζει, φίλε. Beach buggy. Δεν έχει ούτε καθίσμα, τότε τίποτα. Κάβει εκεί πέρα. Καναδέζα, έχει κάτι σε Καναδέζα με τελάρο. Μετά μην μιλάμε τώρα για αυτοκίνητα, σιγά τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων. Αυτά συνέβησαν κυρίες και κύριοι από τα χτες εδώ. Το κλάμα διαρκεί, κυρίες και κύριοι, και με το παραπάνω. Πέφτει πολύ κλάμα. Αναμενόμενο θα μπορούσα να πω ήταν όλη αυτή η ιστορία, ιδίως αυτό το οποίο έγινε με τον Μέση. Πιστεύω δεν έχει προηγούμενο, έτσι, δεν πιστεύω να έχει κλάψει τόσο πολύ και όταν κατέκτησε ακόμα το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα αν το επαναλάβει κιόλας, θα πάει ιστορία, δεν ξέρω, θα φανεί. Να δούμε. Συνεχίζουμε. Με τα γραφικά, ξέρετε, τα ίδια πράγματα, λίγο απ' όλα, λίγο από εκεί. Στον ΠΑΟΚ ο εμφύλιος συνεχίζεται κανονικά και θα συνεχιστεί κανονικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό το πράγμα, διότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τον ΠΑΟΚ, σας το έχω πει και άλλη φορά, έχει ένδυα στελεχών, και όταν σε μια επιχείρηση δεν έχει ικανά στελέχη τα οποία να ξέρει να τα μανατζάρει ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος Γίνεται την πρώτη μέρα που γίνεται πρόεδρος, βγάζει και ανακοίνωση. Λες και την είχε γραμμένη κάποιος άλλος και του την έδωσε να την δημοσιοποιήσει. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. 100 χρόνια γιορτάζει ο
8: ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια ντροπιαστική μέρα για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και μεταξύ τη ομάδα τη ίδια, έτσι, όχι μια άλλη ομάδα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι ο μάνατζερ που υπάρχει θα έπρεπε να ξέρει και από ανθρωπογεωγραφία και να μην έχει αυτά τα πιστά σκυλιά που ανήκουν σε μια παράταξη ή σε μια άλλη παράταξη και να βγάζει ένα διχαστικό, μια διχαστική ανακοίνωση. Σκυλιά είμαστε γεμάτοι. Σκυλιά έχουν όλοι. Σκυλιά έχει η Νέα Δημοκρατία, σκυλιά έχει Πασόκ, σκυλιά έχει ο ΠΑΟΚ, σκυλιά έχει η Αίγυπτος. Παντού υπάρχουν τα σκυλιά. Το θέμα είναι πώς θα διαχειρίζει. Κόσμο, τίποτα δεν είναι.
8: Έχει,
0: δεν
8: είναι. Έχει, ναι,
0: εντάξει. Έχει λαϊκιστές σαν και αυτόνα. Έχει πάρα πολλές. Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάξει. Είναι ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία συντηρείται από αυλοκόλακες. Αν δείτε πώς μιλάνε οι παράγοντες για τους προέδρους των ομάδων, θα αντιληφθείτε γιατί οι υπουργοί μιλάνε το ίδιο για τον πρωθυπουργό της χώρας. Βλέπετε ότι αυτά είναι, πώς να το πω, όχι αλληλένδετα, είναι πανομοιότυπα. Άρα μην εκπλήσεστε για τίποτα για αυτά τα οποία γίνονται. Απλά να διαφορείτε. Όσο διαφορείτε, τότε δεν θα προχωράνε τα πράγματα και θα είναι σε αυτό το μοτίβο το οποίο είναι το υφιστάμενο. Έτσι, θα διαφορήσετε εσείς, μα δεν θα έχουν λόγο αυτοί να κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί τώρα νομίζουν ότι έχουν απήχηση. Έχουν την εντύπωση ότι περισσότερος κόσμος είναι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Σου λέει, ρε φίλε, είσαι το μοναδικό σωματείο σε μια ευνοούμενη χώρα όπως είμαστε εμείς, οι οποίοι δεν κάνουν κουμάντο οι δικοί μας άνθρωποι, κάνουν οι δικοί τους άνθρωποι, οι άλλοι δηλαδή, όχι εμείς. Και έχεις την πολυτέλεια των δύο billionaires. Γιατί γελάς, Εμίλη, δεν κατάλαβα. Γιατί και εσείς δεν έχετε billionaires. Λοιπόν, έχεις δύο δισεκατομμυριούχους ανθρώπους και δεν ξέρεις να το υποφεληθείς. Πέστε μου εσείς τώρα αυτό, πώς θα το χαρακτηρίσει κάποιος. Επιτυχία ή αυτοκτονία. Άρα δηλαδή ένας άνθρωπος θα πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς. Θα πρέπει να γνωρίζεις από τέτοια είδους πράγματα. Θα μου πεις καλά, όλοι γνωρίσανε, όλοι μάθανε. Αλλά δεν έρχεσαι ρε φίλε, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να διαχειρίζεσαι τον ΠΑΟΚ που έτσι νομίζω νούμερο ένα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι. Και είναι μετρήσιμη δύναμη σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά στην σκηνή της χώρας. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος, φίλε, ή να μην θέλει να ασχοληθεί ένας άνθρωπος. Πραγματικά. Θα μου πει να βάλει τον κεφάλι στον τρούβα, μα το βάλει. Άμα θέλει να οικονομήσει, γιατί όλα για τα λεφτά γίνονται. Σωστά ή κάνω λάθος. Άρα να μην αυταπατώμεθα για αυτά τα οποία συμβαίνουν και για αυτά τα οποία αναμένεται να συμβούν. Γιατί σας είπα, αυτό δεν είναι καλός ιονός, έτσι. Είναι κακός ιονός, κατ' εμέ, και εύχομαι να διαψευστώ και να κάνω. Τώρα όλα αυτά τα οποία ακούγονται, τα περί ενωτικών και να είχαμε να λέγαμε, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, ξεχάστε. Ο πόλεμος κηρύχθηκε από τα πέρσι. Είχε απώλειες, παραμείνανε αυτοί που έπρεπε να παραμείνουν, πήγανε άνθρωποι και να καταλάβετε δηλαδή το πόσο άρρωστο είναι αυτό το πράγμα, πώς έχει ξεκινήσει, καταφέρουν να διώξουν τη μάνα του συλλόγου, έτσι, τον Θανάση τον Κατσαρή, άσχετα από το τι και πώς. Υπήρχαν 1,002 τρόποι. Βρέθηκε ο καλύτερος για αυτούς για να κάνουν επίδειξη δύναμης και να πούνε: κοίταξε, εμείς τον κάναμε, τον φάμε, τελειώσαμε. Αν ή θα υπογράψει μαζί μας ή έχει τελειώσει. Τον τελειώσανε και μετά ο επόμενος, ο οποίος λέει είχε πάρα πολύ δουλειά ξαφνικά, υπέγραψε το με τον Εσαβίτη και τελείωσε η μπουγάδα. Τελείωσε και αυτός και βγαίνει τώρα ο άλλος ο πρόεδρος, ο τρίτος σε σειρά, ούτε χρόνο έχει που λέει ο λόγος. Και τι γίνεται, βάλει κατά ξανά αυτόν που ήταν και ο προηγούμενος. Έτσι, εμέσως πλησαφώς. Και το πρόβλημά μας είναι το παλατάκι, ας πούμε. Ποιος πληρώνει τι. Ποιος πλήρωνε πριν, δεν λένε. Να μας πούνε και ποιο, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά, τα ενίκο λέει μη ενδύμο, αλλά δυστυχώς εμείς εδώ για να έχουμε κάποια υπόσταση χρησιμοποιούμε πάντοτε τα ενδύμο και αποκρύπτοντας τα ενίκο. Έτσι είναι πιο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, σου λέει ρε φίλε, παρά να γίνει κάτι άλλο. Και σου λέω, ας κάνουμε αυτό. Και όπου μας βγάλει. Πού θα σε βγάλει μια τέτοια περίπτωση, ρε παιδί μου. Είναι αυτές οι τζούφκες διαχειρίσεις, θα τις έλεγα κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Οι out of sorts, ας το πούμε. Εντάξει, αυτά είναι τώρα, δεν είναι για εσάς, αλλά τέλος πάντων. Να μείνουμε στα δικά μας. Η κατάστασή μας αυτή είναι όπως είναι και στην στη χώρα μας. Είναι το ίδιο πράγμα. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέω, περιμένεις κάποιος τέλος πάντων από αυτούς να είναι κάπως διαφορετικός από τους προηγούμενους, ώστε να μπορεί να ξεκλειδώσει το τιμόνι και να προχωρήσει το κάρο, ρε παιδί μου. Είπαμε, έχεις 2 δισεκατομμυριούχους. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πέστε μου μια άλλη ομάδα στην Ελλάδα που έχει 2 δισεκατομμυριούχους.
9: Κάνε λίγο κράτηρε, Ντερβίς.
0: Κάντε κι εσείς λίγο κράτηρε, Ντερβίς. Γήπεδο ο ποδοσφαιρικός πάγου δεν έχει. Σε λίγο δεν θα έχει μπάσκετ ο μπασκετικός πάγου. Δεν θα έχει γήπεδο μπάσκετ. Αν δεν τα βρούνε. Και θα τα βρεις με τον όπως τα βρήκατε με τους όρους που θέλανε άλλοι, έτσι θα τα βρείτε και με τον συγκεκριμένο, με τους όρους που θα σας θέσει ο άνθρωπος. Εντάξει και εσύ τα ωφέλη σου, τα όποια ωφέλη σου, αλλά γιατί αυτοί θα βάλουν τα λεφτά. Ο ΑΣ δεν βάζει τίποτα πλέον. Ούτε καλύπτει όπως κάλυπτε ο Κατσαρής. Τα λέω καλά, Θανάση Κατσαρή, ή δεν είναι έτσι, δεν κάλυπτες. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να παίξεις με την μπάλα που θα σε δώσουν. Δεν μπορεί να κάνεις ούτε το μάγκα. Γιατί δεν είναι η δουλειά σου να κάνεις το μάγκα, ούτε θα φανείς ο Καλούτσικος ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να μπορείς να υποστηρίξεις σαν καλό σωματείο τις ανάγκες και τα ωφέλη που μπορεί να έχει το σωματείο από αυτές τις συνεργασίες που κάνει και με τον έναν και με τον άλλον. Θα οικονομήσεις και από το Σαββί, θα οικονομήσεις και το Μιστακίδη. Δεν έχω καταλάβει αυτή την αντιπαλότητα. Ποιος θα κάνει κουμάντο, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι γιατί υπάρχουν και προσωπικές διενέξεις και 1002. Εγώ επειδή σας είπα ότι δεν βλέπω με καλό μάτι όλο αυτό το οποίο γίνεται. Εύχομαι πραγματικά να βγω ψεύτης σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αν γυρίσει και σε πει Μιστακίδη, θέλετε παιδιά, θέλετε κρατήστε το γήπεδο, κρατήστε το, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ φτιάχνω δικό μου γήπεδο. Ποιος θα βγει ζημιωμένος? Ο ΑΣΥΓΜΑ ή η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ θέλει να πάει σε άλλο επίπεδο. Θέλει να φτιάξει άλλα πράγματα. Πολύ σωστά για μένα. Θέλει να γίνει μια εταιρεία με τον τρόπο που θέλουν να δουλέψουν, όπως είναι η ΠΑΕ, να γίνει και η ΚΑΕ και κάθε ένας που βάζει τα λεφτά του. Να ξέρει που τα βάζει και ποιον πληρώνει και κάνει κουκουμάντο. Γιατί σας είπα και άλλη φορά ότι αυτός που πληρώνει έχει και την ευθύνη. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς. Δεν πάει να φωνάζετε, δεν πάει να τσιρίζετε, δεν πάει να λέτε ότι έχει δίκιο, δεν πάει να κάνει το παπαγαλάκι, το φερέφωνο, τον τζάμπα κούτρα προσκλητριάγια. Όλα αυτά συνθέτουν μια σύγχρονη κοινωνία. Έτσι, εσύ μπορεί να έχεις, να είσαι οικονομικά εύρωστος, αλλά να παρακαλάς να πάρεις τηλέφωνο. Στην ομάδα σου για να σου στείλει μια πρόσκληση στα VIP για να φανείς, να κάνεις τον καμπό σου. Έχουμε καταντήσει να είναι Μύκονος στο γήπεδο, έτσι κάνεις μια επιδρομή ας πούμε και βλέπεις ο τρόπος συμπεριφοράς και όλα αυτά, ο νέος σελεμπριτισμός. Θα μου πεις τώρα γίνεται μόνο εδώ. Εδώ φαίνεται παιδιά. Εδώ φαίνεται, αυτή είναι η διαφορά. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ θα πω δυστυχώς. Ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Ότι γίνεται και να μην καθίσει τα κουλήσει. Κάτσε να σκουρίσουν μόνο με το ποδόσφαιρο και άσου αυτού να φωνάζουν, να τσιρίζουν και να αγκαρίζουν. Κανένα από αυτού δεν θα κερδίσει, να ξέρετε. Λοιπόν, σημειωτέων, κάτι που ξέχασα να πω προηγουμένως είναι ότι 2 ήταν τα πέναλτι τα συνεχόμενα, τα οποία για πρώτη φορά ο Μέση αστοχεί. Και τα 2 στην ίδια αγωνία. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
10: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
12: Come on.
10: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
11: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τώρα
12: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
16: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Και μόνο επιστρέψαμε εδώ, είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία.gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή, κυρίες μου και κύριοι. Viva Argentina, vamos, για τελικό καλησπέρα Πασχάλη. Ας χαρεί αυτή η χώρα έστω με τον αθλητισμό. Τόσα πέρασε με τις κυβερνήσεις της. Βάλε σε παρακαλώ το Don't cry for me Argentina. Χάρηκα πάρα πολύ, μπράβο τους. Δεν το βάλανε κάτω και γύρισαν τα πάντα στο τσαφ. Καλό βράδυ σε όλους. Λέει η Αθηνά από το Αχλαδοχώρι Σερών που έχει φτάσει η τηλεόραση και εκεί. Μπράβο Αθηνά. Έχω την εντύπωση, αν δεν το δεις από τηλεόραση, πρέπει να το δεις από ίντερνετ. Αλλά και πάλι είναι επιτυχία γιατί έφτασε το ίντερνετ στο Αχλαδοχώρι Σερών. Έτσι. Και θα σε πω τώρα κάτι. Γιατί κατηγορείται την κυβέρνηση τζάμπα και βρεσέφη. Σας έχει πάει παντού. Το ξεκίνησε ο Σαμάρας. Εντάξει, το καταλαβαίνω, φίλε. Έτσι, αλλά δεν μας έδινε τότε τους κωδικούς. Θυμάστε. Δηλαδή θα σας βάλω ίντερνετ παντού. Δεν μπήκε τελικά. Δωρεάν, έτσι. Γιατί το δωρεάν. Και θα μας έδινε και τους κωδικούς. Δεν μας τους έδωσε. Τον πρόλαβε ο Τσίπρας. Που έκανε και το περίφημο.
1: Αντώνη μου.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Υπάρχουν και αδυναμίες. Τα έκανα, φίλε. Η αδυναμία δεν είναι μόνο του κυρίου που έβαλες εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη. Είναι η αδυναμία και του Άδωνη.
1: Ο Σαμαράς είναι αγάπη μου, είναι ο Θεός μου, είναι η πατρίδα μου, είναι το πιστεύω μου, είναι η εικόνα μου, είναι η Παναγία μου, η θρησκεία μου, τα πάντα.
0: Γι' αυτό δεν αφισβητούμε φίλε τον Γιαγκούλα, δεν τον αφισβητούμε. Αφισβητούμε τον Άδωνη. Βρες ηχητικά του Άδωνη που αποθεώνει τον Γεωργιάδη. Να πεις αυτός αποθεώνει τους πάντες τώρα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Εμείς όμως τέτοια θέλουμε φίλε. Σοφάμε για τέτοια, όχι για ουσία. Είμαστε ψόφοι για συνουσία. Να, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλα. Να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα μας. Η ατζέντα μας πάει τώρα λίγο να σοβαρέψει λίγο. Ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Θυμάστε ποιος το έλεγε. Ή ποιοι το έλεγαν κάποτε. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε, γιατί δεν το πολύ έχετε κιόλα. Θα σας βοηθήσω όμως εγώ. Το λέγαν κάποτε οι υπερπατριώτες. Ήταν οι τότε αντιβενιζελικοί που ήταν υπέρ του γερμανοδανού Γκλίξμπουργκ του πρώτου. Έτσι. Ξέρετε, είναι, ας το πούμε, δηλαδή μπορείς να αντέξεις τα πάντα αρκεί να φύγει ο Βενιζέλος και για να έχεις για πάντα τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Α, εδώ Γκλίξμπουργκ που λέμε, που λίγα χρόνια μετά μαζί με τον Γούναρη και τους υπόλοιπους υπερπατριώτες, βασιλικούς και μη, οδήγησαν χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε εθνική τραγωδία πανολεθρία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Αυτοί που προτάσουν πάντοτε τον πατριωτισμό κατά αυτόν τον δόλιο τρόπο θα τους φοβάστε περισσότερο και από τον εχθρό. Γιατί ο πραγματικός εχθρός είναι αυτοί. Φοβούν τους υπερπατριώτες και εθνικές καταστροφές φέροντας. Κακά τα ψέματα. Αυτοί είναι. Γιατί σας τα λέω τώρα αυτά, θα μου πείτε. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις, θυμάστε, ένα πρόσφατα για τις Μπελαρά μαζί ήμασταν, όχι την Μπελαρά, τα Ραφάλ. Πήραμε τη συστοιχία των Πάτριων, τρε παιδί μου, από κάτω και στη θέση αυτών πήγανε τα Ραφάλ, θα πηγαίνανε και βγήκαν κανένα δύο φίλοι, ας πούμε, που πιστεύανε ότι ο πατριωτισμός είναι τα Ραφάλ, θα μπαίνανε μέσα στην Τουρκία, θα τους κάνανε σκόνη και που δεν θα τους δώσουν τα F-35 σήμερα. Ο Τραμπ το ψιλοανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί η Τουρκία στα F-35, έτσι, γιατί τους εξήγησε ότι δεν μπορώ να έχω κυρώσεις σε φίλους μας. Και λέει θα εξετάσουμε να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Να πεις τώρα, ο Σκόπελος δεν είναι η Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Έτσι, αυτοί γύρουνε θέμα. Αλλά μπροστά στο συμφέρον του ο Τραμπ, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πνίξει τον Νετανιάχου, γιατί τώρα μάλλον τον έχει υπομάλης από ό,τι έχετε καταλάβει, αν έχετε καταλάβει κιόλας. Έτσι λοιπόν, και αυτός ο υπερπατριωτισμός δεν υπάρχει μόνο εδώ και κατά των Τούρκων και φυσικά όχι υπέρ της Ελλάδος, γιατί το ζητούμενο σε εμάς είναι να είναι και κατά κάποιο τρόπο να έχει κάποιο όφελος όλη αυτή η κόντρα που κάνουμε οπουδήποτε και οτιδήποτε. Οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, οι σημερινές αλλά και οι επόμενες, θα πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολύ στενά, για να σας βάλω τώρα σε μια άλλη σκέψη κατά κάποιο τρόπο, με την κυβέρνηση στην Ουκρανία, με τον Ζελένσκι. Θα μου πεις τώρα γιατί, θα σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το τι γλέντι τους τραβάνει οι Ουκρανοί με τα δηληστήρια που τους έχουν γονατίσει στην, στη Ρωσία και στη Μόσχα και όχι μόνο. Οι ουρές είναι χιλιομέτρων μέσα και έξω από τα αστικά κέντρα, γιατί κατά ψέματα οι Ρώσοι αν έχουν κάτι που σε αυτό μάλλον είναι και η, το βατερλό, θα σας λέω ότι ο Πούτιν θα αποτελέσει κάποια στιγμή και το βατερλό της Ρωσίας, είναι ότι η Ρωσία μπορεί να κονομούσε αλλά δεν εξελίχθηκε. 4 χρόνια πολεμάει τη σάρκα της. Τους γλεντάει ο Ζελένσκι με τα drones. Ό,τι πιο σύγχρονο σε drone υπάρχει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το έχουν οι Ουκρανοί και δευτερευόντως οι Τούρκοι. Άντε, από τους Τούρκους δεν μπορείς να πάρεις, έτσι. Από τους Ουκρανούς όμως μπορείς μάλιστα να κάνεις μια μαζική προμήθεια ή αγορά ή ακριβώς και συμπαραγωγή, έτσι, για μη επανδρωμένα και αέρος και θαλάσσης. Οι Ουκρανοί τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αναπτύξει αξιοθαύμαστη πορεία στο πεδίο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πάνω στα μη επανδρωμένα και όχι μόνο σε αυτά. Εσείς προφανώς αυτά δεν τα διαβάζετε, δεν τα βλέπετε ή δεν τα παρακολουθείτε, δεν σας αδικώ, αλλά εμείς τουλάχιστον τα παρακολουθούμε και έχουμε μια εικόνα αυτών, γιατί υπάρχουν και αποτελέσματα. Είδατε, βλέπετε, πηγαίνει το ένα ντρόν πίσω από το άλλο και δεν είναι ένα ντρόν, ξέρετε, αυτά που παίρνουμε εδώ και πάνω, βγάζουμε φωτογραφίες στους γάμους και στα πανηγύρια, γιατί εμείς είμαστε και χώρα και μόνο για πανηγύρια. For the festivals, για τίποτα άλλο. Έτσι, μη τυχόν μας πεις να κάνουμε κάτι σοβαρό. Αλλεργία παθαίνουμε, μας πιάνει σύγκρουση, μας πιάνει δυσκύλια, κάτι παθαίνουμε τέλος πάντων. Άρα, πηγαίνει σε αυτό το κομμάτι, για σπλευτέρι μου. Λοιπόν, πηγαίνει σε αυτό το κομμάτι και το μόνο που έχεις να κάνεις, γιατί είσαι και φτωχός και δεν είσαι και από τους καλύτερους, ας πούμε, θα μπορούσες κάλλιστα να φτάσεις σε αυτό το σημείο να εκμεταλλευτείς αυτή την τεχνολογία, παύλα τεχνογνωσία, στα μη επανδρωμένα drones, για να μπορέσεις να έχεις και ένα όπλο παραπάνω. Γιατί στρατιώτης δεν θα έχεις. Δεν θα έχεις κανέναν πρόθυμο να πολεμήσει. Κακά τα ψέματα. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Έλληνας που θα υποστηρίξει κυβέρνηση. Γιατί ξέρεις, τον πόλεμο κάποτε λέγαμε, το είχε και φιλότιμο, παραδείγματος χάρη, θα πάω στον πόλεμο. Θα πάω στον πόλεμο γιατί ήθελες να πολεμήσει την πατρίδα σου. Όταν εξαναγκάζεται η κυβέρνησή σου, εξαναγκάζει σε απαξίωση και σε εξαθλίωση, δεν έχεις κανένα λόγο να υποστηρίξεις τίποτα. Ούτε τη χώρα σου, τα καταψέματα, ούτε την κυβέρνηση η οποία θα σε οδηγήσει ή σε οδηγεί. Ακούσατε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής τα ψέματα του Μαρινάκη. Τι έλεγε. Το ξεφτιλεί και αυτό, δηλαδή, ότι έχει αγοραστική δύναμη. Φυσικά και έχει, γιατί αυτός δεν έχει επαφή, παιδιά, με την αγορά. Δεν έχει επαφή με το ενίκιο, που δίνει ένα μισθό, 1,5 μισθό σε λίγο για το ενίκιο. Εδώ για πέρα είναι στην χώρα του πέρα βρέχει. Έχουμε γίνει χώρα του πέρα βρέχει. Και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπετε. Είπαμε, είμαστε χώρα η οποία κατεβαίνει το πετρέλαιο παγκοσμίως και εμείς το ανεβάζουμε. Το λες επιτυχία. Ναι, λέει, αλλά το Σεπτέμβριο λέει, θα κατέβει. Γιατί πήρες τηλέφωνο και της είπαν το Σεπτέμβριο. Όπως ήταν παλιά, το Σεπτέμβριο, έναρξη το Σεπτέμβριο. Τσόντες. Κλειστά. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τότε δεν κλιματιζότανε. Παραδείγματος χάρη, το έφερα αυτό τώρα. Έχεις πάει ποτέ σε αίθουσα που κλιματιζότανε. Που δεν κλιματιζότανε, μάλλον. Έχει κάτι ωραίο κινηματογράφο. Να σας θυμίσω. Μάλλον όπως ήδη πρέπει να γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από την Χεσμπολάχ, τα μη επανδρωμένα κάνουν απίστευτου μεγέθους καταστροφές και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με αυτά τα γνωστά πανάκριβα οπλικά συστήματα που θα μας πουλήσουν, γιατί είμαστε εχμάλωτοι τους, έτσι, και αναγκαζόμαστε να τα αγοράζουμε. Να σας θυμίσω τώρα λοιπόν ότι και τα τουρκικά μη επανδρωμένα, το τι κάνανε στην Αρμενία μέσα στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στο Αρτσάχ. Έτσι. Τα παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, εκεί. Αν δεν τα παρακολουθήσατε, μπορείτε να ρωτήσετε τους Αρμένους να σας τα πούνε το τι. Τι γλέντι φάγανε από τα μη επανδρωμένα τα τουρκικά, τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο γαμπρός του Κουμπάρου, του Ερντογάν. Λοιπόν, τα οποία δώσανε συντριπτική νίκη στους Τουρκαζέρους έναντι της Αρμενίας. Και την ανάγκασαν όχι μόνο να παραχωρήσει όλα τα εδάφη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά να συνθηκολογήσει με όρους υποτέλειας για να μην χάσει και άλλα εδάφη εντός της Αρμενίας. Το είχε και στην Αρμενία. Και σου λέει, μήπως σωθώ, να συμμαχήσω με τον εχθρό, να συμμαχήσω με το τελείωμά μου, εμέσως πλησαφώς. Τώρα, αν αφήσουμε την τύχη της χώρας μας και της Κύπρου σε υπερπατριώτες, τότε η επόμενη εθνική τραγωδία μετά της Μικράς Ασίας και της Κύπρου, να ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου. Δεν ξέρω αν θα είναι το Αιγαίο, τα πεύχομαι πραγματικά, έτσι, δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, έτσι θέλω να πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καθένας θα μου πει, έχει την προσέγγιση σου. Αρκεί να είναι στο μέτρο της πραγματικότητας και όχι της φαντασίας. Εγώ δεν σας λέω τίποτα φανταστικό, εγώ σας λέω πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Και ίσως αυτό να σας ενοχλούν. Γι' αυτό και έχουμε ένα θέμα με τους Ρωσολάγους που σας πειράζω καμιά φορά, γιατί αυτό το πράγμα κάνετε. Υποστηρίζετε πράγματα που δεν ξέρετε. Υποστηρίζετε πράγματα που δεν ξέρετε. Δεν το κάνετε μόνο εδώ, σε αυτό το πράγμα, το κάνετε γενικώς προφανώς. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε πέρα κάτω. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Στάθη, όταν υπάρχουν εταιρείες, δηλαδή δουλεύει σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει ένα αφεντικό, η οποία άγονται και φέρονται υπό των δικών τους εντολών. Έτσι, δηλαδή αυτός που πληρώνει, αυτός που κάνει κουμάντο. Αυτός ο οποίος διαχειρίζεται ένα άλλο, που πάλι οφείλει να βλέπει το ποιο είναι το πιο θετικό στην εταιρεία του, ώστε να προφανώς όταν θα πάει σε αυτούς που θα λογοδοτήσει, να τους πει ότι ξέρετε, εγώ σαν μάνατζερ, ήταν να έχουμε όφελος 10, κερδίσαμε 11 με αυτού και αυτού του είδους τις κινήσεις, από τη στιγμή που είχαν ενημερωθεί και οι ίδιοι. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι πρωτοδική ο Στάθη μου ή όχι. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχεις στελέχη που θα μπορούν να επανδρώσουν το σωματείο. Και δεν είναι θέμα των 100 χρόνων, εγώ τα παραβλέπω. Αυτά τα 100 χρόνια είναι για τα παιδάκια, ας πούμε, και για τις εταιρείες να οικονομάνε και να κάνουν αράν. Σε εμάς που πιστεύουμε άλλα πράγματα πραγματικά, έχουμε την ευλογία, γιατί περί ευλογίας πρόκειται ένα σωματείο να έχει δύο ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα λεφτά τους για να κάνουν τις δουλειές τους κτλ. Και να μην έχεις χαΐρι, φίλε. Και το χαΐρι είναι να μην έχεις μια ενότητα για τον Α ή Β λόγο. Δηλαδή, όπως είναι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ενιαίος. Και αυτοί έχουν 2 εκατομμυριούχους. Ο ένας είναι billionaire. Λοιπόν, ο Μαρινάκης είναι ο Αγγελόπουλος. Ο Παναθηναϊκός και αυτός είναι εύρωστος οικονομικά. Έχει τον Αλαφούζο, έχει τον Γιαννακόπουλο. Η ΑΕΚ το ίδιο. Η ΑΕΚ πούλησε το 25% ο Αγγελόπουλος, τη ΑΕΚ ο Αγγελόπουλος, έτσι σε έναν Ιταλό, σε ένα Ιταλικό τραστ. Λοιπόν, βλέπετε όλοι ότι δικτυώνονται, κάνουν ράνουν. Εμείς όμως, επειδή έχουμε και την νοοτροπία της ψωροκόστανας, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άμα δούμε, ρε φίλε, έναν να προοδεύει, ξέρετε τι κάνουμε. Τον φθονούμε. Αντί να το ζηλέψουμε, να μάθουμε. Πώς είναι δυνατόν ο Εμίλιος, ξέρω εγώ, να είναι τόσο καλός, να έχει τέτοια αποτελέσματα, να κάνουμε το ίδιο, να το αντιγράψουμε. Ρε παιδί. Δεν είναι κακό να τον αντιγράψεις. Δεν είναι κακό να αντιγράψεις κανέναν. Θα βάλεις και τα δικά σου και τελειώνει η μπουγάδα. Φτιάχνεσαι μετά. Εμείς εδώ έχουμε μάθει στο fast food, στο delivery. Δημιουργικότητα μηδέν. Θα μου πεις τι δημιουργικότητα. Κάτσε να φτιάξε ένα φάι, μπορείς. Ο αντί για αλάτι θα βάλει ζάχαρη. Δημιουργικότητα. Πάσχουμε από αυτό το πράγμα. Και όταν πάσχει από δημιουργικότητα, φαινομενικά θα πας στον delivery να στα φέρουν έτοιμα, να πούμε. Μα σημαίνει τροφή. Fast food. Break fast. Breakfast. Σπάζεις την νηστεία σου. Το καταλαβαίνετε αυτά ή όχι. Πας, ας πούμε, παράδειγμα. Πηγαίνεις. Υπάρχει υγιεινή διατροφή. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα και βάλαμε το φαγητό. Υπάρχει υγιεινή διατροφή. Τι θα πει υγιεινή διατροφή? Τα δημητριακά δεν συγκαταλέγονται. Σήμερα στα παιδιά η πρώτη πρόταση που υπάρχει από διατροφολόγους, από κατασκηνώσεις, από οπουδήποτε, είναι τα δημητριακά. Να σταματήσω την κουβέντα εδώ, γιατί άμα την ανοίξω θα την ξεχυλώσω κιόλας. Και δεν θέλω. Πασχάλη, καλησπέρα, λέει ο 662. Άρχοντας από τη Φτελιά, μην ξεχνάς ότι ο Ζελένσκι μας είπε ότι θα μας δώσει drone, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Εμείς όμως τους στείλαμε όπλα. Γιατί? Κοίταξε, το τι λέγεται, το τι γίνεται, απέχει παρασάγκας. Μην ξεχνάς ότι οι Τούρκοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τους Ουκρανούς. Δεν είναι χάζος ο Ζελένσκι. Μην σκέφτεστε σαν περίπτερο. Σκεφτείτε σαν πολυκατάστημα. Το πολυκατάστημα δεν έχει τέτοιες αγγυλώσεις που έχουμε εμείς, που σκεφτόμαστε όπως, καλή ώρα εσύ, δηλαδή πεζά. Τι εννοώ, πεζά. Ενώ αυτό το πράγμα είπε ότι θα μας δώσει, αλλά δεν κάνει. Γιατί τα F-16 που έχεις μπορείς να χτυπήσεις τους Τούρκους. Απάντησε μου τώρα. Σήμερα να με απαντήσεις, έτσι, όχι μετά από τρεις μέρες ή τρεις μήνες, ή όταν μπορούσες να τους χτυπήσεις. Μπόρεσες να τους χτυπήσεις. Όχι. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα να τους χτυπήσεις, για τον απλούστατο λόγο δεν σου επιτρέπουν οι Αμερικάνοι. Άρα θα πρέπει κι εμείς να σκεφτούμε σαν πολυκατάστημα. Γι' αυτό σου είπα, σαν εμπορικό κέντρο θα σκεφτείς. Εσύ θες να τάξεις καλά με όλους, αλλά για να τάξεις καλά με όλους, δεν μπορεί να ταυτίσεις πάντοτε με αυτό το που σε βολεύει εσένα για να παραμείνεις εσύ στη θέση σου. Εθνικά δηλαδή δεν σκέφτεσαι. Και εδώ στην Ελλάδα δεν σκέφτονται εθνικά, σκέφτονται Ισραηλινά, γαλλικά, γερμανικά, πρωτίστως γερμανικά, και μετά αμερικάνικα για την ασφάλειά σου, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία. Ποιος δεν ευχαριστήθηκε ο νορμάλ άνθρωπος από τη χθεσινή τεσσάρα του Βελγίου στην Αμερική για αυτό που έκανε ο Τραμπ και απασχόλησε όλο τον πλανήτη για να ακυρώσει μια απόφαση της δικαιοσύνης του ποδοσφαίρου. Που είδατε πόσο πρόθυμοι ήταν όλοι αυτοί στο ποδόσφαιρο, γιατί σου λέει κάντε το χατήρι για να μην έχουμε τον πελά στο κεφάλι μας. Θα παραμείνει ο Ινφαντίνο και θα γυρίσει και αύριο μεθαύριο ο Τραμπ και θα πει πάρα πολύ καλός ήταν αυτός, ήταν φίλος μας, γιατί εξυπηρέτησε τις ανάγκες μας. Άρα εμείς θέλουμε το Ζελένσκι να μας εξυπηρετεί, θέλουμε τους Γάλλους να μας εξυπηρετούν, θέλουμε τους Εβραίους να μας εξυπηρετούν, αλλά θέλουμε να κάνουμε τάχα μου δίθεν ότι είμαστε εχθροί με τους Τούρκους. Δείτε λίγο, εσύ φίλε λαέ προσκυνημένε Έλληνα που δεν πιστεύεις ότι είσαι προσκυνημένος, γιατί οι υπηρέτες σου, ας πούμε ότι ο βουλευτής είναι υπηρέτης, ας πούμε, του ελληνικού λαού, έτσι λίγο μόνο για την πλάκα μας. Δείτε λίγο την ώρα που φτάνει το αεροπλάνο στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς κατεβαίνει ο Γεραπετρίτης και συναντιέται και αλληλοφιλιέται με τους προύχοντες εκεί και αυτή η Παπαδοπούλου που την κάνανε μόνιμο υφυπουργό εξωτερικών. Έτσι. Δείτε τους λίγο και θα καταλάβεις, φίλε, την οντότητα που μπορεί να έχει σαν χώρα. Δεν μιλάω για την εικόνα τους σαν άνθρωποι. Δεν μιλάω για τον dress code το που μπορεί να έχεις. Καλύτερα να πηγαίνατε, ρε φίλε, να παίρνετε και καμιά ομπρέλα, να πούμε, και καμιά σαγκιονάρα, και να πηγαίνετε σε καμιά παραλία. Και μετά να τραβούδουσαμε τα εμισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
2: Δεν υπάρχει, φίλε.
0: Είναι δυνατόν να σε εκπροσωπούν άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από το μέσο όρο βεληνικού του δρόμου? Τι εννοώ του δρόμου? Άμα τον δεις στον δρόμο, δεν θα τον χαιρετήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε εκεί προσωπικό. Δεν υπάρχει ούτε εκεί άνθρωπος ο οποίος θα ηγείται μιας χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα ποια είναι η Ελλάδα. Α, αυτή που είναι. Ξέρετε τι λένε οι Τούρκοι για εμάς? Δεν είστε, λέει, τίποτα. Είστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν παράγετε τίποτα, μόνο λίγο ελαιόλαδο. Και λέει και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι του ραδιοφώνου. Εγώ το έχω κρατημένο αυτό το βιντεάκι. Και θα βρω κάποιον ο οποίος ξέρει τα τουρκικά καλά να τα καταλάβει, γιατί είναι σε χαμπέρια, δηλαδή είναι σε ειδήσεις. Λοιπόν, και να σας τα μεταφράσει για να τα καταλάβετε κιόλας. Για να δείτε πώς μας βλέπουν. Δεν σε μετράνε, φίλε. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης. Τι να τον πεις τώρα αυτό? Αυτός είναι businessman, φίλε. Εξυπηρετεί τον Περιστέρη, για εκτέρνα που σας γλεντάει η τέρνα εδώ και ένα χρόνο με τη διαδρομή Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα σε μία λωρίδα. Και δεν μιλάει κανένας άστρε. Τι υπόσταση μπορεί να έχετε εσείς και τι σας αξίζουνε? Σας αξίζουν αυτά που έχετε. Γιατί εσείς δεν μιλάτε. Αυτοί που μιλάνε πιστεύουν ότι δεν τους αξίζουν προφανώς. Τώρα θα μου πεις και πώς γίνεται το ίσον, έτσι. Η εξίσωση, θα σας πω αμέσως. Δεν πάνε να ψηφίσουν.
3: Να φύγετε, κύριε, να πάνε αλλού.
0: Δεν πάνε να ψηφίσουν. Και εσύ ορίεσαι και λες, μα γιατί δεν πας να ψηφίσεις, αυτά δεν κάνετε. Να αλλάξει το σύστημα. Ποιο σύστημα να αλλάξω? Αφού ξέρω από πριν. Εγώ ήθελα να σας πω κάτι. Όλοι τους είναι ίδιοι. Από το μεγαλύτερο κόμμα μέχρι το μικρότερο κόμμα είναι όλοι τους ίδιοι. Κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Εσάς ξεγελάνε που νομίζετε ότι φύγανε από το Μαντρί, έτσι, όλα τα μικρά τα κόμματα. Πού ήταν αυτοί πριν, ρε φίλε? Αλλά εσείς τι βολεύεστε? Να βρίσκετε την Καριστιανού. Με γεια σας, με χαρά σας, μαζί σας κι εγώ. Δεν το ευχαριστιέστε τώρα αυτό το πράγμα? Ενώ ξέρετε ότι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία πιστεύει, που έχετε ψηφίσει, τα μικρά, αυτοί που φύγανε από τα μεγάλα, τα μαντριά, πήγανε στους μαχαλάδες. Ψηφίσανε τους μαχαλάδες. Πέστε μου το όφελος που πήγατε και ψηφίσατε τους μαχαλάδες. Γιατί αυτό που κάνεις πρέπει να έχει ένα ίσον, να έχει ένα κέρδος. εγώ σαν ψηφοφόρος κτλ. Κτλ. Τι κέρδος είχατε που δεν ψηφίσατε τα μεγάλα τα κόμματα και πήγατε σε μικρά κομματάκια. Έτσι. Ελληνική Λύση, πώς το λένε, Κωνσταντοπούλου, η μοναδική που φωνάζει αυτή είναι κιόλας, τέλος πάντων. Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά τα μικρά, Βαρουφάκης, όλοι αυτοί εδώ στις κρίσιμες στιγμές της χώρας ήταν μαζί σας ή ήταν με το σύστημα. Σας πληροφορώ, ήταν με το σύστημα. Βάλε λίγο σε παρακαλώ το θέμα αυτό, το βιντεάκι που υπάρχει, ένα είναι. Βάλτε λίγο σε παρακαλώ, να ακούσει λίγο ο κόσμος πώς σε κρίσιμες στιγμές της χώρας, αντί να ταυτιστούν μαζί σας, σας κυνηγούσανε και καλούσανε και, και την κυβέρνηση τότε να σας τιμωρήσει κιόλας. Εσείς πήγατε όμως σαν καλοί και υπάκουοι ταρνανάδες. Αν ξέρετε ποιος ήταν ο Ταρνανάς, να δείτε τη Λοξάνδρα, να δείτε τον ηθοποιό που υποδίεται τον ρόλο του Ταρνανά, για να καταλάβετε ότι είστε ένας Ταρνανάς και μισός. Χωρίς να έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, ο οποίος φαντάζομαι δεν πρέπει να ζει κιόλας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ακούσουμε και πάμε σε κομψό στο καπάκι και θα επιστρέψουμε με ανοιχτά σας γραμμάς μετά το διάλειμμα.
4: Κάθε πολίτης της χώρας που δεν έχει εμβολιαστεί θα πληρώνει έναν επιπλέον φόρο, χαράτσι, 100 ευρώ το μήνα. Τα οποία, για να πείσετε και την αντιπολίτευση, θα πηγαίνουν όλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι εμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος.
5: Λοιπόν, σε αυτό το θέμα έχω πει καιρό τώρα ότι πρέπει να υπάρχει.
4: Για να θωρακίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε οι εμβολίαστοι να πληρώνουν το κόστος.

0: Την ενημέρωση, μην τρελαθούμε και τελείως. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουν αδέσποτε ο καθένας όπου θέλει.
1: Εξευθυλίθηκα!
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Νότερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Sam Sugar και να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, έτσι, Deep Purple, σε εκστασιασμένη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους. Πάντα. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και οραγιαγαμόρο παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σε ευκαιρία για να επιγεννήσετε για εσάς που θέλετε.
1: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για βγάλε με λίγο εκτός. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στον Φώτη τον Παφώτη, καλησπέρα στα παιδιά. Τον Πάπη του Ζαχαριάδη, ο οποίος λέει: Πασχάλη, όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι είχαν μάθει να κονομάνε από τον ΠΑΟΚ. Τους κακόμαθε και ο Σαββίδης. Τώρα ο άλλος δεν τους τα δίνει. Όλοι αυτοί όλοι θέλουν Μελισανίδη. Φαντάζει την ερασιτεχνική ΑΕΚ να έκανε μαγκές στον Τίγρη που θα ήταν τώρα. Δεν θα ήταν. Τόσο απλά, Πάπη, δεν θα ήταν ακριβώς. Απλά. Δεν ξέρω, νομίζω έχουν εντύπωση ότι κάνουν άκερα πράγματα. Έτσι, και άκυρα, αλλά και άκερα. Τέλος πάντων, όταν δεν ξέρεις να διαχειριστείς, όταν δεν έχεις και την, ας το πούμε, αξιοδότηση να κινηθείς ελεύθερα, μοιραία θα υποπέψεις σε τέτοιου είδους σφάλματα, τα οποία κακό σε κάνουν. Ο Ηρακλής λέει: Η ελληνική κοινωνία έχει δύο βαριά ιστορικά κληροδοτήματα. Τον ραγιαντισμό από την τουρκοκρατία και τον δοσιλογισμό από την ναζιστική κατοχή. Αυτό εξηγεί τη συμπεριφορά μιας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού της χώρας. Πολύ σωστό αυτό. Ο οποίος μεγάλωσε με αυτά εδώ, έτσι. Γιατί λέμε ότι υποτίθεται ότι οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που κατέχουν αυτό το πράγμα, αρκεί να μην το μεταφέρουν στους νέους, έτσι, στη νέα γενιά. Δυστυχώς και αυτή όμως η νέα γενιά δείχνει να διακατέχεται και από τον ραγιαντισμό, αλλά και από τον δοσυλλογισμό. Το έχουμε αυτό. Δηλαδή, είμαστε εύκολοι να πουλήσουμε το κορμί μας, ας πούμε, για μια καλύτερη μέρα, την επόμενη μέρα. Γιατί αν το κάναμε σωστά, θα είχαμε μέρες ή μήνες ή χρόνια καλύτερα. Δεν ξέρουμε να πουλάμε. Δυστυχώς. Δεν ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε, βασικά. Γιατί δεν ξέρουμε την πραγματική μας δύναμη, προφανώς, είτε είναι πολιτική είτε πολιτιστική. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ. Μοιάζουν σαν όνειρα θερινής νυχτός. Καλησπέρα μου και στον Καρατζό. Και πάμε στον φίλο που περιμένει. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, πολύ καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα.
2: Φίλε Πασχάλη, σε λέω φίλε.
0: Δεν πειράζει.
2: Γιατί σε θεωρώ φίλο, άσχετα που έχω δύο αντιρρήσεις εναντί σου.
0: Ας έχεις τρεις.
2: Πρώτη.
0: Για
2: η οποία δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας, αλλά θα την αναφέρω. Με τον Πούτιν, γιατί δεν μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία ακόμα και αυτό. Ποιο να βομβαρδίσει ο Πούτιν, τους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι είναι εκεί πέρα περισσότεροι.
0: Τώρα αυτό, τι ωραία κολοτούμπα μετά από 4 χρόνια να λες τέτοια πράγματα. Αστεία είναι αυτό.
2: Όχι, εγώ δεν
0: τώρα λες ότι είναι Ουκρανοί. Εντάξει. Δηλαδή οι Ουκρανοί ποιους κάνουν, τους Ρώσους βαράνε εκεί. Δεν λέω αυτοί οι Ρώσοι.
2: Χάζαρ είναι.
0: Καθίστε τα βρε αυτά τώρα τα μυθεύματα. Μπήκε σε ξένη χώρα. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα, αλλά έχεις μάθει. Έχει μάθει ο Πούτιν να νομίζει ότι είναι ο Ναπολέον και ο Ναπολέον έζησε το Βατερλό του, όπως το ζει και τώρα ο Πούτιν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι δεν θες εσύ να είναι. Τα πεπραγμένα άλλα λένε.
2: Εγώ θέλω να σου πω άλλο πράγμα για τον ελληνικό στρατό, θα σου μιλήσω λίγο, αλλά να ολοκληρώσω λίγο για τον Πούτιν. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική. Τώρα δεν είναι ρωσόφιλος, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Ωραία, έχουμε τα πετρέλαια. Εδώ στην περιοχή μα, ποιοι είναι κορυφή, οι Ρώσοι. Φώναξε του, μισά-μισά. Γάλατα έτοιμε εγκαταστάσει, διοχέτευε την Ευρώπη όλη. Δώσε τα φρούτα, δώσε τι συναλλαγέ. Η πολιτική είναι άσχετο πράγμα με τη φιλία. Όποιο είναι, ό,τι έχουμε συμφέρον με την πολιτική, μαζί του. Τι να το κάνουμε, όλα τα χρόνια ήμασταν με του νικητέ και είμαστε χαμένοι. Χάσαμε Βορειοήπειρο, χάσαμε Μακεδονίε, χάσαμε Θράκε.
0: Ξέρεις ότι οι Ρώσοι ήταν οι πρωτεργάτες για το θέμα του μακεδονικού της απόσχησης από την Ελλάδα, έτσι. Φαντάζομαι να τα γνωρίζεις αυτά.
2: Τα γνωρίζω πολύ, τα γνωρίζω.
0: Άμα τα γνωρίζεις, πολύ καλά.
2: Ωραίος. Τα γνωρίζω πολύ καλά. Δεν με πολύ ενδιαφέρει, είπα το Ρώσιο.
0: Α, δεν σε ενδιαφέρει το ένα, αλλά. Εγώ δεν άκουσα κάτι να πει για τους Ρώσους τώρα, αλλά δεν σε ενδιαφέρει κατά τα άλλα.
2: Σου είπα να γίνουμε σύμμαχοι, όχι να μας.
0: Δεν μπορείς να γίνεις σύμμαχος με αυτούς. Δεν ήσουν ποτέ σύμμαχος με αυτούς. Ποτέ γιατί, δεν ήσουν σύμμαχος, πώς θα γίνεις τώρα.
2: Γιατί πότε είμαστε με τους Αμερικάνους.
0: Μα δεν ήσουν. Α, είμαστε Αμερικάνους, μιλάμε για τους Ρώσους. Γιατί απαιτά την μπάλα στην κερκίδα. Πότε σε υποστήριξαν οι Ρώσοι? Πάλι τα ίδια λέμε.
2: Γιατί μας υποστήριξαν οι Αμερικάνοι, δεν είναι.
0: Βρε, εσύ για τους Ρώσους δεν μιλάμε τόση ώρα.
2: Λοιπόν, κλείσω το θέμα των Ρώσων.
0: Α, μπράβο, δεν σε βολεύει, αφού σε είπα τώρα. Προχώρα το. Βρε, προχώρα το, δεν το έχει. Σου λέω. Κανένα σα δεν βολεύει, αλλά δεν θέλετε, το παραδεχτείτε. Δεν πειράζει.
2: Εσύ δεν θέλει να καταλάβει ότι είναι άλλο.
0: Τι να καταλάβει, σε ρωτάω για την Ρωσία, μα πατά για την Αμερική. Εγώ δεν θα καταλάβω.
2: Γιατί ποιο ήταν ο φίλο μα, οι Γάλλοι τώρα.
0: Σε ρωτάω, ρε, εσύ για του Ρώσου. Τέταρτη φορά θα σε ρωτήσω. Πε μου πότε ήταν, από τα ορλοφικά και μετά. Καταρχήν δεν ξέρει τα ορλοφικά ποια είναι, αλλά τέλο πάντων. Είναι σαν να παίζω μόνο. Πάμε σε αυτά που θέλει. Πάμε σε αυτό
2: δεν
0: που θέλεις.
2: Δεν είμαστε εχθροί να πολεμήσουμε.
0: Δεν είμαστε και φίλοι, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν είμαστε, βρε παιδί μου, τώρα εσύ επιλέγει το αντίθετο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε στο άλλο που ήθελες να πεις, αφού είπαμε. Δεν θες να μιλάς
2: για τους Ρώσους. Σε παρακαλώ και πάρα πολύ, μην αναφέρεις τον ελληνικό στρατό. Είσαι πολύ φάουλ με τον ελληνικό στρατό. Εκεί που υπηρέτησες εσύ είναι όλοι αναλώσιμοι. Είναι για 10 λεπτά, γιατί μου το λες πολλές φορές δεν είχαμε σφαίρες, δεν είχαμε αυτό. Για 10 λεπτά είστε εκεί πάνω. Όλοι,
0: εσύ που υπηρέτησε, αν επιτρέπετε, πότε υπηρέτησε και πού?
2: Υπηρέτησε 77-79,
0: ναι.
2: Καταδρομέα αλεξιδοτική ήμουνα.
0: Ωραία. Σήμερα είναι το ίδιο, όπως ήσουν εσύ τότε, σήμερα είναι το ίδιο ο ελληνικός στρατός.
2: Πού να ξέρω, δεν είμαι μέσα στο στρατό.
0: Πώς έχεις άποψη τότε?
2: Εκεί την περίοδο έπηξα. Έπηξα, αλλά 27 μήνες υπηρέτησα.
0: Ωραία. Σήμερα πόσο κάνω? Κάνω 8-9 μήνες, αν πας κιόλας, ας πούμε, ή θα κάνεις το πολύ 10-11, έτσι, 12.
2: Όχι, αλλά πες για την Τουρκία, ότι είναι ισχυρή και είναι αυτή. Ρώτησε λίγο το Θανάση, το φίλο μας, τον καθηγητή. Δεν σου πει 5 πράγματα.
0: Τι να με πει.
2: Οι Τούρκοι είναι Ιένες.
0: Φίλε, είσαστε πίσω από τον ήλιο και εσύ και κάτι τέτοιοι περιπτώσεις που λέγατε ότι σε 10 μέρες θα μπαιναν οι Ρώσοι και θα ξεφτιλιζόταν η Ουκρανία. Και ο χρόνος που τα λες παίζει ρόλο. Να ρωτήσω τι. Ρώτησα σε σένα, γιατί όποιον και να ρωτήσω θα πει τα ίδια πράγματα. Θα μιλάς για άλλους. Γιατί δεν μπορείς να απαντήσεις? Απλά πράγματα. Τέσσερα χρόνια σας γλεντάει ο Ουκρανός. Τέσσερα χρόνια.
2: Συμφωνώ.
0: Άμα συμφωνείς, τότε τι μιλάμε? Θέλετε να μιλάμε άλλα πράγματα?
2: Λες τη μισή αλήθεια, δεν λες όλοι.
0: Ποια είναι όλοι?
2: Πολεμάει με 27 χώρες.
0: Τι κάνει? Τρώτε το σανό και το καταπίνετε κιόλας. Ποιες άλλες χώρες τον πολεμάνε? Ποιες χώρες τον πολεμάνε?
2: Η ΝΑΤΟ δεν στέλνει όπλα.
0: Τι κάνει?
2: Αυτοί είναι χάζαροι. Πολεμάνε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι ποιο να πολεμήσουν, αφού μέσα στην Ουκρανία.
0: Εσύ ξέρεις ότι αυτοί που πολεμάνε είναι χάζαροι, δηλαδή τα ντρόουν είναι χάζαροι.
2: Τι είναι αυτοί που δεν
0: έχουν να το. Άρα για τους Ρώσους δεν μιλάς εσύ πάντως. Έγινε, καλό βράδυ, γεια, φτάνει. Κάνει, βάλε και μια σημεία, πέσε με τους Ρώσους, μην τρέπεσαι. Παρακαλώ. Είμαστε καλά.
3: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Εσύ τώρα μας γύρισε. Καλά. Γρήγορα, Βαγγέλη.
3: Τι να πω τώρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ρε Πασχάλη.
0: Καλά, γιατί εσύ δεν λες ό,τι θέλεις?
3: Λέω.
0: Μπράβο.
3: Γι' αυτό θέλω το 9-12 ποδόσφαιρο, 8 και 4.
0: 9-12 ποδόσφαιρο.
3: Τράσεν.
0: 9-12 ποδόσφαιρο. Τι ώρα είναι αυτό?
3: 9 και 8 και
0: 4
3: ήταν.
0: Ούνα Στράσεν Λαφιωρίτα. Τι πας και πεις, ρε Βαγγέλη? 1-0.
3: Άσο είναι.
0: Άσο είναι 1-0.
3: Ευχαριστώ, Πασχάλη.
0: Να σε καλά, ρε Βαγγέλη.
3: Στο γούρι μου είσαι.
0: Να σε καλά, κύριε
3: Βαγγέλη. Χαιρετίσματα και από τον Τάσο.
0: Να σε καλά. Εκεί είναι βολίστροφος. Εντάξει, ωραία.
3: Τι να κάνω.
0: Έτσι. Ούνα Στράσεν, να σε καλά, κύριε Βαγγέλη. Ούνα Στράσεν Λαφιωρίτα. Πού και τα βρίσκει. Είναι και κόμφερεντ κιόλα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μπορούμε να κάνουμε λίγο διάλογο, αντίλογο?
0: Ξέρω εγώ τι να θες.
4: Ορίστε.
0: Θα ξεκινήσεις ή περιμένουμε να κάνουμε είσοδο 2 λεπτά και μετά να μιλήσεις? Μίλα, ρε, τι ρωτάς?
4: Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεις.
4: Καταρχήν θέλω να μια ερώτηση. Ο κ. Βασίλης είναι καλά?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
4: Αν ακούει, θα του πω να προσέχει που δίνει αξία που βγαίνει και μιλάει.
0: Α, δεν ξέρω.
4: Τώρα πάμε
0: αυτά είναι κάτι θέματα, μην είναι. Αλλά εντάξει, το έλαβε το μήνυμα.
4: Όχι, έχω...
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το έλαβε το μήνυμα.
4: Έχω αντίρρηση μαζί σου σε πολλά πράγματα, είτε τα λες κατά τη δική μου γνώμη από άγνοια, είτε σκοπίμως, δεν έχει καμιά σημασία.
0: Ξέρεις, εμένα τι με ενοχλεί σε αυτό που κάνετε? Ναι. Δηλώνετε για μένα άγνοια, ότι έχω εγώ άγνοια, ενώ εσείς που είστε γνωστικοί δεν λέτε τίποτα. Είστε τενεκέδες. Δηλαδή κάνετε μόνο θόρυβο. Κάνεις θόρυβο. Έρχεσαι, βγαίνεις και λες. Εγώ δεν σε χαρακτηρίζω, γιατί μπορεί, βλέπεις που σε χαρακτηρίζω και εγώ. Λοιπόν, δεν σε χαρακτηρίζω όταν πας να πεις κάτι. Εσύ όμως λες κάτι το οποίο είναι από άγνοια. Θα ακούσεις. Θα ακούσεις. Μάθε να ακούς. Χαμήλωσε τον. Μάθε να ακούς. Έχεις ένα κακό ελάττωμα, μάλλον πολλά κακά έχεις. Σε αφήνω επίτηδες να μιλάς. Σε έχω κάνει πλάτες για να μιλήσεις. Βγαίνεις και λες για κάποιον άλλον και λες, ξέρεις, κάνεις λάθος, ενώ εσύ δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό, γιατί λες κάποια πράγματα από άγνοια. Εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει στον αέρα. Πάντα θα σας αποδεικνύω το τι λέω, ενώ εσείς κάνετε θόρυβο όπως κάνει ο Τενεκές. Δηλαδή, μόνο θόρυβο. Ουσία μηδέν. Μέσα δεν έχετε τίποτα. Είστε ένα απόλυτο κενό. Όταν συμμορφωθείτε, τότε βγείτε να πείτε ότι ξέρεις, αυτά που λες δεν είναι σωστά, γιατί το σωστό είναι αυτό. Μα δεν μπαίνετε ούτε σε αυτή τη διαδικασία. Μάθατε να παπαγαλίζετε, να κάνετε εντύπωση και οι περισσότεροι από εσάς να ακούσετε τις φωνές σας. Πείτε του ότι θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες έχεις άγνοια χωρίς να ξέρεις τίποτα. Δεν γνωρίζεις χωρίς να ξέρεις εσύ τίποτα. Το τι γνωρίζω εγώ, έτσι. Τα ακούω.
4: Μ' άφησες να μιλήσω, να δεις να γνωρίζω.
0: Δεν θα μιλήσω, όχι. Γιατί δεν μιλάς καταρχήν για αυτά που γνωρίζεις.
4: Εντάξει, εγώ θα πω επιχειρήματα να ακούσουν.
0: Μίλα. Ναι, μίλα όμως.
4: Να πω για ιστορικές ανακρίβειες. Κατά καιρούς λέμε όλοι μας ότι μας ελευθέρωσαν οι σύμμαχοι το 21. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τους αναγκάσανε και η μαγιά τους είναι ότι τους αναγκάσανε να ασχοληθούν. Και το δεύτερο ιστορικό λάθος που λες και οι νέοι ζουν σε πλάνη και το ενστερνίζεσαι κι εσύ και το έχουν περάσει έντεχνα στην ιστορία είναι ότι οι ΔΜΕΚ ήρθαν και μας κάναν κράτος. Δεν θέλανε να μας κάνουν κράτος. Ο στόλος ήρθε για να εκβιάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να δώσει μερική αυτονομία και να έχουν μαζί με τον Σουλτάνο.
0: Αυτά τον τα λέει το ΚΚΕ. Αυτά που λες τα λέει το ΚΚΕ.
4: Τα λέει η ιστορία.
0: Καμία ιστορία το λέει. Το πλοίο ήταν απέναντι στη Σμύρνη. Να λέτε όλη την αλήθεια εσείς του κομμουνιστές. Ήταν απέναντι στη Σμύρνη όταν κεγότανε, όταν τους ρίχνανε μέσα στη θάλασσα και τους πνίγανε και τους σκοτώνανε, καθότανε και έβλεπε, αγκυροβολημένο στα 6 μίλια.
4: Ποιος?
0: Το πλοίο που έλεγες.
4: Μα εγώ το
0: που παρατηρούσε. Γι' αυτό σου λέω αυτά τα μυθεύματα. Αφήστε τα τώρα. Αυτό είναι ιστορία. Δεν αλλάζει τώρα κάτι αυτό.
4: Μα αυτό λέω ότι εκεί που σας συμφέρει για να υποτιμήσετε τον αγώνα και την επανάσταση.
0: Ποιον αγώνα και επανάσταση, ρε παιδί μου. Ποιον αγώνα και επανάσταση. Εγώ σου μιλάω για το 22 στη Σμύρνη και μου λες εσύ το 21. Το 21 τι. Ποιο καράβι ήταν το 21. Πού ήταν καράβι.
4: Μα και το 21 το ίδιο κάνανε. Το ξέρει η νεολαία και ο κόσμος ότι η ναυμαχία των Ναυαρίων έγινε κατά λάθος. Επειδή κάποιοι δεν υπακούσαν στις εντολές και άνοιξαν πυρ.
0: Έτσι γίνεται πάντοτε. Τα συμφέροντα δεν πρέπει να εξυπηρετηθούν.
4: Όχι, δεν γίνεται πάντα έτσι.
0: Πώς γίνεται.
4: Ο κόσμος πρέπει να μάθει την ιστορία. Ότι οι ξένοι δεν θέλανε να μας δώσουν κράτος.
0: Την ιστορία θα τη μάθεις και από τις δύο πλευρές όμως. Δηλαδή και από τον νικητή και τον ιτημένο. Πώς θα γίνει.
4: Όχι. Η αλήθεια είναι μία. Ούτε από τον νικητή ούτε από τον ιτημένο. Και τις πιο πολλές φορές. Πιο πολύ κοντά στην αλήθεια θα είσαι αν ακούσεις τον ιτημένο παρά τον νικητή.
0: Πού θα την ακούσεις, για την υπόθεση του Ναυαρίου, πού θα την ακούσεις,
4: ο νικητής πάντα έχει το χρήμα και την εξουσία και τη δύναμη να ελέγχει το τι λέγεται.
0: Ακριβώς.
4: Γι' αυτό ο ιτημένος μερικές φορές είναι πιο κοντά στην αλήθεια.
0: Ναι, ο ιτημένος στην παρούσα φάση ποιος ήταν.
4: Πάντα εμείς είμαστε.
0: Άρα να ακούνε εμάς.
4: Αυτούς που λένε την αλήθεια όμως για τα γεγονότα, όχι αυτούς που θέλουν αυτοί.
0: Πώς θα διασταυρώσεις ότι λέει αλήθεια, αυτό σου λέω, ρε.
4: Ναι, γιατί μας κάνουμε τους συμμάχους, αλλά στο είπα και άλλη φορά. Είμαστε οι μόνοι που υποτίθεται στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήμασταν με τους νικητές και ήμασταν οι μόνοι που χάσαμε. Αυτοί που υποτίθεται ότι νικήσαμε και τους πολεμήσανε, την επόμενη μέρα οι δίθεν σύμμαχοί μας, Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι και όλοι οι άλλοι, τους κάνανε πρώτους μάγκες. Αυτό είναι ιστορικό ψεύδος που λέω.
0: Ο ψεύδος δεν είναι, αλλά δεν είναι.
4: Η μόνη που το αποτέλεσμα της λήξεως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου έφερε καταστροφή, που τη ΜΕΚ ήμασταν με τους νικητές, ήμασταν εμείς.
0: Μάλιστα.
4: Μας βάλανε εμφύλιο. Γιατί τους πείραξε, ξέρεις δεν τους πείραξε, τους πείραξε ο Μεταξάς. Γιατί δεν θέλανε να αντισταθεί. Γι' αυτό και τον σκοτώσανε και το ξέρεις πολύ καλά. Και η νεολαία πρέπει να ψάξει βιβλιογραφία, όχι να ακούσει εμένα. Αλλά να βάλει την κοινή λογική. Γιατί όλα αυτά που τραβάει η Ελλάδα είναι γιατί έχουμε άγνοια σε όλα. Μας έχουν πλασάρει το ψέμα για αλήθεια, την αλήθεια στα ψέμα, τους προδότες και τους καταστροφείς της χώρας ως ευεργέτες και μεγάλα μυαλά και τους πραγματικούς πατριώτες ή τους έχουν εκτελέσει. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός μίλησε για το Γουδί. Ανέφερε για το Γονατά. Δηλαδή τη Μικρασία φταίνει η στρατιωτική που εκτέλεσε ο Βενιζέλος ή ο Βενιζέλος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Εγγλέζων.
0: Εγώ βγάζω το συμπέρασμα, εγώ δεν συμμετείχα. Ναι. Βγάζω το συμπέρασμα το τι πανολευθερία έχει. Έτσι, γιατί περί πανολευθερία πρόκειται.
4: Τώρα αν είσαι πιστεύει. Παίζει ρόλο, γιατί
0: παίζει ρόλο το τι όταν τελειώνει, τι σου μένει στο χέρι.
4: Μα
0: μη σου πω τι έμεινε στο χέρι.
4: Μα αν αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα.
0: Ποιος έπαιρνε ρευσή τις αποφάσεις, η Μαλάμο.
4: Μισό λεπτό. Και οι ξένοι τις παίρνανε.
0: Α, εσύ τις εκτέλωσες. Αυτή τις παίρνανε και εσύ τις εκτέλωσες.
4: Μισό λεπτό. Εσύ δεν λες τώρα ότι εκτελούν αυτοί είναι πιόνια. Και τότε τι ήταν, πιόνια δεν ήταν.
0: Τότε γιατί παρεξηγέσαι από αυτό το πράγμα τότε.
4: Ναι, αλλά πώς γίνεται.
0: Όχι, ναι, αλλά γιατί παρεξηγέσαι αφού ήταν η πιόνια. Σου είπα, η πανολευθερία οφείλεται σε αυτούς. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτή.
4: Ναι,
0: όταν ξεκίνησα. Άκουσε λίγο, όταν ξεκίνησα και το είπα, είπα το εξής. Ότι αυτοί τότε που φωνάζαν το ψωμί ελιά κότσο βασιλιά, από εκεί ξεκίνησα, έτσι. Και σου είπα ότι αυτό γινότανε γιατί ήθελαν τον βασιλιά να φύγει ο Βενιζέλος και ο. Για να έρθει ο βασιλιάς, έτσι, μαζί με τον Γούναρη. Που κάνανε τους υπερπατριώτες και τους βασιλικούς και είδε τι έπαθε η Μικρασία, είδε τι έπαθε σαν
4: μα,
0: χώρα.
4: Μα τι έπαθε η
0: Μικρασία. Δεν έπαθε
4: μα, τίποτα. Μα η στρατιωτική και ο βασιλιάς έλεγε ότι δεν πρέπει να πολεμάμε για τους Εγγλέζους.
0: Ναι, αλλά άσε τι έπρεπε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, φτάνει. Τόσο κουράσαμε. Φτάνει. Και αύριο μέρα είναι. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
5: Ναι, γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
5: Πασχάλη, να σου πω, θέλω και εγώ τη γνώμη για το Ουκρανικό εφλέ.
0: Να πεις, εφλέ.
5: Λοιπόν, εντάξει, έχεις τη γνώμη σου, έτσι. Εντάξει, και εσύ όπως χαρακτηρίζεις άλλο δροσό.
0: Πες τη γνώμη σου, εσύ, άσε τώρα, μην ξεκινάς έτσι. Πες τη γνώμη σου, πες αυτό που θες να πεις.
5: Τη γνώμη μου θα πω, ναι,
0: άμπρα,
5: τη γνώμη μου θα πω.
0: Κι εγώ έχω τη γνώμη μου. Εσύ έχεις τη γνώμη σου, ακόμη τη γνώμη σου.
5: Ναι, ρε φίλε, απλά είσαι επικριτικός απέναντι.
0: Ρε φίλε, τώρα βλέπεις λοιπόν, δεν έχεις να πεις γνώμη μου, φαίνεται.
5: Έχω να πω.
0: Πες τη ρημάδα.
5: Ωραία. Πώς είναι ο μεγάλος νικητής και τους έχει ξεφτυλίσει και τους έχει κάνει όταν έχει πάρει όλους το 33% της περιοχής του κράτους. Ποιος είναι κερδισμένος και χαμένος δηλαδή.
0: Εγώ βλέπω τι γίνεται σήμερα στη Μόσχα.
5: Τι
0: γίνεται στη Ρωσία. Δεν σου μιλάω μόνο γι' αυτό. Δεν μπορούν να βάλουν βενζίνη οι άνθρωποι. Έχουν ουρές χιλιόμετρων. Έχουν πράγματα στην καθημερινότητά τους. Πράγματα που δεν υπήρχαν.
5: Λογικό να περάσουν κάποια
0: στιγμή. Εάν θεωρείς ότι μετά από 4 χρόνια υπάρχει λογική σε έναν πόλεμο τον οποίο δεν τον κερδίζεις αλλά ούτε τον χάνεις. Ζημιωμένος είναι.
5: Τον τρίτο της Ουκρανίας.
0: Βρεάζει τι έχει, τίποτα δεν έχει.
5: Α, δεν
0: επί της ουσίας δεν έχει τίποτα. Επί της ουσίας δεν έχει τίποτα.
5: Τι θα πει στο Ελτρέτ.
0: Άμα το έχει, δεν έχει βάλει. Γιατί δεν το έχει καταλάβει.
5: Αύριο, αν σταματήσει ο πόλεμος, αύριο το πρωί, ποιο θα είναι πιο καλά.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε με αν. Δεν μιλάμε με αν, γιατί δεν έχει τέτοια
5: στιγμή.
0: Γιατί δεν θα σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό δεν το έχει καταλάβει.
5: Ναι, κάποια στιγμή θα σταματήσει.
0: Όταν σταματήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να λέμε αν. Γιατί μπορεί να υποχρεωθεί. Ναι, μπορεί. Έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι μπορεί να υποχρεωθεί η ρώσικη πλευρά να παραδώσει τα εδάφη.
5: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο με τόσο.
0: Θα παραμείνει έτσι. Θα είναι το πραγματικό Βατερλό ο Πούτιν και θα δεις ότι θα τον φάνε κιόλας. Εδώ είσαι και θα με θυμηθείς.
5: Εγώ πιστεύω αλλάζει ο κόσμος. Βατερλό πιο γρήγορα.
0: Αδερφέ μου, αλλάζει ο κόσμος. Είδες, πήγαν οι Αμερικάνοι με τους Εβραίους να χτυπήσουν το Ιράν. Ναι. Είδες, τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, φίλε.
5: Ναι.
0: Άμα είναι ναι, έχετε στο νου σου.
5: Περίμενε λίγο. Λες κάτι λίγο για τα ιστορικά με τη Ρωσία κτλ. Εμένα να σε πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει τι έγινε η ιστορία. Η ιστορία παίζει κάποιο ρόλο. Σήμερα που μιλάμε, αν η Ελλάδα κοιτούσε να έχει κάποια συμφέροντα με τη Ρωσία και με τον Πούτιν, πιστεύεις ότι σαν κράτος δεν θα ήμασταν λίγο καλύτερα, δεν θα είχαμε
0: όχι.
5: Κάποια βοήθεια σε κάποια θέματα,
0: όχι.
5: Σε φυσικό αέριο, στα φρούτα,
0: όχι, που θέλανε
5: τη Ρωσία
0: όχι.
5: Και τα αστεία. Όχι, κοίταξε. Πιστεύω ότι είναι λάθος να είσαι επικριτικός με όποιον έχει διαφορετική άποψη απέναντί σου. Γιατί
0: άκουσε με
5: λίγο ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Άκου λίγο.
5: Γιατί λες τα δικά σου, αλλά δεν τα ξέρεις κιόλας. Δεν είσαι
0: αμυλήσεις.
5: Δεν είσαι ο κοντινός
0: παντογνώστης. Θέλω τον Άρη, θέλω να κάνετε την άκρη. Που βγαίνετε, μόνο σας καταλαβαίνω, μόνο που βγαίνετε τι θέλετε να πείτε. Ακούστε λίγο. Επειδή σας είπα, ο Τενεκές κάνει θόρυβο. Αν θέλεις να έχεις το ρόλο του Τενεκέ, κάντονα. Άκουσέ με όμως. Θέλω να πάω να δεις τις πραγματικές τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και, και της βενζίνης που έπαιρνες από τους Ρώσους, την περίοδο που ήταν όλα μέλι γάλα. Και πες μου, σε παρακαλώ, ήταν η πιο φθηνή από όλους. Εγώ έτσι θα σε μιλάω. Αν δεν σ' αρέσει, θα μου πεις για τη Γαλλία, για τον Ελίσποντο, θα πει και τα υποβρύχια, για τους Ρώσους που έχουν το 1/3 της τέτοιας αλλά δεινοπαθούνε. 4 χρόνια είσαι σε μια με μια Ουκρανία που δεν έχει στρατό, έχει πληρώσει Τσετσένους, Μουσουλμάνους, οτιδήποτε σαβούρα υπάρχει για να πάει να σκοτώσει χριστιανούς, γιατί το παίζετε και χριστιανοταλιμπάν εσείς. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βάλεις μέσα στο κεφάλι σου και θα καταλάβεις αν με τους Ρώσους θα μπορούσες, γιατί πήγε και ο Τσίπρας και έφαγε πόρτα, να πάνε να βοηθηθούν κτλ. Γιατί κάνουν κουμάντο άλλοι. Εσείς δεν θέλετε να δεχτείτε ότι κάνουν κουμάντο οι άλλοι, γιατί προτείνετε ότι πρέπει να σας κάνουν κουμάντο οι Ρώσοι. Εμένα ξέρεις ποια είναι η διαφορά με αυτό το λογικό. Δεν θέλω να με κάνουν κουμάντο ούτε οι άλλοι ούτε οι Ρώσοι. Θέλω να με κάνουν κουμάντο ο εαυτός μου. Μπορείτε και θέλετε να είστε ο εαυτός σας? Όχι. Γιατί ξέρετε τι θα πείτε στην πρώτη αποστροφή του λόγου σας? Θα πείτε, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε. Ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις, αλλά θες να πας να τριφτείς στην κλίτσα του Ρώσου. Και πες μας τώρα, γιατί η Ρωσία δεν είναι μόνο η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Είναι και η ευρύτερη περιοχή της. Και να μας πούνε, άμα περνάνε όπως φαντάζεστε με τις Mercedes, με τα τζιποτράκτερα, τα Καγέν κτλ. Και σε άλλες περιοχές. Έχει βάλει τον κόσμο να σκοτώνεται για προσωπική του τρέλα. Έχει μεγαλώσει ο Πούτιν, δεν το έχετε καταλάβει. Όπως είναι και ο άλλος, ο Πορτοκαλί, ο Χίτλερ, όπου γάμος και χαρά και Βασίλο πρώτη. Αν δεν ξεκολλήσετε από αυτά τα πράγματα, μην περιμένετε παραπάνω. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
6: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
6: Ναι, μ' ακούτε?
0: Όχι, γεια σας. Καλό βράδυ. Εσείς δεν σας ακούμε εμείς. Παρακαλώ.
7: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι. Άλλη.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Γιατί δεν λέτε ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη βοήθησαν τον Ουκρανό και έχει αυτή τη δύναμη που έχει και με οπλικά και με χρήματα? Αν δεν τον βοηθούσαν θα ήταν αυτός που είναι.
0: Αυτό εσείς θέλατε?
7: Ναι.
0: Να μην έκανε πόλεμο.
7: Αν δεν τον βοηθούσε όλοι.
0: Να μην έκανε πόλεμο. Δεν ήξερε. Αυτός δεν έλεγε ότι ξέρει τον ΝΑΤΟ τον βοηθήσει. Αν τον βοηθήσει, τι τον βοηθήσει? Επειδή στέλνει όπλα.
7: Όχι, τον ΝΑΤΟ έπεσε να τον βοηθάει τον Ουκρανό.
0: Ναι. Από τότε που βγήκε ο Τραμπ όμως, από τότε που βγήκε ο Τραμπ δεν τον βοηθάει όμως.
7: Η Ευρώπη σταμάτησε. Ο Μητσοτάκης σταμάτησε να στέλνει.
0: Σταμάτησε γιατί δεν έχει.
7: Πριν. Α, τώρα που τελείωσαν.
0: Προφανώς. Αλλά αυτό δεν είναι.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
14: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
14: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε υπενθυμίζοντας σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και roya.gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο κρατήριο, Εμίλια. Πάμε. Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
18: Ζήτω το Πασόκ.
0: Α, μπράβο.
18: Ζήτω ο Τσίπρας. Ζήτω ο Κουτσούμπας.
0: Μπράβο.
18: Ζήτω η Κωνσταντοπούλου. Δεν θα γίνουμε κυβέρνηση.
0: Α, μπράβο.
18: Θα φάει καλά ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω, διεκδικητικό.
18: Έπρεπε να πεις όμως. Καλά.
0: Έπρεπε να πεις και ζήτω 25η Μαρτίου.
18: Δεν θα γίνουμε Απριλίου. Κυβέρνηση.
0: Θα γίνεται.
18: Τετρακομματική.
0: Μακάρι. Να βγει η χώρα από αυτό το τέλμα.
18: Για να φύγει το άγχος, να φύγουν όλα.
0: Θα φύγουν όμως. Μήπως και αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή εσύ όταν ξέρεις εσύ ότι ο προηγούμενος από σένα έκλεβε και δεν τον κάναν τίποτα, εσύ θα πάει να κάνεις τι, τον ηθικολόγο? Δεν θα πάει να κλέψεις για να μην σε κάνουν και σένα τίποτα?
18: Εγώ Πασχάλη προσωπικά θέλω να βγει ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας, η Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Τσίπρα. Τετρακομματική.
0: Άρα εσύ απέναντι, είσαι απέναντι με Μητσοτάκη από ό,τι κατάλαβα.
18: Απέναντι είμαι, τι είμαι?
0: Ρωτάω, απλά ρώτησα.
18: Το Πασόκ γιατί... είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρει το Πασόκ.
18: Το ξέρω όλο.
0: Όχι εσύ βρε. Δεν ξέρω αν το ξέρει το Πασόκ, αν θέλει να γίνει κυβέρνηση.
18: Θέλει.
0: Τελευταία φορά που ήταν η κυβέρνηση, θυμάστε πόσο το πήρε?
18: Ο Σιμίτης ήταν. Και ο Παπαδέου. Που έπεσε με το ποδήλατο.
0: Ξεφούσκωσε η αλυσίδα. Καλό βράδυ, κλείσε.
18: Έπεσε από το ποδήλατο. Άντε, καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
19: Γεια σας.
0: Γεια σας.
19: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε. Ναι.
19: Είσαι καλά?
0: Γεια χαρά.
19: Σίγουρα. Πολλά νεύρα έχεις.
0: Είσαι γιατρός?
19: Πολλά όμως.
0: Είσαι γιατρός?
19: Πολλά. Α, με μαγιά θα μιλήσουμε, θέλεις?
0: Εσείς τώρα τι κάνετε, ξυπνάτε, κάνετε, ας πούμε.
19: Γεια
0: σου. Καλύτερα. Παρακαλώ. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Συνεχίζεται ο θόρυβος. Παρακαλώ.
20: Πασχάλη, βέβαια.
0: Ναι.
20: Καλησπέρα, γεια σου.
0: Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα.
20: Δημήτρης ο Ψηλατό, ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, ρε. Λίγο κάποιος ενευρίασε σήμερα. Όλα καλά, μην με κλείσεις, σε παρακαλώ πολύ.
0: Με ακούς εμένα να είμαι θυμωμένος εγώ? Είναι
20: όχι, όχι,
0: εγώ απλά σου είπα, αντιδράω στο θόρυβο. Το θόρυβο δεν τον μπορώ. Οι περισσότεροι που επικοινωνείτε για αυτό το πράγμα, οι 8 στους 10, όχι, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Μην παίρνετε.
20: Όχι, δεν σας γιατράζει να πάρει.
0: Εσύ, δεν μιλάω για σένα, Δημήτρη, τώρα. Μιλάω για αυτούς που βγαίνουν και λένε, ξέρεις την ηρωνία της κυρίας. Ξέρεις, εσύ τι νευρολόγος είσαι? Σε ρωτήσουμε τώρα αν είμαστε καλά. Βγες να μιλήσεις. Έχεις να πεις κάτι? Βγες να πεις. Μακάρι να μας κάνετε πιο σοφούς. Μα δεν, αφού δεν είστε εσείς σοφοί, πώς θα γίνετε πιο για ο άλλος σοφός? Λέγε, Μίτσο.
20: Πασχάλη, ακούγεται ότι θα περάσουν αρκετά κόμματα στις επόμενες εκλογές.
0: Πού να περάσουν?
20: Να περάσουν στη Βουλή. Δηλαδή θα είναι πολλά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Για να περάσουν τα κόμματα.
1: Θα περάσουν πολλά. Πρέπει... Άμα περάσουν πολλά.
0: Ποια πολλά. Δημήτρη, άσε τι ακούς, ρε. Δεν υπάρχει τίποτα. Θες να βάλουμε 20 κόμματα μέσα, 25. Θες να βάλουμε. Δεν θα σε θυμάται κανένας την επόμενη μέρα. Και τι έγινε πέρα.
1: Αλλά άμα πει αυτό, είναι η αρχή της πολιτικής.
0: Τίποτα δεν είναι. Καμία αρχή δεν υπάρχει. Ναι, κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι, Δημήτρη, κάθε χρόνο που έχει εκλογές, κάθε φορά που έχει εκλογές, τα ίδια πράγματα λέτε. Τα ίδια πράγματα, ανακυκλώνεστε. Τζάμπα και βερεσέ.
1: Το ίδιο και το ίδιο. Κάτι ακόμα για τον πόλεμο, Ουκρανία, Ρωσία.
0: Ναι, για πες και εσύ, για πες και εσύ. Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησε. Γιατί λίγο το κάναμε πάλι ανάκατα.
0: Έλατε.
1: Γιατί είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξεκίνησε επειδή η Ουκρανία, και δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει από το 16-17, τότε που είχε υπογράψει για να κάνει βάση του ΝΑΤΟ ο Ουκρανός, ο Ζελένσκι.
0: Γιατί απαγορεύεται.
1: Αφού είχε συμφωνία μαζί με τον, με τον ΝΑΤΟ και με όλη τη δύναμη.
0: Άλλο ρώτησα. Άλλο ρώτησα.
1: Δεν σαν... θα βάλει μπάτσι.
0: Ποιος το λέει αυτά.
1: Το ο Ρώσος το είχε πει. Έτσι,
0: ο Ρώσος ποιος είναι που θα κάνει κουμάντο σε μια άλλη χώρα.
1: Μα είπε απέναντι σε αυτή την υπερδύναμη στο ΝΑΤΟ ότι δεν σε ακουμπάω, μη με ακουμπάς. Και κοντά στα δικά μου σύνορα δεν θα βάλεις βάση.
0: Ποιος είναι αυτός που θα καθορίσει τι θα κάνει το ΝΑΤΟ. Ποιος ρωτάω. Είναι ερώτηση μου, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ
1: είναι
0: απλή.
1: Είναι μια μεγάλη δύναμη.
0: Είναι πάρα πολύ απλή, αλλά δεν είναι απαντήσιμη. Εσύ δηλαδή δέχεσαι αυτό το πράγμα. Εσύ ας πούμε πες ότι είσαι Ουκρανός, θα το δεχόσουνα.
1: Άμα
0: σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, Δημήτρη, άσε, δεν θέλω να μου πει σενάρια.
1: Μα
0: σε ρωτάω.
1: Θέση,
0: έρχεται τώρα, πες μου, τώρα να σου πω κάτι άλλο. Έρχεται τώρα ο Τούρκος και σου λέει, δεν θα πάρεις αεροπλάνα.
1: Μπορεί να το πει, δεν μπορεί να το πει.
0: Δεν μπορεί να το πει.
1: Όχι.
0: Σου είπε να πάρεις από την Κάρπαθο τα οπλικά συστήματα. Τα πήρες. Σου είπε να φύγουνε οι δύο εταιρείες οι οποίες πήγαν να κάνουν έρευνες για τα πετρέλαια στα διαμερίσματα εκεί, τους είπε πάρτε τον μπούλο και φύγανε. Και μία είναι Ιταλική.
1: Τα δικά μας μπορεί να τα πει.
0: Άμα τότε μην λες τώρα, σε κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εξωτερικές εταιρείες.
0: Ναι, ναι. Και εσύ το ξέρετε.
1: Η British Petrol και η άλλη είναι
0: η... Ποια British, βρε. Ποια British, βρε. Ποια Ιταλική εταιρεία είναι. Ιταλική εταιρεία είναι, βρε. Άντε, βρε. Ποια British.
1: Πήγανε και τα κάνανε εξωτερικά.
0: Πού βρε, στο Ιόνιο, στην Ιταλία. Εκεί. Πού ήσουν, πήγανε εκεί, στο τουρκολιβικό δίπλα, εκεί που δεν υπάρχει τουρκολιβικό που λέγανε. Αυτό
1: κάτω
0: λέμε.
1: Από την Κρήτη.
0: Μπράβο. Πήγανε και τους διώξανε. Και τους διώξανε. Είπανε, φύγετε. Πήγε πολεμικό πλοίο, πήγε. Και όπου φύγει η άλλη. Σου λέγω, θα μπλέξω τώρα με αυτού. Θα γίνει διαφορετικά η δουλειά, αν γίνει. Θα συμμετέχουν και αυτοί. Αυτό σου λένε και εσύ δεν θες να το καταλάβεις. Αυτό πρέπει να αποτρέψεις. Πώς θα το αποτρέψεις είναι μια άλλη ιστορία.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα και αυτά που λένε.
0: Και ούτω καθεξής. Έχει πολλά. Ναι, και κλείσε με αυτό. Ναι, μπράβο.
1: Σε σχέση με τους δύο ισχυρούς, Νετανιάχου Τραμπ, αυτό που είπες και ξεκίνησες, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος νομίζεις εσύ ότι κρατάει στο χέρι τον άλλον?
0: Ενωμενικά φαίνεται ο Νετανιάχου, αλλά η ουσία είναι ο Τραμπ. Δηλαδή ο Νετανιάχου μόνος του, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φανίσουν την Παλαιστίνη την οποία χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Έτσι, το χειροκροτεί όλος ο κόσμος, ότι το Ισραήλ κοιτάζει την μακροημέρευσή του, εξαφανίζοντας έναν λαό ολόκληρο. Λοιπόν, αν αυτοί είσαστε δογματικοί, μπορείτε να το υποστηρίζετε. Ο Τραμπ, εάν αποσύρει όλες τις δυνάμεις, έτσι, αυτές τις στρατιωτικές που έχει κτλ., πες μου τι θα κάνει ο Εβραίος.
1: Θα πέσει.
0: Να τελειώσει. Και κάποια στιγμή όλοι αυτοί εδώ οι δικτάτορες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, θα εξαφανιστούν. Όχι επειδή θα βρεθούν άλλοι δικτάτορες, θα αλλάξει ο τρόπος της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Το οποίο ο κόσμος φυσικά δεν το παίρνει χαμπάρι ακόμα. Είναι στα πρόσωπα. Είστε με τον Πούτιν, είστε με τον Νετανιάχου, είστε με τον Ταγίπ, είστε με τον, με τον οποιοδήποτε. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν υπάρχει τώρα κόμμα και από κόμματα. Δεν έχει. Εσείς είστε με τα πρόσωπα. Δεν βλέπετε τι έρχεται ή μένετε με αυτά εδώ. Αν θα πάρουμε τα όπλα, αν θα πάρουμε τα αεροπλάνα. Ποιος θα μας βοηθήσει, ποιος δεν θα μας βοηθήσει. Α, αυτός είναι φίλος μας. Και άμα γίνει καμία σύρρηξη με τον Τούρκο, δεν θα έρθει κανένας από αυτούς. Ούτε ένας. Βρες μου λίγο το Φαρουφάκι, το ηχητικό που λέγεται το switch off των Αμερικάνων στα αεροπλάνα. Τα έχουν μέσα στο φάκελο. Πάμε. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Αν μπορείς το βρεις. Ορίστε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Πασχάλη.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ πήρα να σας φτιάξω τη διάθεση.
0: Για να φτιάξω, μας
2: καταρχάς, δεν διακρίνω νεύρα.
0: Ακριβώς.
2: Καθόλου, καθόλου. Καλά τα λέτε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πασχάλη, φοράω μια μπλούζα που λέει New York.
0: Α, είσαι to the point. Έχεις πάει. Έχεις πάει.
2: Ο μικρός μου τελείωσε τώρα την Τετάρτη Δημοτικού και κάνει pre-lower. Του χρόνου θα δώσει lower.
0: Τόσο νωρίς. Πρέπει να κάνει πολύ νωρίς. Πρέπει να κάνει από πολύ μικρός αγγλικά αυτός.
2: Και με μεγάλη ευκολία.
0: Μπράβο του.
2: Με το που κλείσει τα 18, φεύγουμε Αμερική.
0: Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
2: Δόξα τω Θεώ. Να. Κάνει και την Python.
0: Αυτό είναι.
2: Δόξα, μια
0: χαρά,
2: δόξα το Θεό.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλά πάμε.
0: Ωραία.
2: Αν και θα μπορούσαμε να πάμε και Ρωσία, έτσι.
0: Ναι, και τι δεν πάτε.
2: Αλλά τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, περισσότερους συγγενείς έχουμε στην Αμερική παρά.
0: Αφού και οι Ρώσοι στην Αμερική πάνε.
2: Έχουν φύγει όλοι.
0: Τι. Δεν βλέπει ο κόσμος, κορίτσι μου. Να πας να μακροημερεύσεις και να γίνεις άνθρωπος εκεί. Φύγει. Μακάρι να υπάρχουν και τα Εχέγγυα. Το εύχομαι ολόψυχα, πραγματικά.
2: Αυτό που λέτε πάντως, ότι δεν είναι κανένας με εμάς και πρέπει να. Να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Δηλαδή. Τη βοήθεια κανενός δεν μπορούμε να. Δεν θα περιμένουμε τη βοήθεια κανενός. Αλλά να μας επιστρέψουν και ό,τι μας έχουν καταληστεύσει. Είτε οι μεν, είτε οι δεν, και ακόμα και οι Ρώσοι.
0: Κλείσε για να ακούσεις κάτι που είπε ο Βαρουφάκης πριν από λίγο καιρό.
2: Εμένα άλλο με ανησυχεί, κύριε Πασχάλη.
0: Ναι.
2: Ένα τελευταίο και κλείνουμε.
0: Ναι, πες μου.
2: Έγινε ένα διεθνές δικαστήριο και βγήκε μια απόφαση που δικαιώνει τους Ρώσους έναντι των Ουκρανών.
0: Πού έγινε αυτό?
2: Για την Κρυμαία, τους αναγνώρισε, τους τα έδωσε όλα και τον ορυκτό πλούτο, τα πάντα.
0: Τα έδωσε όλα?
2: Ναι, και συμμετείχε η Μεγάλη Βρετανία, Μεξικό, ξέρω ποιες χώρες. Πάντως πέσαν υπογραφές.
0: Πέσανε υπογραφές από ποιον? Από ποιον να πέσει? Μισό. Σε αποφάσεις δεν πέφτουν υπογραφές. Δηλαδή,
2: έχετε κανένα email να σας το στείλω?
0: Ναι, φυσικά, ώρα για
2: γάμο. Και την αγωγή και την απόφαση.
0: Όλα. Και τη συνέχεια αυτών όμως, έτσι. Πρόσεξε και τη συνέχεια αυτών.
2: Ακούστε, εδώ βγήκε η είδηση ότι και καλά επρόκειτο μόνο για τη γέφυρα και για την ανακατασκευή, ότι δεν έγινε με σωστό τρόπο και γι' αυτό που. Εκεί τα δώσαν όλα όμως, τους δικαιώσαν σε όλα.
0: Επειδή δεν θέλω τώρα να σε απογοητεύσω, εσύ στείλε τι έχεις και εγώ θα σου στείλω το τι ισχύει. Εντάξει?
2: Έγινε, κύριε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κλείσε τώρα να ακούσεις. Κλείσε να ακούσεις τώρα για αυτό που είπες κιόλας, ότι ποιοι θα μας υποστηρίξουν. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βαρουφάκη, είναι ένα λεπτό.
21: Σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ακόμα Ανδρέας Παπανδρέου, δεκαετία του 80, 1981-1989, σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ανδρέας Παπανδρέου έθετε το ερώτημα. Εάν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα μας στηρίξετε? Και η απάντηση ήταν όχι. Όχι. Ξεκάθαρο όχι. Δεν ήταν θα δούμε. Ήταν ξεκάθαρο όχι. Και ποιο ήταν το επιχείρημα? Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία όπου τα μέλη του υπόσχονται, σύμφωνα με το άρθρο 5, να σταθούν ο ένας τον άλλον αλληλέγγυος εάν χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ σου επιτεθεί. Αλλά όχι άμα σου επιτεθεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως η Τουρκία. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια κακό μας κάνει, καλώς δεν μας κάνει. Και ιδίως τώρα που θέλουμε να πάρουμε F-35, τα F-35 θα είναι πιο εύκολα για αυτούς να τα σβήσουν από τα F-5 που είχαμε τότε. F-4 τι ήταν, F-5. Γιατί τα F-35 έχουν kill switch. Ξέρετε τι είναι το kill switch? Είναι ένας διακόπτης που τον έχουν οι Αμερικανοί, στο πουλάνε, σου παίρνουν 120 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ένα από αυτά τα αεροπλάνα. Έτσι. Αλλά αν δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσει, πατάνε το kill switch και δεν φεύγει, δεν μπαίνει μπρος η μίζα. Έτσι. Αυτό τέτοιου είδους άμυνα και στήριξη από συμμαχία να μας λείπει.
0: Αυτά τα είπε ο Βαρουφάκης. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Βαρουφάκης, αλλά αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να μην τα ξέρετε. Τουλάχιστον τώρα δεν τα ξέρετε. Στις συνόδους αυτά είναι σκεπιταμάνεν που λένε οι Λατίνοι. Δηλαδή μένουν τα γραπτά. Μπορείς να τα βρεις, να τα κάνεις, να τα ράνεις. Όμορφα και ωραία. Και σου λέει, φίλε, σου λένε, και προσέξτε λίγο την διαφοροποίηση. Εάν λέει είναι χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να μην είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε λίγο, δεν θα μπουν απέναντι. Τόσο απλά. Πάμε στους φίλους που περιμένουν από ένα λεπτό για να τελειώσουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Πασχάλη.
0: Έλα.
3: Τώρα ο Βαρουφάκης μ' αλλάζει τη σειρά. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης αυτά που λέει καλά τα λέει, είναι αλήθεια. Αλλά βγάζει λάθος συμπεράσματα. Λέει τον άτομο μας βλάπτει. Ξέρω εγώ.
0: Η αριστερή προσέγγιση και η φιλοσοφία που υπάρχει είναι κατά του ΝΑΤΟ. Εύλογο το λέει. Εντάξει, είναι δεδομένο, είναι, το θεωρώ δεδομένο. Δεν με πειράζει αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ναι, δεν προτείνουν λύσεις. Η χώρα πρέπει να έχει σημασία.
0: Εντάξει,
3: έρχομαι τώρα σε αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής.
0: Ναι, έπες.
3: Γιατί εδώ και 4 χρόνια δεν έχω μιλήσει για αυτή τη Ρωσία, Ουκρανία κτλ. Και πάλι θα πω γιατί δηλαδή έχουμε μια μανία να παίρνουμε θέση. Δεν ξέρω τι θέλουμε να δηλώσουμε. Πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει ότι έχουμε ταυτότητα, πολύ παλιά ταυτότητα. Έχουμε πολιτισμικές βάσεις. Τα θεμέλια του πολιτισμού μας και η εξέλιξη της κοινωνίας είναι δυτική. Έληξε. Δηλαδή αν ασχοληθούν ορισμένοι και πάνε και δούνε τι κάνουν στα δημοτικά τους, ειδικά οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, δεν μιλάω τους Ιταλούς γιατί δεν μας πολυβάζουν, άσε τους Ρώσους που μας έχουν πεταμένους, βγάζουν και συμπέρασμα από το δημοτικό ακόμη, 3, 4, 5 δημοτικό, ότι εμείς βαδίζουμε πάνω στα χνάρια αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους θα έχουμε σχέσεις.
0: Καλά, εσύ μπορεί να το λες, ας πούμε, αλλά αγαπητέ μου, αλλά δεν είναι πάνω Παναγία. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τον επόμενο φίλο, πρώτο-τελευταίος, καλό βράδυ. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Από 2-3 πραγματάκια γρήγορα για να...
0: Μπαμ, ναι, ναι, μπαμ, για να προλάβουμε, ναι.
4: Άκουσα κάποιον κύριο που είπε ότι μας βάλαν τον εμφύλιο, λέει, γιατί αντιστάθηκε μεταξύ σας.
0: Ναι.
4: Ο εμφύλιος έγινε. Γιατί μοιράσαν, στη συνθήκη της Γιάλτας μοιράσαν τον κόσμο. Και είπανε στην Ελλάδα 95% αγγλική επιρροή και 5% κομμουνιστική. Ναι. Επειδή το κομμουνιστικό καθεστώς, το κομμουνιστικό κόμμα τότε είχε ανέβει παραπάνω, γι' αυτό έγινε ο εμφύλιος. Γι' αυτό βάλαν και τον Τίτο και αγγλιστή τα σύνορα. Γιατί οι κομμουνιστές μπαινοβγαίνανε τότε. Τα άκλεισε και έγινε εθνική εκαθάριση πρώτον. Ναι. Δεύτερον, η Ρωσία στην ιστορία της ποτέ δεν έχει βοηθήσει κανέναν. Ποτέ, καμία φορά. Τρίτον, ο Πούτιν είναι αναθεωρητής. Μπήκε στη Τσετσενία, μπήκε στη Ρωσία, έβαλε τον Καντήρο που ήταν δικός. Θέλει να δημιουργήσει τη Μεγάλη Ρωσία πάλι. Όπως αναθεωρητής είναι και ο Ερντογάν. Θέλει να κάνει τη Μεγάλη Αυτοκρατορία. Αυτό ονειρεύεται. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, όσο για το τότε που έγινε για τη Σμύρνη, όπως το είπες και εσύ, καθόταν το καράβι απ' έξω. Δεν πήρε κανέναν, που τούσαν στη θάλασσα, σφάζαν.
0: Τίποτα.
4: Και τώρα να πω το εξής, γιατί γίνεται στην Ελλάδα. Είναι πιθανόν ένα βράδυ να κοιμηθείς φτωχός και το πρωί να ξυπνήσεις πλούσιος. Υπάρχουν τρόποι. Δεν είναι δυνατόν όμως το βράδυ να κοιμηθείς ηλίθιος και βλάκας και το πρωί να σηκωθείς έξυπνος. Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Νίκος Μελιτσακάκης, Νίκ Μιλ, κατά κόσμο κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μας, να τον υποδεχθούμε, να τον αποθεώσουμε.
22: Τι είναι, Πασχαλή.
0: Τι είναι, ναι.
22: Πώς γίνεται να ξέρει όλος ο κόσμος το τι σκέφτεται ο Πούτιν, το τι σκέφτεται ο Ερντογάν, το τι σκέφτεται ο Τραμπ, το τι σκέφτονται όλοι. Είμαστε τόσο έξυπνοι όλοι, ναι. Και ξέρουμε τι σκέφτονται αυτοί.
0: Είναι μπουταλά, είμαστε μπουταλάδες, εμείς έξυπνοι είναι αυτοί. Λάκα, δεν υπάρχει, δεν το σώζουν.
22: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ποτέ, μα ποτέ περίπτωση να βρούμε το τι θα κάνουν αυτοί.
0: Καταρχήν, για να πω κάτι για το θέμα της Κρυμαίας. Δικαιώνεσαι, όχι εσύ, έχει δικαιωθεί η Ρωσία στο θέμα της γέφυρας και μόνο. Άλλο η γέφυρα, άλλο η Κρυμαία, άλλο αυτά που φαντάζεται ο καθένας. Και τον τρόπο που παρουσιάζουν, γιατί το χειρότερο είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται, δεν είναι το τι είναι ακριβώς. Γιατί ο κόσμος δεν κοιτάζει ούτε τα ψηλά γράμματα, ούτε διαβάζει πηχαίους τίτλους, ή ακούει, ξέρω εγώ, κάτι κτλ. Ή ακούει κάτι φαντασμένους, ας πούμε, καθηγητές κτλ. Που δεν έχουν δει τίποτα στη ζωή τους ή πληροφορούνται μέσω μιας πλατφόρμας είναι καλή στην αναπαραγωγή. Δεν το αρνούμε εγώ αυτό. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι καλός και πιστεύει, ρε, αυτό που σου λέω. Σε μια εβδομάδα θα μπαίναμε στην Ουκρανία. Σε 15 μέρες. Τι έχει τελειώσει ο Πούτιν το Σελέζνη για αυτά. 15 άτομα στη Λευκορωσία περιμένουν να μπουν από εβδομάδα μέσα για να συγκροτήσουν κυβέρνηση τότε, όταν είχαν ξεκινήσει. Πέρασαν 4 χρόνια. Και κανένας λακαμάς, ρε παιδί μου, από αυτούς εδώ πέρα που βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν πάει κάτι καλά, ρε φίλε. Δηλαδή τους πολεμάει το ΝΑΤΟ. Αν τους πολεμούσε το ΝΑΤΟ, φίλε, θα κάνουμε παγκόσμιο πόλεμο που δεν έχουμε. Θα τον τρελάνουν τώρα στα καύσιμα, εκεί που πονάει. Πουθενά άλλου δεν πονάει ο Βλαδίμηρος. Εκεί. Και θα τον δει σε λίγο, θα είναι και υποχωρητικός. Αναγκάστηκε να πάρει και τον Τραμπ τηλέφωνο να μεσολαβήσει, να σταματήσουν οι στροφοδοτήσεις και αυτά εδώ πέρα. Αλλά αυτόν δεν τον πήρε κανένα τηλέφωνο να σταματήσει τις εξαγορές των λαών από τα βάθη της Σιβηρίας και όχι μόνο για να πάει να σκοτώνει οι μουσουλμάνοι τους χριστιανούς. Ο χριστιανός, ο Πούτιν, που δεν είχε θέμα με την Ουκρανία και το θέμα της εκκλησίας και την ανεξαρτοποίηση, άστο το παιχνίδι τώρα. Καθένας έχει μια προσέγγιση. Η πραγματικότητα ποια είναι?
22: Η πραγματικότητα είναι ότι τον Τραμπ τον ένοιαζε μόνο να παίξει ο παίκτης να πάρουν την κόκκινη πίσω.
0: Τι έπαθε όμως?
22: Τι έπαθε όμως.
0: Βατερλό έπαθε.
22: Τι αδίκη.
0: Μπράβο. Ό,τι θα πάθει και αυτός, ό,τι θα πάθουν όλοι αυτοί.
22: Αυτό να περιμένεις, έτος ο Βαγγέλης θα το ζητήσει 100%. Να πάρει την κόκκινη πίσω. Τρελαθούμε τελείως, πραγματικά. Δεν γίνονται αυτά. Η απόλυτη ξεφτύλα είναι αυτό.
0: Ναι.
22: Έλα σπάνω. Πάμε λίγο στα, γιατί βλέπω το χρόνο.
0: Ναι, μπράβο.
22: Και επειδή 11 ώρα έχει ένα μάτς το οποίο δεν είναι για τα αγαπημένα μου σαν ομάδες, απλώς θα παίξω κόκκινη κάρτα. Έχει έναν Ελβετό, τον Γκρανίτ, έτσι τον γράφει, Γκρανίτ Τζάκα. Αυτός δεν ξέρω, πρέπει πριν παίξει στο μάτι να μαλώνει τη γυναίκα του κάθε φορά. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί την αγαπάει πολύ την κίτρινη κάρτα. Δίνει 4-20, Γκρανίτ Τζάκα. Μόνο αυτό, αυτό το μάτι. Το βλέπω για χί πιο πολύ εγώ, η ουσία. Ναι,
0: εγώ θα πήγαινα στον Άσοξες και κόντρα στην Κολομβία.
22: Δύσκολη ομάδα είναι η Κολομβία. Και τρέμουνε αυτοί. Αυτοί δεν αντέχουν να χάνουν, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί σκοτώσει.
22: Μετά έχει,
0: ναι,
22: έχει συνέπειες.
0: Θυμάμαι την υπόθεση Σκομπάρ.
22: Ναι, τρέμουνε. Σου λέει, φέραμε στο παλί τουλάχιστον. Το πάρει μετά στην παράσταση και στα πέναλτι, αλλάζω δεδομένα. Αλλά μετά δεν έκανε. Φαντάζομαι αυτού που βαράνε πέναλτι μετά, η Πασχάλη. Τρεμούλα. Άστε, εντάξει. Και πάμε σε ένα αύριο. Αύριο είναι ματσάρα Γαλλία-Μαρόκο. Καταρχήν έχω που έχει να πάνε τετράδα. Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία και Αργεντινή, έτσι. 3,5 δίνει απόδοση. Οι 4 ομάδες θα πάνε για τελικά. 3,50. Αν θες πιστεύω θα πάνε.
0: Για ξαναπες το.
22: Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία και Αγγλία.
0: Α, θεωρείς ότι οι Άγγλοι...
22: Τους Άγγλους τους θεωρώ πολύ ψηλά, τους βλέπω.
0: Ναι.
22: Δεν ξέρω γιατί, ναι. Έχει κολλήσει το μυαλό. Δεν ξέρω, αυτός ο Κέιν που από τα καλά καθόμενα πέντα μάτς. Και να σου πω και κάτι. Και κάποια στιγμή είναι καιρός να κάνει κάτι και η Αγγλία. Έχει αδικήσει πολλές φορές τον εαυτό της. Σε πολλά μουντιάλ. Καιρός είναι. Το 66 δεν έχει να πάρει.
0: Με ποιο, ναι. Και εκείνο εμφισβητούμενο ήταν.
22: Και εκείνο, ναι, και εκείνο ήταν.
0: Δεν μου λες με ποιον παίζει η Αγγλία.
22: Αγγλία παίζει Γαλλία, Μαρόκο, Αγγλία. Μισό λεπτάκι θα στα πω όλα. Και τα 4.
0: Ναι.
22: Λοιπόν, παίζουν. Τα ζευγάρια είναι. Πάμε. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία. Και Αργεντινή με τον νικητή Ελβετίας-Κολομβίας.
0: Δηλαδή τους Νορβηγούς δεν τους έχεις δηλαδή.
22: Πιστεύω οι Άγγλοι τους έχουν. Όχι, είναι αντί Νορβηγοί. Δεν τους συζητάω. Έχουν εύκολο γκολ.
0: Θεωρείς ότι είναι καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής από την Νορβηγία?
22: Η Αγγλία.
0: Ναι.
22: Κοιτάξτε, το ότι απέκλεισε τη Βραζιλία δεν σημαίνει κάτι, γιατί η Βραζιλία δεν ήταν ομάδα φέτος.
0: Εγώ άλλο ρώτησα. Ναι. Ως συνήθως.
22: Ναι.
0: Τι σε ρώτησα?
22: Εάν θεωρώ καλύτερη ομάδα την Αγγλία,
0: τι απάντησες εσύ για τη Βραζιλία?
22: Ναι, εσύ μέχρι τώρα αυτά που έχεις δει,
0: ναι,
22: πιστεύεις ότι έχουν κερδίσει οι καλύτερες ομάδες?
0: Εγώ βλέπω ότι σαν ομάδα είναι καλύτερη η Νορβηγία στο γήπεδο μέσα από την Αγγλία.
22: Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα για το Βέλγιο. Και το Βέλγιο πιστεύω.
0: Το κλείσαμε το θέμα της Νορβηγίας.
22: Το κλείσαμε. Για το Βέλγιο, μόνο και που κατάφερε εκείνο το μάτι με τη Σενεγάλη που έπρεπε να κάνει 0-3 να περάσει και στο επόμενο να περάσει, έτσι, που έριξε 4 στην Αμερική, δείχνει ψυχολογία ομάδας. Έχει καλούς παίκτες το Βέλγιο. Αλλά παίζει τώρα με την Ισπανία. Δύσκολο μάτς.
0: Ναι.
22: Τέλος πάντων, η ουσία θα δούμε καλά μάτς τώρα. Μείναν τώρα καλές ομάδες και θα δούμε καλά μάτς. Η Αργεντινή σήμερα, κατά ένα παράξενο λόγο, η στοιχηματική που παίζω από το 78, κλείδωσε το μάτς Αργεντινή-Αίγυπτο. Το κλείδωσε τελείως. Και έγινε η ανατροπή.
0: Ναι.
22: Καταλαβαίνεις πόσα λέει για να το κλειδώσει. Καταλαβαίνεις τι λεφτά πέσανε για να μην το ανοίξει ποτέ. Δεν το άνοιξε καθόλου. Mm-hmm. Και έριξε 3-2. Εντάξει, μας δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Και θα πάμε σε ένα bet builder αύριο στη Γαλλία, στο μάτς της Γαλλίας. Εδώ λίγο παιδιά, λίγο πάρτε να στείλω και χάρτη, γιατί είναι το bet builder λίγο παράξενο. Mm-hmm. Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο. Γκολ-γκολ καταρχήν, να σκοράρουν και οι δύο. Δύο σούτε Εμπαπέ στην εστία. Ένα σούτε Ντεμπελέ στην εστία. Mm. Δύο προσπάθειες για γκολ ο Λίσε. Τρεις αποκρούσεις ο Μπόνο.
0: Ο Μπόνο?
22: Ναι. Αποκρούσεις.
0: Εντάξει.
22: Και ένας από τους δύο παίκτες να σκοράρει να δώσει assist, Εμπαπέ ή Ντεμπελέ. 6-10 απόδοση είναι. Αυτό θα πάω. Γκολ-γκολ και οι δύο, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δύο σούτ Εμπαπέ στην εστία. Ένα σούτ στην εστία Ντεμπελέ. Δύο προσπάθειες για γκολ, αυτό που σημαίνει να κάνει ας πούμε δύο σούτ για να δέξει μεγάλη περιοχή και να μην πάει στην εστία. Αυτό σημαίνει το δύο προσπάθειες για γκολ. Ο Λίσε. Τρεις αποκρούσεις ο Μπόνο. Και να σκοράρει ή να δώσει ασίστ ή ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ. 6-10 απόδοση. Το βρίσκω ένα πολύ λογικό. Έτσι, φαίνεται τουλάχιστον τώρα. Μπορεί
0: να είναι.
22: Στίχημα είναι.
0: Όντως, ακούγεται.
22: Ναι, ακούγεται δηλαδή πολύ λογικό. Ποντάρισμα 6-10. Δεν πρόσθεσα κάτι άλλο γιατί φτάνουν αυτά πιστεύω. Mm-hmm. 6-10 είναι καλή απόδοση. Yeah. Και θα πάμε με αυτό. Yeah. Αν και θα δούμε πιστεύω. Γιατί φτάνουν αυτά πιστεύω. 6-10 είναι καλή απόδοση. Yeah. Και θα πάμε με αυτό. Yeah. Αν και θα

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.